Ακούσαμε το κουιντέτο για κλαρινέτο ή όμποε και κουαρτέτο εν χόρδων σε φα μίζωνα, έργο 107 του Άντων Ρέιχα. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Λεζατιέ. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο σε ντο μίζωνα για εκκλησιαστικό όργανο του Δανού ή Γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Dietrich Buxtehude 1637-1707. Φέρει τον αριθμό 137 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Ερμηνεύει ο Wouter de Koninck.

Ακούσαμε το πρελούδιο σε ντο μίζωνα για εκκλησιαστικό όργανο του Δανού ή Γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Dietrich Buxtehude 1637-1707. Φέρει τον αριθμό 137 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Ερμήνευσε ο Wouter de Koning. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική καντάτα «Jesu meines Liebens Lieben» του ίδιου συνθέτη, με αριθμό 62 στον κατάλογο των έργων του. Ερμηνεύουν η ψήφωνος Σόγιαν Ιμ, ο κόντρατενόρος Κλίντ Φαν Τερ Λίντε, ο τενόρος Γιάν Φαν Ελσάκερ και ο βαρύτονος Τιέμο Βαν. Το σύνολο Hildebrand Consort διευθύνει από το εκκλησιαστικό όργανο ο Wouter de Koning.

ακούσαμε τη θρησκευτική καντάτα «Yes, meine Lieben, Lieben» του Δανού ή γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Dietrich Buxtehude 1637-1707. Η καντάτα φέρει τον αριθμό 62 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Ερμήνευσαν η ψήφωνος Σόγιαν Ιμ, ο κόντρατενόρος Κλίντ Φαν Ντερ Λίντε, ο τενόρος Γιάν Φαν Ελσάκερ και ο βαρύτονος Τιέμο Βαν. Το σύνολο Hildebrand Consort διεύθυνε από το εκκλησιαστικό όργανο ο Wouter de Koninck. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο σε Σόλε Λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο του Buxtehude. Φέρει τον αριθμό 149 στον κατάλογο των έργων του. Ερμηνεύει ο Wouter de Koninck.

Ακούσαμε το πρελούδιο σε σόλε λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο του Δανού ή Γερμανού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Dietrich Buxtehude 1637-1707. Φέρει τον αριθμό 149 στον κατάλογο των έργων του. Ερμήνευσε ο Walter de Koenig. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική καντάτα «Hemd eure Tränen Flut» του δανογερμανού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικολάους Μπρούνς 1665-1697. Υπήρξε μαθητής του Dietrich Buxtehude. Ερμηνεύουν η ψήφωνος Σοϊάν Ιμ, ο κόντρατενόρος Κλίντ Φαν Ντερ Λίντε, ο τενόρος Γιάν Φαν Ελζάκερ και ο βαρύτονος Τιέμο Βαν. Το σύνολο Hildebrand Consort διευθύνει από το εκκλησιαστικό όργανο ο Walter de Koenig.

Αχέμπτο ήρε τρένεν φλούτ του δανογερμανού συνθέτη, οργανίστα και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικολάους Μπρούνς 1665-1697. Επόμενη επιλογή του BBC, η θρησκευτική καντάτα Christlagen Todes Banden, ο Χριστός τέθηκε υπό τα δεσμά του θανάτου, Schmider 4, του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύουν και πάλι η ψήφωνος Σόγιαν Ιμ, ο κόντρατενόρος Κλίντ Φαν Ντερ Λίντε, ο τενόρος Γιάν Φαν Ελσάκερ και ο βαρύτονος Τιέμο Βαν. Το σύνολο Hildebrand Consort διευθύνει από το εκκλησιαστικό όργανο ο Wouter de Koning.

Ακούσαμε τη θρησκευτική καντάτα «Christ lag in todes banden», «Ο Χριστός τέθηκε υπό τα δεσμά του θανάτου», «Σμίτερ 4» του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσαν οι ψήφωνος Σόγιαν Ιμ, ο κόντρατενόρος Κλίντ Φαν Ντερ Λίντε, ο τενόρος Γιάν Φαν Ελζάκερ και ο βαρύτονος Τιέμο Βαν. Το σύνολο Hildebrandt Consort διήθυνε από το εκκλησιαστικό όργανο ο Walter de Koenig. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση που είναι γνωστή ως παραλλαγές Goldberg για τσέμπαλο με δύο πληκτρολόγια, Σμίτερ 988 του Bach. Ερμηνεύει ο πιανίστας Glenn Gould σε ηλικία 21 ετών από ιστορική ηχογράφηση στις 21 Ιουνίου 1954. Ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση του δικτύου CBC του Καναδά.

Ακούσαμε τη σύνθεση που είναι γνωστή ως παραλλαγές Goldberg για τσέμπαλο με δύο πληκτρολόγια Schmider 988 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Glenn Gould σε ηλικία 21 ετών από ιστορική ηχογράφηση στις 21 Ιουνίου 1954. Ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση του δικτύου CBC του Καναδά. Επόμενη επιλογή του BBC, συμφωνία αριθμός 1 σε μη ελάσσονα, έργο 39 του Ζαν Σιμπέλιους. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε μανόν τρόπο αλέγκρο ενέργικο, αντάντε μανόν τρόπο λέντο, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο και φινάλε με ένδειξη κουάζι ούνα φανταζία. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Τόμας Ντάουσγκο.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία σε μία Ελλάσσονα, έργο 39 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Τόμας Ντάουσκο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο πνευστών σε σόλ Ελλάσσονα του Γάλλου φλαουτίστα, μαέστρο και συνθέτη Πολ Ταφανέλ, 1844-1908. Ερμηνεύει ο φλαουτίστας Ματφί Ντεμίν, ο ομποίστας Μάρτιν Φρούτιγκα, ο κλαρινετίστας Φάμπιο Ντικάζολα, ο κορνίστας Μίσα Γκρόιλ και ο φαγκωτίστας Ματίας Ράτς.

ακούσαμε το κουιντέτο πνευστών σε σόλε λάσονα του Γάλλου φλαουτίστα, μαέστρο και συνθέτη Πολ Ταφανέλ 1844-1908. Ερμηνεύσαν ο φλαουτίστας Ματβί Ντεμίν, ο ομποίστας Μάρτιν Φρούτιγκα, ο κλαρινετίστας Φάμπιο Ντικάζολα, ο κορνίστας Μίσα Γκρόιλ και ο φαγκωτίστας Ματίας Ράτς. Επόμενη επιλογή του BBC, φαντασία για πιάνο με τέσσερα χέρια, σε φάι λάσονα του Καρλ Τσέρνη. Ερμηνεύουν ο Στέφαν Λίντγκρεν και ο Ντάνιελ Πρόπερ.

Ακούσαμε τη φαντασία για πιάνο με τέσσερα χέρια σε φαϊλάσσονα του Καρλ Τσέρνη. Ερμηνεύσαν ο Στέφαν Λίντγκρεν και ο Ντάνιελ Πρόπερ. Ακολουθεί το πεντάφωνο μαδριγάλι «Κρούντα Αμαρίλη» του Ιταλού συνθέτη και οργανίστα της ύστερης αναγέννησης Μπενεντέτο Παλαβιτσίνο πάνω σε ποιήση του Τζοβάνι Μπατίστα Γκουαρίνι. Ερμηνεύει το φωνητικό σύνολο «Κάντους Κέλν».

Ακούσαμε το πεντάφωνο Μαδριγάλι Κρούντα Αμαρίλι του Ιταλού συνθέτη και οργανίστα της ύστερης αναγέννησης Μπενεντέτο Παλαβιτσίνο πάνω σε ποιήση του Τζοβάνι Μπατίστα Γκουαρίνι. Ερμήνευσε το φωνητικό σύνολο Κάντους Κέλν. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο Intermezzi από το έργο υπό τον τίτλο The Mask of Pandora της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith 1839-1884. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Ben Jernon.

Ακούσαμε δύο intermezzi από το έργο υπό τον τίτλο «The Mask of Pandora» της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith, 1839-1884. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Ben Jernon. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές» πάνω στο «Οκάρα Αρμονία» του Μότσαρτ για κιθάρα του Φερνάντο Σόρ. Το θέμα προέρχεται από το Zingspiel «Ο μαγικός αυλός». Ερμηνεύει η Άννα Βίντοβιτς.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές» πάνω στο «Οκάρ Αρμονία» του Μότσαρτ για κιθάρα του Φερνάντο Σορ. Το θέμα προέρχεται από το Zingspiel «Ο μαγικός αυλός». Ερμήνευσε η Άννα Βίντοβιτς. Ακολουθούν 6 κομμάτια για πληκτροφόρο του Giles Farnaby σε μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών. «The Old Spagnoletta», «His Rest», «Tell Me Daphne», «Atoy», «His Dream», «The New Sahu», ερμηνεύει το σύνολο χάλκινων πνευστών της κολονίας.

Ακούσαμε 6 κομμάτια για πληκτροφόρο του Giles Farnaby σε μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών. The Old Spagnoletta, His Rest, Tell Me Daphne, Atoy, His Dream, The New Sahu. Ερμήνευσε το σύνολο χάλκινων πνευστών της κολονίας. Ακολουθεί η Ουγγρική Ραψοδία αριθμός 6 για πιάνο του Franz Liszt. Ερμηνεύει ο Γένε Γιάντο.

Από τον πιανίστα Γιάννε Γιάντο ακούσαμε την Ουγγρική Ραψοδία αριθμός 6 του Franz Liszt. Επίλογος της εκπομπής μας η τρίο σονάτα αριθμός 8 σε ντο μίζωνα από το έργο 3 του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αρκάντζελο Κορέλι. Η τρίο σονάτα αποτελείται από τα ακόλουθα 4 μέρη. Largo, Allegro, Largo, Allegro. Ερμηνεύει το σύνολο Il Seminario Musicale.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα αριθμός 8 σε ντο μίζωνα από το έργο 3 του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Αρκάντζελο Κορέλι. Ερμήνευσε το σύνολο Il Seminario Musicale. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο με πολυσχηδή και σπάνια διαδρομή. Έναν διακεκριμένο ιεροψάλτη, τιμημένο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκπαιδευτικό, χωράρχη, αλλά και πρωταθλητή του ελληνικού αθλητισμού. Ο λόγος για τον κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, ο οποίος επί δεκαετίες υπηρετεί με αφοσίωση τόσο τη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική, όσο και τον πολιτισμό εν γέννη. Αφορμή της σημερινής μας συνομιλίας είναι η πρόσφατη μεγάλη επιτυχία της χοροδίας του στη Βαρσοβία, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διεθνές φεστιβάλ, μεταφέροντας με τον καλύτερο τρόπο το άρωμα και την ποιότητα της ελληνικής μουσικής παράδοσης εκτός συνόρων

0: Έχουμε όμως την ιδιαίτερη χαρά να τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και με αυτήν την αφορμή θα ήθελα, κύριε Χατζηχρόνογλου, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μπήκατε στον κόπο να έρθετε εδώ στην ΕΡΤ και να μιλήσουμε με αφορμή τη Βαρσοβία.
1: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Φίλε από πολύ παλιά, από τη Μονεμβασιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή και είμαι πρόθυμος να συζητήσουν πράγματα που δεν είναι δικά μας, είναι της μουσικής μας.
0: Προτού φτάσουμε στη Βαρσοβία και σε όλα όσα έγιναν εκεί πρόσφατα, κάτι το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα και σαν Ελλάδα ότι η βυζαντινή, η δική μας ελληνική βυζαντινή μουσική έφτασε τόσο ψηλά, θα ήθελα να τα πάρουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να μιλήσουμε έτσι για τα πρώτα βήματα στην ψαλτική, να πάμε πίσω εκεί στο πυρί της Βιωτίας.
1: Μάλιστα. Και... είναι συνοικία, η γεωργική συνοικία των Θηβών προς τη μεριά της Λιβαδιάς.
0: Ποια ήταν τα...
1: όχι προσφυγική, η προσφυγική είναι άλλη.
0: Είναι άλλη.
1: Το πυρί είναι οι γηγενείς, οι...
0: αρβανίτικοι να πούμε.
1: Όχι, δεν είναι αρβανίτες. Θηβαίοι.
0: Θηβαίοι.
1: Κανονικά, ναι.
0: Τι ακούσματα είχαμε εκεί, τι πήρατε?
1: Τα ακούσματα... καταρχήν θέλω να πω κάτι άλλο. Για να μπορεί να ακούει κανείς πρέπει να έχει δοθέν τάλαντον. Δεν γίνεται να ακούω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει ή το, δεν το τραβάει ο οργανισμός μου. Εγώ είχα μία θεία ευλογία, θα το πω έτσι. Ήταν ο πατέρας μου ψάλτης. Ήταν ψάλτης στη Μητρόπολη των Θηβών μετά από τον Άγιο Αθανάσιο. Είχε μαθητές πολλούς και θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ηλικία περίπου 1,5-2 χρονών ο πατέρας μου έκανε μάθημα στο σαλόνι σε μία ροτόντα. Εκεί ήταν οι μαθητές του γύρω-γύρω, 6-7-5 ξέρω εγώ, και εγώ καθόμουν μέσα στη μέση οκλαδών, μία ώρα τώρα παιδάκι των 2 ετών, και χάζευα στα τετράδια τους, είχαν, δεν είχαν βιβλία, τετράδια είχαν, και χάζευα και είχα μάθει την πεταστή, και έλεγα πεταστή και γίνομαι και την κάρφωνα να πούμε. Από εκεί ξεκίνησα από πολύ μικρής ηλικίας. Και στη συνέχεια με έπαιρνε στην εκκλησία συνέχεια ο πατέρας μου. Κάθε πρωί έτρεχα εγώ, γιατί μικρός εγώ, μεγάλος αυτός. Μέχρι την ηλικία των 7 χρονών, όπου πέθανε ο πατέρας μου. Και τότε έμεινα, όπως λέμε στο χωριό μου, σύξυλος. Πριν πεθάνει Οκτώβρη μήνα, το Σεπτέμβρη, ήμουνα από την πρώτη στη δευτέρα δημοτικού. Με έβαλε και έψαλα Απόστολο της 13ης Κυριακής, θυμάμαι. Όντας, ας πούμε, νέο παιδί, μικρό παιδί, το οποίο δεν ήξερα γράμματα, αλλά μου το είχα μάθει απ' έξω και αυτή ήταν η, ας το πούμε, η μέχρι τότε πορεία μου. Από εκεί και έπειτα έγινε μια στάση, θα το πω, μια... είχα χάσει τα νερά μου, αλλά δόξα τω Θεώ η μητέρα μου συγχωρεμένη παρακάλεσε και έναν ψάλτη, ο οποίος είχε έρθει καινούριος, να μου κάνει μαθήματα. Αυτός ήταν ένας καθηγητής θεολόγος από βαθύ Αυλίδος, ο Γιώργος Σταμέλος, ο οποίος είχε τελειώσει το 2 Αθηνών από εδώ και με προχώρησε κανονικά, με είχε σαν παιδί, το το πούμε. Η επόμενη στάση, η επόμενος σταθμός ήταν, είχε έρθει στη Θήβα ένας καθηγητής βυζαντινής μουσικής, αλλά και καθηγητής στο σχολείο, ο Κώστας ο Πατριαρχαίας. Ήρθε από την Αντιόχεια. Ήταν ψάλτης στον ναό της Αντιοχίας, τον Πατριαρχικό. Και μετά ήρθε στην Ελλάδα ως καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης. Αυτός μου έμαθε αρκετά πράγματα παραπάνω από το προηγούμενο. Έφτασα στο σημείο να έχω τετράδια από τότε, γιατί δεν είχαμε βιβλία όπως σου είπα, τετράδια, και έχω τετράδια γραμμένα από το 1957, 1963 και θυμάμαι το πρώτο μάθημα που μου έβαλε και έγραψα το 1963 ήταν το χερουβικό του Νικολάου Σμύρνη σε πλάγια του Τετάρτου. Το έχω στο βιβλίο μου σε ηλικία 15 ετών περίπου. Περίπου εκεί. Και την άλλη χρονιά έφυγε ο ψάλτης που ήταν στο ναό, που έψελνε ο αείμνηστος ο Κώστας ο Πατριαρχέας και με πήρε αριστερό ψάλτη. Και από 16 χρονών, από το 1962 μέχρι σήμερα, είμαι στα αναλογία.

0: αποκαλύψατε μια ηλικία που εγώ ήθελα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά. Όμως όποιος σας ακούει, όποιος σας βλέπει και όποιος, εν πάση περιπτώσει, έχει μια σχέση με την εν γέννη δραστηριότητά σας, δεν μπορεί να πιστέψει ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 80 και...
1: Στα 80 πλάς.
0: Πλάς, 80
1: πλάς. Και λίγο ακόμη. Δεν έχω πάει στα 81.
0: Φταίει η γυμναστική, ο αθλητισμός.
1: Αυτά φταίνε.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι, γιατί όλα αυτά είναι... Έχει γράψει το κοντέρ που λέω εγώ και όλα αυτά έχουν περάσει στον οργανισμό μου σαν καταστάσεις μιας αφομοίωσης ενός δύσκολου έργου. Δόξα τω Θεώ να μας δίνει όρεξη και δύναμη να μπορούμε να τον ψέλνουμε.
0: Να επανέλθουμε. Εγώ άκουσα κάτι το οποίο δεν θέλω να πέσει κάτω. Άκουσα Νικόλα ο Σμύρνης.
1: Ναι.
0: Και αρκετές φορές και από τούτο βήμα έχουμε μιλήσει για την ψαλτική της Σμύρνης, αλλά νομίζω εσείς την έχετε στο πετσί σας, στο αίμα σας. Δηλαδή, όταν από ηλικία 16 χρονών, δεν ξέρω πόσο, ασχολείστε με τα μαθήματα του Νικολάου Σμύρνης, σημαίνει ότι αυτό έχει απορροφηθεί πάρα πολύ. Ο Νικόλαος Σμύρνης υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα. Ίσως οι ακροατές μας, όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές, γνωρίζουν ότι μεσουράνησε και μάλιστα τα μαθήματά του όχι μόνο στην περιοχή της Σμύρνης, αλλά ευρύτερα στο Άγιο Όρος, στα νησιά, στην καθημάς Ελλάδα, την παλιά Ελλάδα. Τι βρίσκεται σε αυτά τα μαθήματα της ευρύτερης μικρασιάτικης και σμυρνέικης, όπως λέμε, παράδοσης?
1: Αυτά τα μαθήματα είναι παραμελημένα. Όλοι λένε είναι δύσκολος. Δεν είναι δύσκολος, θέλει διάβασμα. Και άμα δεν το διαβάσεις, λες είναι δύσκολος και τελείωσες. Όχι, να καθίσουν να το διαβάσουν. Ο μακαριστός ο δεσπότης πατρών, ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και σαν ψάλτης, έλεγε ότι άμα έχεις διαβάσει Νικόλα ο Σμύρνης, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και εγώ το διαπιστώνω αυτό. Μπορώ να πω πολλά πράγματα, Γιώργο, σε αυτό το θέμα, διότι βλέπω την εξής διαφορά μεταξύ πατριαρχικού και σμυρναίκου ύφους. Η διαφορά αυτή είναι ότι το σμυρναίκο ύφος, παρότι έχει μία ευελιξία στη μουσική, είναι πιο κατανυχτική. Και επίσης, ο Νικόλαος Σμύρνης και μετέπειτα ο Μισαήλ Μισαηλίδης, ιδιαίτερα όμως ο Νικόλαος Σμύρνης, έχει κάνει τον λόγο, τον λέει με έναν τρόπο που εκφράζεται όμορφα και εκφράζεται σωστά. Να κάνω κάνα παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Λέει σε ένα δοξαστικό των αποστήχων: αισθητοποιεί τον πότε. Το πότε εσύ είσαι επιστήμονας και ξέρεις ότι απλά όλοι λέμε πότε θα έρθεις, πού θα πάει, πότε κτλ. Ο Νικόλαος δεν το λέει σε πλάγιο τετάρτο. Πρόσεξε, απλά πότε θα λέγαμε. Ο Νικόλαος λέει πότε. Αυτή είναι μια έκφραση που αισθητοποιεί το πότε. Ή λέει μετά πάτερ αγαθέσουμε. Όλοι ξεκινάνε από τον Κε και ο Στανίτσας από τον Ζω, ο Νικόλαος από τον Άνω Πα. Έρχεται δηλαδή λίγο πιο επιθετικά στον πατέρα του ή από πολύ μεγάλο πόνο.

Εκεί καταλαβαίνει τι έκανα και έχει γλυκάνει το τέτοιο από την επίθεση. Μακρύν, σαν να βλέπεις την ταινία, στο τέλος της ταινίας φεύγει ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι ξέρω εγώ, και στο άπειρο. Μακρύν από σου. Εδώ αρχίζει το κλάμα.

Και μετά ο λυγμός λέει μηδέ. Δεν λέει μηδέ, λέει μηδέ. Η λέξη μηδέ είναι. Αλλά με το λυγμό δεν μπορεί να το κάνει. Και κάνει μηδέ. Όχι μηδέ, μηδέ. Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες τις οποίες πράγματι θα συμφωνήσω με τον μακαριστό τον Νικόδημο, ότι αν έχεις διαβάσει Νικόλαο, έχεις πολύ μεγάλη γκάμα της μουσικής μας και μπορείς να εκφράσεις αυτά τα οποία λέγονται.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συζητούμε με τον κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και αυτό με αφορμή πρόσφατη διάκριση την οποία έλαβε η χοροδία του σε διεθνές φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: πατέρας μου έψελνε όλο το τριώδιο Νικόλαο και όλη τη μεγάλη εβδομάδα φαρλέκα.
1: Ήταν το άπανο Νικόλαος?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Θα πω κάτι που έχει σημασία, γιατί δεν το έχω πει πουθενά αυτό. Θα πω και μια κακία. Πολλοί επέρονται και λένε εγώ είμαι μαθητής του τάδε, είμαι μαθητής του τάδε, εγώ είμαι πατριαρχικός, εγώ μετά. Με συγχωρείς, εσύ τι είσαι? Τι ξέρεις? Πώς μπορείς αυτά να τα αφομοιώσεις και να τα εκφράσεις? Να μου πεις ότι είμαι εγώ και κάνω αυτό και να το δικαιολογήσεις. Η σχολή αυτή την οποία ο πατέρας μου ακολούθησε, θα το πω έτσι, ήταν του ύφους του Ιακώβου Πρωτοψάλτη. Γιατί? Η περιοχή εκεί από έναν καλό δάσκαλο, ο οποίος έμαθε μουσική από τον Ψάχο, ήρθε, δίδαξε στον αδερφό του, τον Πέτρο τον Μεϊντάνη, από τον Νεοχώρη της Παλιοπαναγιάς.
1: Το χωριό του κουμπάρου μου.
0: Αλήθεια, του Κώστα.
1: Του Κώστα.
0: Ο Κώστας ο κουμπάρος σου.
1: Ε, βέβαια.
0: Ωραία. Ο Κώστας τα ξέρει καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, ήρθε εκεί αυτός, μάλλον Γιώργο τον λέγανε. Έμαθε τον αδερφό του και ο αδερφός του έμαθε τον πατέρα μου. Παρένθεση. Ο πατέρας μου δεν είχε δάσκαλο. Ήταν και αυτός ήθελε. Ήταν καλός τραγουδιστής καταρχήν. Και ο παππούς μου πονηρός Μικρασιάτης πήγε, έγινε επίτροπος στην εκκλησία και με πρόθεση να φέρει καλό ψάλτη. Και έφερε τον Πέτρο τον Μπεϊντάν από εκεί που είπαμε, από τον Ιχώρη. Και τον έμαθε. Οι επικοινωνίες τότε σε οικονομικό επίπεδο ήταν ανταλλαγές, όχι χρήμα. Δώσε μου αυτό να σου δώσω εκείνα. Έδινε τις μουσικές του γνώσεις ο Μεϊντάνης και του φόρτωνε το γαϊδουράκι με διάφορα πράγματα και πήγαινε στο σπίτι του. Ωραίες εποχές, Γιώργο μου. Το ύφος ήταν του Ιακώβου. Και όταν λέμε του Ιακώβου, ξεκίνησε από τον Ψάχο, τον Κωνσταντίνο Ψάχο. Είχε καθαρή άρθρωση. Άκουγα εγώ αυτά τα πράγματα και αργότερα άκουσα άλλους. Είχε σχετικά αργή χρονική αγωγή. Δεν ήταν μπαμπαμπαμ να φύγουμε. Έλεγε, ας πούμε, «Ο Θεότατος». Δεν πήγαινε, «Ο Θεότατος». Με συνεπτυγμένο. Επίσης, τονίζαν τα σύμφωνα. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε προσέξει. Και αν προσέξουμε και τους τραγουδιστές που τραγουδάνε, γιατί υπάρχει σχέση, θα δούμε ότι οι σωστοί τραγουδιστές τονίζουν τα σύμφωνα και ιδιαίτερα το ρο. Λένε ρο, λένε ρο, να το καταλάβεις. Ο ψάλτης που έχει μία, πώς να το πω, δωρική, ας το πούμε, έκφραση μουσική, έχει μία σταθερότητα σε αυτούς τους χρόνους, θα το πει και ρο. Επίσης, είχαν σεβασμό στο κείμενο. Δεν κάναν αυτό σχεδιασμός και τον αντάλλο. Ήταν σταθερή. Και επίσης όλο αυτό το ψάλσιμο ήταν δωρικό, όπως βλέπουμε δωρικό είναι και του Ιακώβου. Αυτή την νοοτροπία είχαν και αυτές τις μελέτες είχαν. Τα βιβλία τα οποία έχω εγώ από τον πατέρα μου, λίγα, γιατί δεν του τα πήραν από το Στασίδη, ήταν ο Μουσικός Θησαυρός, ήταν η Πανδέκτη, η Πανδέκτη του 853 πότε ήταν. Ήταν ο Μουσικός Θησαυρός του Νεκταρίου, ήταν ο Νικόλαος Μύρης στα βιβλία του και επίσης ήταν του Φαρλέκα. Ήταν εκείνη την εποχή ο Φαρλέκας δέσποζε. Δεν έχω τίποτα από αυτή την εποχή να πω, πλην έχει σωθεί μία δοξολογία την οποία έχω μέσα σε ένα βιβλίο της δοξολογίας του πατέρα μου σε δεύτερο ήχο, την οποία όταν τη διαβάζει κανείς καταλαβαίνει ποιο ήταν, να το πω έτσι απλά, το μεράκι, το μουσικό μεράκι, το βυζαντινό μεράκι του τότε ψάλτη Νόντα.

0: Αναφερθήκατε, και δεν θέλω να διακόψω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και εκλεφερή αφήγηση, στη Θήβα, στη Βιωτία, στην Γενέτειρα. Είπαμε για το Πυρί, είπαμε για τον Ιχώρη. Τι είναι αυτό το οποίο διακρίνει τους ψάλτες της Βιωτίας? Ευτύχησα να μαθητεύσω σε έναν διακεκριμένο εξ αυτών. Αλλά βλέπω και μια γέφυρα με τη Μικρά Ασία, η οποία μπορεί να είναι λίγο νοερή, αλλά υπάρχει.
1: Ναι, για τη Θήβα μέσα συγκεκριμένα. Καταρχήν να πούμε, η Θήβα έχει τους παλιούς Θηβαίους, έχει και τον συνοικισμό τον προσφυγικό. Εκεί κάθε βράδυ άκουγες τραγούδια. Τα μαγαζά βάζανε τραγούδια και χορεύανε. Και φράγκο δεν είχαν στην τσέπη. Ο προσφυγικός συνοικισμός, θα πω ότι έφερε το ύφος αυτό το μικρασιάτικο, και είχαμε και ψάλτη εκεί πέρα, ο οποίος ήταν μικρασιάτης, και νομίζω ότι έκανε ένα μπόλιασμα. Όσον αφορά τον Νικόλαο Σμύρνης, δεν τον ψέλνανε στα σπίτια τους, αλλά είχαν τον ψάλτη ο οποίος έψελνε τον Νικόλαο Σμύρνης, και φαίνεται τους άρεσε. Είχαν επικοινωνία μαζί, πολλοί γάμοι έγιναν, κυρίως με γυναίκες των Μικρασιατών, και αυτή η νοοτροπία πέρασε. Τώρα εμείς ήμασταν από τη Μικρασία. Ο προπάπος μου, η Βουρλιώτης, από τα Βουρλά, ήρθε πριν το 22 στη Θήβα. Και νομίζω ότι τα DNA υπάρχουν και κυκλοφορούν.
0: Μας πάνε προς τα εκεί.
1: Ναι, κάπως έτσι.

0: Ένα όνομα που άκουσα και επίσης θέλω δύο λόγια για τον αείμνηστο Μεϊντάνη. Πολλά είχαμε ακούσει από το Στάικο το Χατζή και μας ανέφερε πολλές φορές ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη προφορά στη Θήβα. Ίσως έχει να κάνει με τους Μικρασιάτες, ίσως έχει να κάνει ακόμα και με ένα τοπικό ιδίωμα το οποίο επιχωριάζει στην ευρύτερη περιοχή που το ξεχωρίζουμε. Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να καταθέσω είναι αυτό το μπόλιασμα που είχε κάνει ο Στάικος με το πατριαρχικό ύφος, με το θεσσαλονικιώτικο ακόμα καλύτερα ύφος.
1: Παναγιωτίδικο.
0: Παναγιωτίδικο ύφος, πολύ ωραία. Και έβγαινε ένα πράγμα εξαιρετικό προς τα έξω. Χωρίς δηλαδή να χάσει την ταυτότητά του, τη βιωτική του ταυτότητα, είχε προσθέσει από πάνω και το μανδύα, αυτό το πολύ όμορφο ύφος του Παναγιωτίδη.
1: Θεσπιεύς. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Ο Στάικος όταν ήταν σε ηλικία 17 ετών. Είχε την τύχη να γνωρίσει τον Παναγιωτίδη στη Θήβα, σε ένα πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου. Πήγαν να φάνε, είπανε και στον Σαν Μικρό, αλλά τον ξέρανε η περιοχή ότι είναι καλυφωνότατος. Και εκεί γνώρισε τον Παναγιωτίδη. Ο Παναγιωτίδης τους παράτησε τους άλλους και ασχολιόταν με τον 17χρονο. Και εκ των υστέρων πήγε στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε και εκεί πέρα... Ευρηματικότατος, ωραία φωνή, ωραία έκφραση. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Όταν πέθανε, ήμουνα στην κηδεία του. Εγώ τον έψαλα. Ήσουν και εσύ.
0: Εγώ διάβασα τον επικίδιο.
1: Α, μπράβο.
0: Του κάναμε ένα άτυπο μνημόσυνο σήμερα. Ας είναι.

σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία μικρή παύση στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, συζητώντας πάντα με τον Γιώργο Χατζηχρόνογλου και τα όσα ενδιαφέροντα μοιράζεται μαζί μας, τόσο για την προσωπική του πορεία, όσο και για τις απόψεις του γύρω από την εκκλησιαστική μουσική, μια μουσική την οποία ο ίδιος υπηρετεί για πολλά πολλά χρόνια. Από τον Κώστα Κυριακάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα!

0: κλασικά τρίτο. Το Τιμή Σένεκεν, το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, θυμάται τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένεκεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
1: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα, μιας και αυτή είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Σήμερα η μουσική μας εκτείνεται σε μια περίοδο 440 χρόνων, ξεκινώντας από το 1539 και φτάνοντας έως το 1979. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Στίβεν Φώστερ και ο Ιώζεφ Λαμπίτσκι, επιπλέον έχουμε Βιβάλντι, Μότσαρτ, Λίστ, Κράισλερ με τον Βενγκέροφ, Χάιντν, Έλγκαρ, Ντονιτσέτη, Μπραμς και ακόμη δύο διεθνείς Έλληνες μουσικούς, τον σαξοφωνίστα Θεόδωρο Κερκέζο και τον κλαρινετίστα Χρήστο Γκίνο της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Στα άλλα, στο τέλος, παραβίγκο με βόη του Λεκουόνα με τον Κομπάι Σεγούντο. Ο Γάλλος συνθέτης Κλοντ Γκουντιμέλ είναι περισσότερο γνωστός για τις επεξεργασίες του σε ψαλμούς από το περίφημο ψαλτήρι της Γενέβης, Genevan Psalter ή ψαλτήρι των Γενώτων. Επιπλέον συνέθεσε λειτουργίες, μοτέτα και πολλά κοσμικά σανσόν που σχεδόν όλα χρονολογούνται πριν από τη μεταστροφή του στον Προτεσταντισμό, γιατί υπήρξε καθολικός. Το ψαλτήρι της Γενέβης ντύθηκε με μουσική γύρω στο 1539 και ακούμε τον 25ο ψαλμό από τις βιόλες του Ernst Stolz.

Θα ακούσουμε τώρα τη μουσική ενός Άγγλου συνθέτη της αναγέννησης, William Byrd. Έγραψε σε πολλές από τις μορφές που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη στην Αγγλία, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων ιερής και κοσμικής πολυφωνίας. Και έγραψε επίσης ιερή μουσική για τις αγγλικανικές λειτουργίες, παρόλο που ο ίδιος μεταγενέστερα έγινε Ρωμαιοκαθολικός και έγραψε και για αυτήν την εκκλησία ιερή μουσική. Ο William Byrd έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουλίου του 1623 και θα ακούσουμε τώρα το έργο του «Ave Verum Corpus», «Χαίρε αληθινό σώμα».

Ήταν Φεβρουάριος του 1712, όταν ο 34χρονος Βιβάλντι με τον πατέρα του ταξίδευσαν στην Πρέσια, όπου το έργο του Stabat Mater, με αριθμό καταλόγου ριών 621, παίχτηκε στο πλαίσιο θρησκευτικών εκδηλώσεων. Το Stabat Mater του Βιβάλντι διαρκεί περίπου 40 λεπτά και χωρίζεται σε 9 μέρη, αν και το πρωτότυπο λατινικό κείμενο έχει 20. Το έργο αυτό σήμερα το συναντάμε σε πολλές εκδοχές. Με ίδιο τίτλο έγραψαν μουσική Περγκολέζη, Παλεστρίνα, Τβόρζακ, Πουλάνγκ, Ρωσίνη, Ζημανόφσκι και πολλοί άλλοι. Το έργο του Βιβάλντι θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα του είδους, αν και πολλοί θεωρούν κορυφαίο αυτό του Περγκολέζη. Stabat Mater, ίστατο η μήτυρ ή αλλιώς ορθή στέκει η μητέρα η πονεμένη. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Stabat Mater Dolorosa, από την Ιταλίδα μεσόφωνο Λάουρα Μπρίολι και τους Ισολίστη Βένετη υπό τον Κλάουντιο Σιμόνε.

Ανήμερα Χριστούγεννα του 1781, ο Γιώσεφ Χάιντν παρουσίαζε 6 κουαρτέτα εγχόρδων με όπους 33 στο παλάτι Χόφμπουργκ της Βιέννης. Του τα ζήτησε ο δούκας της Ρωσίας Παύλος Ρωμανόφ και η σύζυγός του Μαρία Φιοντόροβνα, και πρόκειται για τον μετέπειτα Τσάρο Παύλο τον Πρώτο. Έτσι αυτά τα κουαρτέτα έμειναν στην ιστορία με την επωνυμία Ρωσικά. Με αυτά ο Χάιντν έφερε καινοτομίες στη γραφή για αυτά τα όργανα, λόγος για τον οποίο χαρακτηρίστηκαν πρωτότυπα και ξεχωριστά. Καθώς τα έγραψε για δική του ικανοποίηση παρά για να κερδίσει χρήματα, δείχνουν τη σοβαρή πλευρά του και τη βαθιά γνώση της μουσικής. Από τα 6 αυτά κουαρτέτα και από το τελευταίο συγκεκριμένα, θα ακούσουμε το εισαγωγικό του μέρος από το The Angels String Quartet.

14 λειτουργίες έχει γράψει ο Γιώσεφ Χάιντν. Η ενδέκατη από αυτές απονομάζεται «Λειτουργία της τέψης» ή «Nelson Messe», «Λειτουργία του Νέλσονα». Στην Αγγλία μάλιστα απονομάζεται και «Imperial Mass» και είναι η μοναδική που είναι γραμμένη σε Ελλάσσονα τόνο. Ο Γιώσεφ Χάιντν ήταν τότε 63 ετών και ήθελε μέσα από τη μουσική του να εκφράσει την αγωνία του για την ασταθή πολιτικά εποχή του. Όπως καταγράφεται και στα βιογραφικά του στοιχεία, η Αυστρία βρισκόταν σε πόλεμο με την επαναστατική Γαλλία και κατά μία εκδοχή η επωνυμία του Νέλσονα δόθηκε με αφορμή την ήττα των Γάλλων στο Αμπουκίρ από τους Βρετανούς. Κατά μία άλλη εκδοχή, αυτή η λειτουργία γράφτηκε με την ευκαιρία μιας επίσκεψης του Νέλσονα στο Άιζενσταντ το 1798. Τέλος, κατά μία τρίτη εκδοχή, η λειτουργία αυτή παρουσιάστηκε παρουσία του Ναυάρχου, οπότε και του αφιερώθηκε. Και από την λειτουργία στέψης, η Nelson Messe, η Imperial Mass, ακούμε το Gloria 1. Έκανε πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1798. Είναι η English Baroque Soloists που διευθύνει ο John Elliott Gardiner.

Το 11ο παιδί και ο νεότερος γιος του Johann Sebastian Bach και της Άννα Μαγδαλένα ήταν ο Johann Christian Bach. Νεαρός ταξίδεψε στην Ιταλία για να σπουδάσει με το διάσημο πατέρα Μαρτίνι στην Μπολόνια. Αργότερα στα 25 του έγινε οργανίστας στον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου και στα 27 του χρόνια, το 1762, έγινε συνθέτης στο King's Theatre του Λονδίνου, όπου έγραψε μια σειρά από επιτυχημένες ιταλικές όπερες και έγινε γνωστός ως ο Άγγλος Μπαχ. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770, τόσο η δημοτικότητά του όσο και τα οικονομικά του βρίσκονταν σε παρακμή. Μέχρι το θάνατό του, την πρωτοχρονιά του 1782 στο Λονδίνο, 46 ετών, είχε χρεωθεί τόσο πολύ, ώστε η βασίλισσα Καρλώτα παρενέβη για να καλύψει τα έξοδα της οικογένειάς του και παρήχε ισόβια σύνταξη στη χείρα του. Johann Christian Bach. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα κουιντέτο σε ρε μίζωνα, όπους 11, το 6ο, από την Concentus Musicus της Βιέννης που διευθύνει ο Νικολάος Αρνονκούρ.

πραγματικά πολύ σπάνιο έργο του Μότσαρτ. Πρόκειται για ένα Μάρς για ορχήστρα. Αυτός είναι και ο τίτλος του. Και έχει αριθμό καταλόγου του Κέχελ 206. Είναι ένα τελετουργικό ορχιστρικό που χαρακτηρίζεται από εορταστικό τόνο. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σάλτσμπουργκ το 1774. Η μελωδία μάλιστα είναι δανεισμένη από την πρώτη πράξη του Ιδωμενέα, βασιλιά της Κρήτης. English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner.

Ένα πολύ ωραίο είδος, στο οποίο επιδόθηκε και ο Μότσαρτ, είναι αυτό της συμφωνία κοντσερτάντε. Ο Μότσαρτ έγραψε δύο βασικά συμφωνίες κοντσερτάντε, μία με Κέχελ 364 και μία με 297 B, σπανιότερη. Υπάρχουν και δύο ημιτελείς. Τα χρόνια 1777-1778 ο Μότσαρτ έζησε 6 μήνες στο Μανχάιμ, από τα 21 στα 22 του περίπου χρόνια. Η πόλη αυτή βρίσκεται 80 χιλιόμετρα νότια της Φραγκφούρτης και εκεί άκουσε ένα καινούριο όργανο, ένα νέο κλαρινέτο. Ο φιλόμουσος ηγεμόνας και μετέπειτα βασιλιάς της Βαυαρίας, Καρλ Τέοντορ, είχε μετατρέψει σε ένα σημαντικό για την εποχή και τη μετέπειτα εξέλιξη μουσικό κέντρο το Μανχάιμ. Ο Μότσαρτ είχε ζητήσει τότε την παρέμβαση του κόμισα Βιόλη και του αρχιμουσικού της ορχήστρας Κάναμπιχ να τον διορίσει σε μια μόνιμη θέση μουσικού. Όμως αυτοί ελάχιστα ενδιαφέρθηκαν για το αίτημα του Μότσαρτ. Το μόνο που προέκυψε ήταν η δυνατότητα να ξεχειμωνιάσει ο Μότσαρτ στο Μανχάιμ διδάσκοντας μουσική στα παιδιά του ηγεμόνα. Όλη αυτή η κατάσταση επιδείνωνε τα οικονομικά του Μότσαρτ, ο οποίος ύστερα από μουσικές εκδηλώσεις λάμβανε μόνο δώρα αντί για χρήματα. Το 1778 ήταν η χρονιά που έγραψε ακόμη μία σπάνια αυτή τη φορά συμφωνία κοντσερτάντε για όμποε, κλαρινέτο, κόρνο, φαγκότο και ορχήστρα. Από αυτήν με Κέχελ 297 B. Το τρίτο και τελευταίο μέρος Αντάντινο κον Βαριατσιόνι, συμφωνική ορχήστρα της Φραγκφούρτης. Αντρές Εστράδα.

Γύρω στο 1814-1815, ο Μπετόβεν, παρά τα επιδεινούμενα προβλήματα της ακοής του, είχε επιμείνει τότε να ερμηνεύει ο ίδιος τα πιανιστικά μέρη από τρίο, από σονάτες και από άλλα έργα του, όπου χρειαζόταν πιάνο. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό και έκτοτε δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ δημοσίως με την ιδιότητα του πιανίστα. Μάλιστα υπάρχει η γλαφυρή μαρτυρία του βιολονίστα και συνθέτη Λούι Σπορ, ο οποίος ήταν παρόν στην πρεμιέρα του τρίου του Αρχιδούκα. Έγραφε: «Ο άμυρος ο άνθρωπος, καθώς ήταν κοφός, σφυροκοπούσε τα πλήκτρα στα φόρτε περάσματα, ενώ στα πιάνο έπαιζε τόσο απαλά που παραλείπονταν ολόκληρες ομάδες από

Πριν ακούσουμε μία άρια από όπερα του Ντονιτσέτη, θα σας μιλήσω για το ιστορικό πρόσωπο στο οποίο αυτή αναφέρεται. Ντόμ Σεμπάστιαν, ο Σεβαστιανός της Πορτογαλίας ή ο Σεβαστιανός ο Επιθυμητός, υπήρξε βασιλιάς της Πορτογαλίας και της Αλγκάρβε. Στη μάχη του Αλκάσερ Κουμπίρ στο Μαρόκο το 1578, ο Σεβαστιανός εξαφανίστηκε, πιθανότατα σκοτώθηκε σε συμπλοκή, άγαμος και άτεκνος, με αποτέλεσμα τη λήξη της δυναστείας του. Ο Σεβαστιανός επωνομάστηκε Επιθυμητός επειδή ακολούθησε τόσο μεγάλη παρακμή μετά από το θάνατό του στο βασίλειο της Πορτογαλίας, ώστε ο λαός επιθυμούσε έντονα την ανάσταση και την επιστροφή του. Ας έρθουμε όμως και στη γαλλική Grand Opera σε πέντε πράξεις με τον ίδιο τίτλο που έγραψε ο Ντονιτσέτη. Ντόμ Σεμπαστιάν, ο βασιλιάς της Πορτογαλίας. Είναι βασισμένη σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα για αυτόν τον βασιλιά και την άτυχη εκστρατεία του στο Μαρόκο. Έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι, στα γαλλικά, στις 13 Νοεμβρίου του 1843. Στη δισκογραφία σήμερα θα βρούμε άριες τραγουδισμένες και στα ιταλικά, όπως για παράδειγμα αυτή που θα ακούσουμε τώρα με τον Παβαρότη από την δεύτερη πράξη. «Deserto in terra», έρημος στη γη.

Βοημός, συνθέτης, βιολονίστας και αρχιμουσικός, ο Γιώζεφ Λαμπίτσκι. Γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1802 και στα 19 του χρόνια βρισκόταν στο Μόναχο, ενώ αργότερα περιόδευσε στη Γερμανία. Έκανε τη δική του ορχήστρα στα 21 του, περιοδεύοντας σε Βιέννη και Βαρσοβία. Ο Γιώζεφ Λαμπίτσκι από το 1835 και μετά, στα 31 του χρόνια, πήρε θέση αρχιμουσικού στο Κάρλο Βιβάρι και τα χορευτικά του κομμάτια έγιναν αρκετά δημοφιλή σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Αγγλία. Γιώζεφ Λαμπίτσκι, Σένμπρουνερ Πόλκα. Η Πόλκα του Σένμπρουν, με όπους 151, από την Φιλαρμονική της Τσεχίας και τον Βάτσλαμ Νόιμαν.

Έχουμε συχνά την ευκαιρία να ακούμε σε αυτήν την εκπομπή μουσική του Γιώζεφ Λάνερ, του Βιενέζου αυτού συνθέτη, ο οποίος ξεκίνησε την ιστορία βάλς έχοντας στη δούλεψή του και τον πατέρα Γιώχαν Στράους. Και έχει γράψει εκτός από βάλς και πολλά γκαλόπ. Το Μαλαπού Γκαλόπ με όπους 148 είναι ένας χορός του Γιώζεφ Λάνερ, όπου οι μουσικοί καλούνται να τραγουδούν όχι μελωδικά, αλλά να βάζουν τις φωνές. Σε πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης, το Μαλαπού Γκαλόπ ακούστηκε για πρώτη φορά το 2026 υπό τον Γιάννικ Νεζέ Σεγκάν. Από αυτήν θα ακούσουμε τώρα το Μαλαπού Γκαλόπ με όπους 148. Και ακούστε πώς φωνάζουν εδώ οι μουσικοί.

Και με το μαλαπού γκαλόπ του Λάνερ είμαστε περίπου στο μέσον της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θέλω να σας πω για μία ακόμη φορά πως πολλές φορές με ακούτε να αναφέρομαι σε χρονολογίες και ημερομηνίες. Δεν χρειάζεται κανείς να θυμάται τίποτα από αυτά και δικαίως θα αναρωτηθείτε γιατί τις αναφέρουμε. Γιατί έτσι τοποθετούμαστε χρονικά μέσα στους αιώνες της μουσικής. Ελάτε τώρα να χορέψουμε μια πόλκα. Όταν ο Johann Strauss ο πρεσβύτερος βρισκόταν στο Λονδίνο το 1849, μία από τις συνθέσεις που συνεπήρε το βρετανικό κοινό ήταν η πόλκα Exeter, η οποία έλκει το όνομά της από το περίφημο Exeter Hall του Λονδίνου, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο Strand Palace. Η Exeter Polka Opus 249 παρουσιάστηκε στις 14 Μαΐου 1849 στα δύο πρώτα μεγάλα κοντσέρτα ορχιστρικής και φωνητικής μουσικής, όπως τα χαρακτήριζαν, που δόθηκαν εκεί, στο Exeter. Exeter Polka, Συμφωνική του Λονδίνου, John Γεωργιάδης.

Μπορεί το επόμενο μουσικό θέμα να μην είναι τόσο ευχάριστο, αλλά είναι εξαιρετική μουσική δημιουργία. Ο δημιουργός του, Ferenc Liszt. Totentanz, παράφραση πάνω στο Dies Irae, ο χορός των νεκρών, με αριθμό καταλόγου 126. Είναι ένα συμφωνικό ποίημα για πιάνο και ορχήστρα, βασισμένο στην πασίγνωστη μελωδία του γρηγοριανού μέλους Dies Irae, ημέρες οργής, εμπλουτισμένο με αρκετά τολμηρές για την εποχή καινοτομίες. Ο Liszt συνέλαβε το κομμάτι αρχικά το 1838 και το διαμόρφωσε 10 χρόνια αργότερα. Ωστόσο, το επεξεργάστηκε ακόμη 2 φορές. Το άκρος δεξιοτεχνικό για τον σολίστ έργο αποτελεί απότοκο του γενικότερου ενδιαφέροντος του Liszt για την έννοια του θανάτου και φέρει έντονες επιρροές από τη φανταστική συμφωνία του Berlioz. Totentanz, το φινάλε του, αυτή η μορφή είναι μια μεταγραφή του αριθμού καταλόγου 652 για δύο πιάνα, όπου το δεύτερο πιάνο αντικαθιστά η ορχήστρα. Από τον πιανίστα Steven Maier, τη Συμφωνική του Λονδίνου και τον Thomas Vasari.

Τον είπαν πατέρα της αμερικανικής μουσικής, τον Αμερικανό συνθέτη Στίβεν Φώστερ. Ήταν γνωστός κυρίως για τη λαϊκή μουσική του κατά τη ρομαντική περίοδο. Είχε γεννηθεί στις 4 Ιουλίου του 1826, αλλά έζησε μόλις 38 χρόνια, ως το 1864. Ο Στίβεν Φώστερ έγραψε πάνω από 200 τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και τα «Ο Σουζάνα», το πασίγνωστο «Ο Σουζάνα», το «Janie with the light brown hair», αλλά και το «Old Folks at Home». Πολλές από τις συνθέσεις του παραμένουν δημοφιλείς μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολλές βιογραφίες του Στίβεν Φώστερ, αλλά διαφέρουν πολύ ανάμεσά τους στις λεπτομέρειες. Μεταξύ άλλων λόγων για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι πως ο Φώστερ ο ίδιος άφησε πολύ λίγα βιογραφικά στοιχεία. «Old Folks at Home» είναι ένα από τα τρία γνωστά τραγούδια, ή αλλιώς «Swanee River», που το έγραψε το 1851. Και μάλιστα από τις αρχές του 20ου αιώνα, 1935 συγκεκριμένα, είναι το επίσημο τραγούδι της πολιτείας της Φλόριντα και θα το ακούσουμε σε μια μεταγραφή για βιολί και πιάνο με το Στραντιβάριους του Σαλβατόρε Ακάρντο, Λάουρα Μαντσίνη στο πιάνο.

Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Γιωχάνες Μπραμς ήταν κάτι παραπάνω από φίλος με την Κλάρα Βικ Σούμαν. Πέρα από οικογενειακός φίλος, ανέλαβε και το σπιτικό του Σούμαν όταν αυτός έφυγε από τη ζωή το 1856. Ο Μπραμς έγραψε ένα χοροδιακό έργο, Alto Rhapsody χαρακτηρίζεται, ως δώρο στην Γιούλη, κόρη του Ρόμπερτ. Μερικοί τότε είπαν πως η συμπάθεια του Μπραμς για την νεαρή κόρη των Σούμαν είτε προερχόταν από το γεγονός που προαναφέραμε, είτε για το ότι η συμπάθειά του προς την Κλάρα μεταφέρθηκε στην κόρη της. Alto Rhapsody, ραψοδία για κοντράλτο, ανδρική χοροδία και ορχήστρα με όπους 53. Γράφτηκε από τον Μπραμς το 1870 και ακούμε το φινάλε της από την κοντράλτο Ναταλή Στούτσμαν, τη συμφωνική ορχήστρα του Βαβαρικού Ραδιοφώνου υπό τον Σερ Κόλιν Ντέιβις.

Στη Μοραβία είχε γεννηθεί ο πιανίστας και συνθέτης Ignaz Brühl. Στις οπερατικές του συνθέσεις περιλαμβανόταν και το «Das Goldene Kreuz», «Ο Χρυσός Σταυρός», ένα έργο το οποίο πεζόταν για αρκετές δεκαετίες μετά από την πρεμιέρα του, αλλά τελικώς έπεσε σε αφάνεια αφού απαγορεύτηκε από τους Ναζί εξαιτίας της εβραϊκής καταγωγής του Brühl. «Das Goldene Kreuz», «Ο Χρυσός Σταυρός» του 1875, συνθέτης ο Ignaz Brühl, και ακούμε την εισαγωγή από την ορχήστρα Berlin Studio, διευθύνει ο Kurt Gebel.

Παρότι ήταν 35 ετών ο Έλγκαρ το 1892, δεν είχε ακόμη επιτύχει τη δημόσια αναγνώριση που απέκτησε στο τέλος εκείνης της δεκαετίας, του 1890. Οι συνθέσεις του δεν του απέφεραν αρκετά χρήματα για να στηρίξει τη σύζυγο και την κόρη του. Κέρδιζε χρήματα διευθύνοντας τοπικά μουσικά σύνολα και διδάσκοντας, ενώ συνέχιζε να συνθέτει. Η σερενάτα για ορχήστρα εγχόρδων με όπους 20 είναι ένα πρώιμο έργο του Έλγκαρ σε τρία σύντομα μέρη που γράφτηκε το Μάρτιο του 1892 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε ιδιωτικό χώρο εκείνη τη χρονιά. Η δημόσια πρεμιέρα του έργου δόθηκε 4 χρόνια αργότερα, το 1896, και αυτή η σερενάτα για ορχήστρα εγχόρδων αποτέλεσε μία από τις πιο δημοφιλείς συνθέσεις του Sir Edward Elgar. Το εισαγωγικό της μέρος, English Chamber, Daniel Barenboim.

Από πολύ μικρός, μόλις 13 ετών, ο αυστριακός βιολονίστας Fritz Kreisler είχε δείξει ότι ήταν ένα τεράστιο ταλέντο. Έκανε τον ντεμπούτο του το 1888 στα 13 του χρόνια στο Steinway Hall της Νέας Υόρκης. Και ξαφνικά, ενώ ο μικρός Kreisler γνώριζε τεράστια επιτυχία στην περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, την εγκατέλειψε για να σπουδάσει ιατρική στη Βιέννη και καλές τέχνες στο Παρίσι και τη Ρώμη. Σε όλο το διάστημα των σπουδών του, ο Kreisler δεν ακούμπησε το βιολί του ούτε μία φορά. Με αποτέλεσμα, όταν μετά από αυτό επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις του, δεν ήταν πια το παιδί θαύμα που ο κόσμος κάποτε λάτρεψε, αλλά ένας μέτριος βιολονίστας. Γι' αυτό ο Kreisler τόλμησε αυτό που λίγοι θα έκαναν. Κλείστηκε σε μια ερημική εξοχική κατοικία και αφοσιώθηκε στη μελέτη και στην άσκηση. Και ύστερα από αδιάκοπη εργασία 2 μηνών απομόνωσης, εμφανίστηκε όπως πρώτα, ως ένα ταλέντο που ουδέποτε σταμάτησε να παίζει. Το 1910, ο Fritz Kreisler έγραψε το Opus 3, ένα κινέζικο ταμπουρίνο.

Ο Βάσκος μουσικολόγος και συνθέτης Χωσέ Γκονθάλο Θουλαΐκα είναι πιο γνωστός σήμερα με το ψευδώνυμό του Άιτα Ντονόστια, πατήρ Ντονόστια επειδή ήταν ιερέας. Το πιο δημοφιλές έργο του είναι τα Βασκικά Πρελούδια, ένα σύνολο 15 κομματιών για πιάνο, εμπνευσμένα από τη βασκική παραδοσιακή μουσική, διασκευασμένα με πολύ ρομαντικό τρόπο που θυμίζουν το ύφος του Σούμαν και του Γκρίγκ. Από τα 15 Πρελούδιος Βάσκος του Άιτα Ντονόστια θα ακούσουμε το έκτο σε μεταγραφή για κιθάρα.

Benny Goodman για κλαρινέτο και ορχήστρα το 1939. Σκαραμούς, σουίτα για άλτο σαξόφωνο και ορχήστρα, όπους 165. Έχει τρία μέρη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου 1937. Ακούμε το τρίτο μέρος, Μπραζιλέιρα. Το ερμηνεύει ο διεθνής βραβευμένος και διακεκριμένος Έλληνας σαξοφωνίστας, Θόδωρος Κερκέζος, τον οποίο συνοδεύει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Έχουμε πολλές φορές μιλήσει και έχετε πολλές φορές ακούσει την ιστορία γύρω από τα περίφημα 24 καπρίτσια για σόλο βιολί του Παγκανίνη με όπους 1. Γράφτηκαν την περίοδο 1802 έως 1817 και τα ξεκίνησε όταν ο Νικόλο Παγκανίνη ήταν 20 ετών. Και τα έγραψε τα 24 αυτά καπρίτσια κατά γκρουπ 6, 6 και 12. Το τελευταίο μάλιστα από αυτά, το 24ο, ενέπνευσε έργα πολλών συνθετών. Ιζαΐ, Καστελνόβο, Τεντέσκο, Κράισλερ, Λέχαρ, Λίστ, Λουτοσλάβσκι, Μπραμς, Ραχμάνινοφ, Σοπέν. Έρχομαι στην εποχή μας. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος Imprint του 2026, μια δουλειά του κλαρινετίστα της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, Χρήστου Γκίνου. Ο Χρήστος Γκίνος έκανε μια συνεργασία με τον Βαγγέλη Κατσούλη και έχουν ερμηνεύσει σε ύφος τζαζ τις παραλλαγές για κλαρινέτο πάνω στο 24ο καπρίτσιο του Παγκανίνη. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά τόσο όσον αφορά τη μουσική όσο και την ερμηνεία και την ηχογράφηση. Επαναλαμβάνω, το CD έχει τον τίτλο Imprint. Χρήστος Γκίνος, κλαρινέτο, Βαγγέλης Κατσούλης, πλήκτρα.

ένα τραγούδι από το χώρο της ελαφράς μουσικής του συνθέτη Ερνέστο Λεκουόνα. Πριν όμως να σας πω ότι το Γενάρη του 1929, 34 ετών ο Λεκουόνα, όταν είχε έμπνευση, μπορούσε να γράψει τόσο γρήγορα, όχι ένα, αλλά αρκετά τραγούδια. Για παράδειγμα, μέσα σε μια νύχτα της 6ης Ιανουαρίου 1929 έγραψε τα τραγούδια «Νότσε Αθούλ», «Συμπονέι», «Παραβίγκο με βόη», «Ντάμε τους ντός Ρώσας». Θα ακούσουμε τώρα το «Παραβίγκο με βόη», «Φεύγω για τον Βίγκο», θα πει, ενώ στα αγγλικά είναι γνωστό ως «Say CC». Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια σε ρυθμό κόγκα. Από τις πρώτες ηχογραφίες σε δίσκο ήταν το Δεκέμβρη του 1935 με την ορχήστρα του Σαβιέ Κουγάτ, αυτόν που κακώς αναφέρουμε ως Ξαβιέ Κούγκατ. Τραγουδιστής ήταν ο Κουβανός Ντέζι Αρνάζ, ο οποίος έκανε καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι «Παραβίγκο με βόη» ή «Say CC» θα το ακούσουμε από τον Κομπάι Σεγούντο.

0: Ρίζα!
1: Και με τον δημοφιλή αυτό και αείμνηστο κουβανό τραγουδιστή και συνθέτη, τον Κομπάι Σεγούντο, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο το πρωί, Κυριακή 5 του μηνός, 8 με 10, εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο Σεν Σανς ήταν 40 ετών και ζούσε ακόμα με τη μητέρα του, όταν ανακοινώνοντας το γάμο του με τη Μαρή Τρουφό, ξάφνιασε τους πάντες που πίστευαν ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Η Μαρή ήταν η 19χρονη αδερφή ενός από τους μαθητές του και κόρη ενός πλούσιου βιομήχανου. Οι γονείς της δεν χάρηκαν καθόλου. Θεώρησαν ότι ο γάμος γινόταν για να σταματήσουν οι ψήθυροι για τις σεξουαλικές προτιμήσεις του συνθέτη. Το ζευγάρι μετακόμισε μακριά τους, στο Quartier Latin, στο Παρίσι. Απέκτησαν δύο παιδιά. Σε ηλικία μόλις 2 ετών, ο μεγαλύτερος γιος σκοτώθηκε πέφτοντας από ένα παράθυρο. Και έπειτα από 1,5 μήνα πεθαίνει και ο μικρότερος γιος τους, μόλις 6 μηνών, από πνευμονία. Τα τραγικά αυτά γεγονότα κλόνισαν το γάμο του ζευγαριού, με το συνθέτη να κατηγορεί τη σύζυγό του, θεωρώντας την υπεύθυνη για το θάνατο των παιδιών τους. Παρόλο που δεν πήραν διαζύγιο, δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά. Ο Σεν Σανς βρήκε κατά κάποιο τρόπο την οικογενειακή ζεστασιά στην οικογένεια του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Φορέ ήταν παλιότερα μαθητής του και συνδέθηκαν με στενή φιλία σε ολόκληρη τη ζωή τους. Τα παιδιά του Φορέ έβλεπαν τον Σεν Σανς σαν έναν εργένη θείο. Στο συνθέτη άρεσαν πάντα τα ταξίδια. Αλλά μετά τη διάλυση του γάμου του, ταξίδευε σχεδόν ψυχαναγκαστικά. Επισκέφθηκε όλες τις Ηπείρους εκτός από την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Έκανε 179 ταξίδια σε 27 χώρες. Δίνοντας συναυλίες, ταξίδευε τακτικά στη Γερμανία, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ πήγε επίσης στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, σε σκανδιναβικές χώρες, στη Ρωσία, τη Νότια Αμερική, τη Σρι Λάνκα, τα Κανάρια νησιά, αλλά και στην Ελλάδα. Στην Αθήνα έφτασε τον Απρίλιο του 1920 με το ατμόπλιο Άνδρος που έκανε τη γραμμή Πειραιάς Μασαλία. Η παραμονή του στην Αθήνα τον σημάδεψε τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά. Ήταν προσκεκλημένος του Γιώργου Νάζου, του Διευθυντή του Οδείου Αθηνών. Του έγινε υποδοχή αρχηγού κράτους, ανέβηκε στην Ακρόπολη και προς το τέλος της ζωής του ένιωσε ότι επιτέλους άγγιξε τα μάρμαρα που είχαν στηρίξει ολόκληρο το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού τα τελευταία 2.000 χρόνια. Τότε ήταν 85 ετών. Έδωσε δύο συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο και μια τρίτη στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού, όπου διεύθυνε και δύο συνθέσεις του με ελληνικά θέματα. Την νεότητα του Ηρακλή για ορχήστρα που είχε γράψει το 1877 και το Παλάδα Αθηνά για σοπράνο και ορχήστρα του 1894. Αλλά ο ταξιδιωτικός προορισμός που λάτρευε ο Σεν Σανς ήταν η Βόρεια Αφρική. Ένας από τους λόγους που πήγαινε συχνά στην Αλγερία, την Τινησία και την Αίγυπτο ήταν το κλίμα με τον ζεστό ήλιο που έκανε καλό στην εύθραυστη υγεία του. Επίσης ήταν κοντά. Όπως έλεγε, μπαίνει σε ένα όμορφο πλοίο στη Μασαλία και σε 24 ώρες φτάνει στο Αλγέρι. Ηλιόλουστο, καταπράσινο, ανθισμένο, ζωντανό. Και υπήρχε κάτι ακόμα. Μπορούσε να κινείται ανώνυμα. Κάτι που ήταν αδύνατον στην Ευρώπη, όπου ήταν ήδη διάσημος ως πιανίστας και συνθέτης. Συχνά ταξίδευε με ψεύτικο όνομα, ως Σαρλ Σανουά. Τα ταξίδια του Καμίγι Σεν Σανς ήταν αφορμή για εικασίες, αναλύσεις και αδιάκριτες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα, τον χειμώνα του 1888, ο Παρισινός τύπος αναρωτιόταν για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε φύγει αθόρυβα από την πόλη λόγω της βαθιάς θλίψης του για το θάνατο της μητέρας του. Κάποιοι φαντάζονταν μία απαγωγή συνδεδεμένη με την κληρονομιά του. Άλλοι ότι το πλοίο στο οποίο επέβαινε βυθίστηκε στη μέση της θάλασσας. Η αλήθεια είναι ότι μετά την απώλεια της μητέρας του ήταν συντετριμένος και μάλιστα σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Παλεύοντας με σοβαρή κατάθλιψη, ο Σεν Σανς αναζήτησε παρηγοριά στα αγαπημένα του καταφύγια, την Αίγυπτο και την Αλγερία. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που εμπνεύστηκε την αφρικανική φαντασία. Ξεκίνησε τη σύνθεση τον Μάρτιο του 1891 στο Κάιρο και την ολοκλήρωσε μέσα σε ένα μήνα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 13ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, στο κέντρο της εκπομπής, το Αιγυπτιακό κοντσέρτο του Σαρλ Καμίγι Σεν Σανς. Ένα από τα πιο δημοφιλή κοντσέρτα του. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να μπούμε στο κλίμα της Βόρειας Αφρικής με ένα έργο του Σεν Σανς
που αν και δεν είναι κοντσέρτο, είναι γραμμένο για πιάνο και ορχήστρα, την Αφρικανική Φαντασία. Όπως γίνεται φανερό και από τον τίτλο του, το έργο ενσωματώνει μια σειρά από έθνικ στοιχεία, με τους ρυθμούς, τις χρωματικές μελωδίες και τα επαυξημένα διαστήματα. Υπάρχουν επίσης ποιμενικοί υπαινιγμοί, όπως μουσικές φράσεις που μιμούνται τα πουλιά, που αντιπροσωπεύουν τον κήπο τους ενσάν στο Αλγέρι, και ένα βιολί που παίζει μια παραδοσιακή μελωδία. Το έργο ολοκληρώνεται με το θέμα από τη μουσική που ήταν ο εθνικός ύμνος της Τινησίας από το 1846 έως το 1957, γνωστός ως Μπεϊλικός ύμνος. Λέγεται ότι αυτή τη μουσική την έγραψε ο Τζουζέπε Βέρντι, αν και αμφισβητείται. Και υπάρχει κάτι ακόμα που είναι αξιοπρόσεκτο. Τα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου που επιβεβαιώνουν τις εκπληκτικές ικανότητες του Σεν-Σαν στα πλήκτρα. Ένα από τα αγαπημένα έργα του συνθέτη που το ερμήνευε στην περιοδία του στη Βόρεια Αφρική και πέρα από αυτήν, στο Λονδίνο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στη Νέα Υόρκη. Το έργο ξεκινάει με μια μελωδία που άκουσε ο Σεν-Σαν στην Μπίσκρα. Η Μπίσκρα είναι μια πόλη στη βορειοανατολική Αλγερία. Εκεί ο Σεν-Σαν περνούσε τους χειμώνες του για μεγάλο μέρος της ζωής του. Το μουσικό θέμα που άκουσε στην Μπίσκρα βασίζεται στις μουσικές παραδόσεις του λαού Σάουι. Οι Σάουι είναι μια φυλή Βερβέρων, ηθαγενείς, στη βορειοανατολική Αλγερία. Το παραδοσιακό θέμα στη φαντασία του Σεν-Σαν το παρουσιάζει αρχικά το όμποε και στη συνέχεια εξελίσσεται, παραλλάσσεται και αναπτύσσεται από το πιάνο και την ορχήστρα. Ερμηνεύει η Συμφωνία τα Ταπιόλα υπό τη διεύθυνση του Ζανζά Καντορό, με τον Αλεξάνδρ Καντορό, το γιο του, στο πιάνο. Από ηχογράφηση του 2022. Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγι Σεν-Σανς. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν η φαντασία για πιάνο και ορχήστρα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς, ερμηνευμένη από τη συμφωνία «Τα Ταπιόλα» υπό τη διεύθυνση του Ζαν Ζακ Καντορό με τον Αλεξάνδρ Καντορό στο πιάνο. Από ηχογράφηση του 2022. Για πολλούς ταξιδιώτες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, μια κρουαζιέρα κατά μήκος του ποταμού Νείλου ήταν το πιο ενδιαφέρον μέρος ενός ταξιδιού στην Αίγυπτο. Ο Νείλος ήταν και είναι πηγή μεγάλου ενδιαφέροντος και απόλαυσης, σαν νήμα που ενώνει την Αίγυπτο απ' άκρη σ' άκρη, ως το Σουδάν, ο δρόμος των αρχαίων Αιγυπτιακών ναών. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, οι τουρίστες ταξίδευαν κατά μήκος του Νείλου με έναν ταχαμπίγια. Το ταχαμπίγια ήταν μια μεγάλη φελούκα, ένα πλοιάριο με μικρό βύθισμα και δύο κατάρτια για τα πανιά. Μπορούσε να φιλοξενήσει ταξιδιώτες και πλήρωμα. Η λέξη ταχαμπίγια σημαίνει στα αραβικά χρυσαφένιο και ονομάστηκε έτσι από τα βαμμένα χρυσά πλοιάρια που χρησιμοποιούσαν οι μουσουλμάνοι ηγεμόνες της Αιγύπτου τον Μεσαίωνα. Οι ταξιδιώτες έπρεπε να τα κάνουν όλα σχεδόν μόνοι τους. Να βρουν πλοιάριο, να το νοικιάσουν, να το καθαρίσουν, να το βάψουν, να το απολυμάνουν από παράσιτα. Θα έπρεπε να μάθουν πώς να συνεννοούνται με τον καπετάνιο και το πλήρωμα, πώς θα προμηθεύονται τρόφιμα. Τα πάντα. Εκείνη την εποχή χρειάζονταν κατά μέσο όρο 20 μέρες για το ταξίδι από το Κάιρο στο Λούξορ, στις Θήβες. Και αν έπνεαν ούροι άνεμοι, μπορούσαν να συνεχίσουν από το Λούξορ στο δεύτερο καταράκτη και να επιστρέψουν σε 2 εβδομάδες, αν και αυτό γινόταν σπάνια. Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο διαρκούσε περίπου 3 μήνες. Σημειώστε ότι η γεωγραφία της Αιγύπτου άλλαξε σημαντικά από τότε. Η κατασκευή του φράγματος του Ασουάν τη δεκαετία του 1960 δημιούργησε τη λίμνη Νάσερ. Πολλά χωριά και ναοί βυθίστηκαν στα νερά της λίμνης. Ευτυχώς διασώθηκε ο τεράστιος πανέμορφος ναός του Αμπού Σίμπελ, ο οποίος με πρωτοβουλία της UNESCO τεμαχίστηκε, μεταφέρθηκε και επανασυναρμολογήθηκε σε έναν τεχνητό λόφο με τον ίδιο προσανατολισμό που είχε στην αρχική θέση του. Τον Ιανουάριο του 1896 ο Σενσάνς πήγε στην Αίγυπτο για τις συνήθεις χειμερινές διακοπές του. Πήρε ένα πλοιάριο ταχαμπίγια και ανέβηκε τον Νείλο. Έφτασε στο Λούξορ με τους επιβλητικούς ναούς του Κάρνακ και τους εκπληκτικούς τάφους των Φαραώ στην κοιλάδα, στην απέναντι όχθη. Σε μια φελούκα στον Νείλο ακούει έναν βαρκάρι να τραγουδά μια μελωδία. Τη σημειώνει. Και εκεί, στο Λούξορ, ξεκινά να γράφει το 5ο κονσέρτο του για πιάνο. Του πήρε μόλις 3 εβδομάδες. Το πρώτο και το τρίτο μέρος του έργου δεν θυμίζουν τίποτα το Αιγυπτιακό. Τα μέρη αυτά είναι απόλυτα ευρωπαϊκά και θα έλεγε κανείς κλασικά στην ισορροπία θεμάτων και ρυθμών. Το Αιγυπτιακό άρωμα βρίσκεται μόνο στο δεύτερο μέρος. Το κοντσέρτο είναι μελωδικό και απλό και αποπνέει την εκλεπτισμένη γοητεία και λάμψη ενός σπουδαίου τεχνίτη. Η μαγεία του πρώτου μέρους έγκυται περισσότερο στην ευελιξία και την εφευρετικότητά του, αλλά και στα δεξιοτεχνικά μέρη του πιάνου. Από εξαιρετική ηχογράφηση του 2020, η φιλαρμονική του BBC υπό τον Edward Gardner, με σολίστον διακεκριμένο Καναδό, Louis Lortie, παίζει το κοντσέρτο αριθμός 5 στη φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Μέρος πρώτο, Allegro Animato.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Το πιο διεισδυτικό μέρος είναι το δεύτερο, το Αντάντε, που δεν μοιάζει με καμία άλλη μουσική, όχι μόνο του Σενσάνς, αλλά και οποιοδήποτε άλλου. Δεν είναι απλώς ότι τα περισσότερα από τα θέματα έχουν έναν αραβικό χαρακτήρα με βάση τα διαστήματα των τρόπων, αλλά προχωρά και παράξενα από το ένα επεισόδιο στο άλλο, χωρίς εμφανή κατεύθυνση, σαν αυτοσχεδιασμός, αν και ισορροπία επιτυγχάνεται έξυπνα. Το μέρος αυτό ανοίγει με μια δραματική, εξωτική δήλωση που αμέσως δικαιολογεί τον τίτλο του έργου, Αιγυπτιακό. Η λυρική μελωδία του ενδιάμεσου τμήματος αυτού του μέρους είναι ένα παραδοσιακό, νουβικό τραγούδι αγάπης. Αυτό που αξιοσυνθέτει στο Λούξορ σε μια φελούκα που διέσχιζε τον Νείλο. Μια επόμενη μελωδία συνοδεύεται από τη μίμηση των γρίλων που κελαϊδούν και των βατράχων που κοάζουν, με λεπτές συνεισφορές από το κλαρινέτο και τα κρουστά. Και εδώ διακρίνεται μια ιμπρεσιονιστική διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ραβέλ θαύμαζε τα κοντσέρτα για πιάνο του Σενσάνς. Ο εξωτισμός του κοντσέρτου δεν εισάγεται μόνο από την Αίγυπτο. Ενσωματώνει επίσης παραδοσιακά στοιχεία από την Ινδονησία και την Ισπανία. Για τους Γάλλους, η Ισπανία αντιπροσώπευε πάντα τη ζεστασιά και τον αισθησιασμό του Νότου. Δύο στοιχεία που αναζητούσε συνεχώς στη ζωή του ο Σενσάνς. Σαρλ Καμίγη Σενσάνς, κοντσέρτο αριθμός 5, στη Φα Μίζωνα, μέρος δεύτερο, Αντάντε.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 5 στη Φα Μίζωνα του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Στο τελευταίο μέρος, ο Σενσάνς αφήνει τα εξωτικά στοιχεία και επιστρέφει στη δυτική γραφή. Στο ζωηρό φινάλε εκφράζει τη χαρά ενός ταξιδιού στη θάλασσα. Από την έναρξη αυτού του μέρους μιμείται τον ήχο των μηχανών του πλοίου και τα μπάσα πλήκτρα του πιάνου βουίζουν σαν τους κραδασμούς στο κατάστρωμα που προκαλούν οι μηχανές και τρέμει. Μόλτο αλέγκρο, τελευταίο μέρος του κονσέρτο αριθμός 5 του Σαρλ Καμίγι Σενσάνς.

Ήταν το κονσέρτο αριθμός 5 στη Φαμίζωνα του Σαρλ Καμίγη Σενσάνς. Από εντυπωσιακή ηχογράφηση του 2020 με τη φιλαρμονική του BBC υπό τον Έντουαρτ Γκάρτνερ και σολίστ το πιάνο τον Καναδό Λουί Λορτή. Στην Αίγυπτο, ο Σενσάνς είχε αναπτύξει σχέσεις με την εξουσία. Στο Κάιρο, έμενε στο παλάτι στον Ισηρόντα στον Νείλο, φιλοξενούμενος του Αμπάς του Δεύτερου, του τελευταίου Χεδίβη της Αιγύπτου και του Σουδάν, ο οποίος κυβέρνησε από το 1892 ως το 1914. Το 1908 του αφιέρωσε τη σύνθεσή του στις όχθες του Νείλου, που ακούγεται κάτω από τα λόγια μου. Η πρωτομή του Σενσάνς αποκαλύφθηκε με μεγάλη επισημότητα το 1911 στη Βασιλική Όπερα στο Κάιρο, την παλαιότερη όπερα σε ολόκληρη την Αφρική. Εγκαινιάστηκε το 1869 και κάηκε το 1971. Τη χρονιά που έγραψε το «Στις όχθες του Νείλου», ο πρίγκιπας Αλβέρτος, ο πρώτος του Μονακό, το ανέθεσε να συνθέσει μουσική για το θεατρικό έργο του Έζεν Μπριέ, «Λαφουά». Η υπόθεση εξελίσσεται στην Άνω Αίγυπτο κατά την εποχή του Μέσου Βασιλείου και πραγματεύεται τη δύναμη της θρησκείας και τα όρια που πρέπει να θέσει η κοινωνία στους εκπροσώπους της. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα θέμα στη Γαλλία ο διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας και κράτους, που εφαρμόστηκε από το 1905 και είχε προκαλέσει σημαντική κοινωνική αναταραχή. Για τον Σενσάνς ήταν ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις μελωδίες που είχε συλλέξει τόσα χρόνια στα πολλά ταξίδια του στην Αίγυπτο, παρεμπιπτόντος το σημειωματάριο

ότου με τις μελωδίες που άκουγε έχει διασωθεί και φυλάσσεται στο Μουσείο Σενσάνς στη Διέπη, στη Γαλλία. Είναι γεμάτο με αιγυπτιακές κλίμακες και παραδοσιακά τραγούδια. Η μουσική για το θεατρικό έργο «Η Πίστη» συνδυάζει αιγυπτιακούς δρόμους με αρμονικές ανατροπές που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον και μαγεύουν. Αναπτύχθηκε από τον ίδιο το συνθέτη σε 3 συμφωνικά ταμπλό, παίρνοντας τα αποσπάσματα που του άρεσαν περισσότερο και συνδέοντάς τα με προεκτάσεις όπου ένιωθε ότι το δράμα είχε περιορίσει την έμπνευση και τη δημιουργία του. Η ορχήστρα είναι μεγάλη, αλλά ο Σενσάνς τη χρησιμοποιεί με φιδό. Σε όλη τη διάρκεια οι μελωδικές ιδέες είναι δυνατές και πιστικές. Παίζει η ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης με μαέστρο τον Μισελ Πλασόν από έκδοση του 1997.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 13ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, είχε στο κέντρο του το 5ο κονσέρτο του Σεν-Σανς. Και με αφορμή αυτό, μεταδώσαμε κάποιες από τις εξωτικές μουσικές που εμπνεύστηκε ο Σεν-Σανς στη Βόρεια Αφρική, κυρίως στην Αίγυπτο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Στα τέλη του 1921, ο 86χρονος Σεν-Σανς έδωσε ένα ρεσιτάλ με μεγάλη αποδοχή στο Παρίσι και στη συνέχεια έφυγε ως συνήθως για να περάσει το χειμώνα στην Αλγερία. Όμως λίγο μετά την αφήξή του στην αγαπημένη του Βόρεια Αφρική, υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε στο Αλγέρι. Το σώμα του επαναπατρίστηκε και η κηδεία του έγινε στην εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής στο Παρίσι. Ανάμεσα στο πλήθος των πενθούντων, κρυμμένοι πίσω από ένα βαρύ πέπλο και καθισμένοι μακριά από τους πολλούς αξιωματούχους και τους θαυμαστές του συνθέτη, βρισκόταν η ενδιαστάση σύζυγός του, η Μαρή, που δεν τον είχε δει από τότε που την εγκατέλειψε πριν από 4 δεκαετίες. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρένκο ξεκινήσαμε με το τραγούδι του πρωινού «Chanson de matin» του Edward Elgar. Το δεύτερο κομμάτι της συλλογής Opus 15 που γεννήθηκε αρχικά όπως και το τέρι του «Chanson de nuit», τραγούδι της νύχτας με τους τίτλους στην πιο επικοινωνιακή εμπορική γλώσσα της εποχής. Την περίοδο 1889-1890 ως κομμάτι για βιολί και πιάνο για τη διασκέδαση στο σαλόνι. Το 1899 το τραγούδι του πρωινού στην ορχιστρική εκδοχή του βγήκε σε πάρκα και σε θερινά θέρετρα της Αγγλίας ως συμφωνική μινιατούρα για συναυλίες «Προμενάντ», μουσική διασκέδαση στο βραδινό περίπατο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Το τραγούδι του πρωινού του Edward Elgar είναι η σημερινή αφορμή για την περιήγησή μας στις αίθουσές του με επιλογές ελεύθερων συνειρμών που αμέσως μας οδηγούν στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στο Brisbane της Αυστραλίας του 1998. Την ώρα που ο ήλιος βγαίνει στην ακτή, σε μουσική εικόνα με τη μορφή ορχιστρικού συμφωνικού ποίηματος, με τη γλώσσα της δυτικής λόγιας παράδοσης που συναντά τη μουσική του κόσμου, τους ήχους του παραδοσιακού ιαπωνικού φλάουτου από την χώρα όπου ο ήλιος ανατέλει πρώτος και ρίχνει τις ακτίνες του που θα φωτίσουν σταδιακά τις ακτές όλου του πλανήτη. Ανατολή του ήλιου στην ακτή. Sunrise on the Coast, του Sean O'Boyle. Με τον Riley Lee στο παραδοσιακό ιαπωνικό φλάουτο Sakuhachi, την Queensland Symphony Orchestra σε διεύθυνση του συνθέτη Sean O'Boyle.

από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και την Αυστραλία πίσω στη γυραιά Ευρώπη, στο Παρίσι του 1904-1905. Ήρθαμε για ένα ζωντανό πρωινό τραγούδι από τους δρόμους της Ισπανίας, ορμητικού παίξηματος της κιθάρας του γελοτοπιού στο πρώτο φως της αυγής, όπως το φαντάζεται από το Παρίσι, σε σύνθεση νοτών για πιάνο. Τέταρτη από πέντε εικόνες μιας σουίτας που αντικατοπτρίζουν με νότες μουσικών συνθέσεων εικόνες από τη φύση και τη ζωή. Μωρίς Ραβέλ. Από τη σουίτα Μιρουάρ, καθρέφτες με αριθμό καταλόγου 43, τέταρτη σύνθεση, Αλμποράδα Ντελ Γκρατσιόζο, τραγούδι της αυγής του χαριτωμένου γελοτοπιού. Στην ερμηνεία του Πιέρ Λωρόν, Εμάρ.

Περιπλανιέμαι μέσα στο χωράφι και το δάσος, σφυρίζω τη μικρή μου μελωδία. Έτσι ταξιδεύω από τόπο σε τόπο, κρατώντας το χρόνο και το μέτρο. Κι όλα γύρω μου κρατούν τον χρόνο και κινούνται σε αυτό το μέτρο μαζί μου. Με ανυπομονησία περιμένω το πρώτο λουλούδι στον κήπο, το πρώτο άνθος στο δέντρο. Χαιρετάνε τα τραγούδια μου. Κι όταν επιστρέφει ο χειμώνας, ακόμα τραγουδάω για αυτό το όνειρο. Το τραγουδάω ανοιχτά στην απεραντοσύνη, ως εκεί που αναπνέουν οι πάγοι. Κι έτσι ο χειμώνας ανθίζει όμορφα. Κι όμως ακόμα και αυτό το άνθος μαραίνεται. Και νέα χαρά έρχεται στους καλλιεργημένους λόφους. Γιατί όταν βρίσκω τους νέους μαζεμένους δίπλα στη φλαμουριά, αμέσως τους ξεσηκώνω. Εσύ δίνεις φτερά στα πόδια μου και με οδηγείς σε κοιλάδες και λόφους μακριά από το σπίτι, αγαπημένη μου. Υπέροχες μουσες, αγαπημένες, πότε θα αναπαυθώ ξανά στο στήθος της. Με τα φτερά του έρωτα και της έμπνευσης των μουσών, σε ελεύθερη απόδοση οι στίχοι του Johann Wolfgang von Goethe μας ταξιδεύουν ως τη Βιέννη του 1822, όπου γίνονται χαρούμενο γρήγορο τραγούδι περιπλάνησης ενός 25χρονου νέου με όνειρα και ελπίδες, σε βραδιές γιορτής με φίλους, με πολύ τραγούδι για φωνή και πιάνο, χορό, θεατρικά, σκέτς και άλλες περιπλανήσεις. Είναι μάλλον και αυτός όπως το τραγούδι του. Franz Schubert, ο γιος των μουσών, Der Musensohn. Τραγούδι για φωνή και πιάνο με αριθμό καταλόγου 764, με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο.

Το γρήγορο βήμα του εμπνευσμένου περιηγητή Σούμπερτ μας φέρνει στην Κοπενχάγη του 1879. Στο πρώτο μέρος μιας καλοκαιρινής μέρας στην εξοχή, έναν περίπατο μέχρι το μεσημέρι από μια ορχιστρική σουίτα με 5 εικόνες. Με γλώσσα του ύστερου ρομαντισμού, στο γαλήνιο ρυθμό μιας ζεστής μέρας, μακριά από την πόλη με τους ήχους της συμφωνικής ορχήστρας «Αν Sommertag Palandet», μια καλοκαιρινή μέρα στην εξοχή, όπως 55, του Nils Gade, με την ορχήστρα Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, σε διεύθυνση του Ole Schmidt.

Στον μεσημεριανό περίπατο στην εξοχή της Δανίας διασχίσαμε περίπου έναν αιώνα και βρισκόμαστε τώρα στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας του 1984. Για μια σύνθεση δωματίου με οικονομία υλικού όσο και το βάδισμα που θα συνοδέψει με το τραγούδι της. Μετρώντας απλά τις αποστάσεις, κρατώντας το ρυθμό με φλάουτο, τσέμπαλο και χτυπήματα χεριών. Τραγούδι βαδίσματος, Walking Song, του Kevin Volans. Με μουσικούς του συνόλου Netherlands Wind Ensemble.

Όπου κι αν βαδίζεις, δροσεροί άνεμοι θα φυσούν στο ξέφωτο. Και εκεί που κάθεσαι, τα δέντρα θα σμίγουν για σκιά. Όπου κι αν βαδίσεις, ροδοκόκκινα λουλούδια θα βλαστήσουν. Κι όλα θα ανθίζουν, όπου κι αν στρέφεις το βλέμμα σου. Όπου κι αν βαδίσεις, δροσεροί άνεμοι θα φυσήξουν το ξέφωτο. Και τα δέντρα που κάθεσαι θα σμίγουν σε σκιά. Σε ελεύθερη απόδοση, οι λέξεις τείχων του William Congreve από άρια ενός δράματος με μουσική, όπερα σε τρεις πράξεις, με την ιστορία μύθου της πριγκίπισσας της Θήβας σε μέλη από το 1743. Ως αυτόνομο τραγούδι ευχής για κάθε περιηγητή ταξιδευτή, εκτός περιεχομένου της ιστορίας της όπερας, θα το ακούσουμε στο δικό μας ταξίδι σήμερα. Στο 2017, σε μια διασκευή με τη μελωδία από τον Μπαρόκ να περπατά πάνω σε ήχους ορχήστρας παλιάς μουσικής, αλλά και ήχους της jazz, ρυθμούς της Latin, πρακτικές και ήδη όλης της μουσικής, εμπνευσμένη από την συνολική εμπειρία της μουσικής στο σήμερα. Wherever you walk, όπου κι αν βαδίζεις. Άρια από τη δεύτερη σκηνή της όπερας «Σε μέλη», με αριθμό καταλόγου 58 του Georg Friedrich Händel, σε διασκευή της Κριστίνα Πλούχαρ και ερμηνεία με τους μουσικούς του συνόλου της «Λαρπετζάτα».

Ήρθαμε στην επαρχία της Ουαλίας και από την Ενδοχώρα θα ταξιδέψουμε ως πόλη παραλιακή μαζί με έναν νέο ο οποίος κάνει αυτή τη διαδρομή αιώνες τώρα, με σκοπό τραγουδιού βαδίσματος από τον 18ο αιώνα, ίσως και ακόμα πιο παλιά. Σε εκδοχή του 1993, ο αγρότης Jones μου έστειλε ένα γράμμα. Θα ήθελα να πάω με τη Μέγαν κάτω στην πόλη. Αυτή την πρόταση τη σκέφτηκα. Θα όφυλα, θα ήθελα, θα μπορούσα, θα έπρεπε. Ναι, θα το κάνω, δεν μπορώ να της αντισταθώ. Πάμε, ας φύγουμε, μα μην το πείτε στην αδερφή της. Και έτσι φεύγουμε με τη Μέγαν. Κοπέλα όλο χαμόγελο, κορίτσι, όμορφο, γοητευτικό. Σταματάω στο Μόνμουθ για δείπνο με κέικ και κρέας και βούτυρο. Και με το φως του ήλιου νωρίς το πρωί ήταν ξεκάθαρο πως η αγάπη μας άνθιζε. Διασχίζοντας το Τάλιλιν με βήμα αγοργό, πήγαινα τη Μέγαν κάτω στο Τόουιν. Προς το Τόουιν και ακόμα πιο γρήγορα, θα ήθελε να είμαι ο καλός της, ο κύριός της. Η αγάπη είναι εδώ, δεν έχει αντιστάσεις. Ακούσε απόσταση τις καμπάνες της εκκλησίας. Πηγαίνοντας στο Τόουιν. Going to Tawin. Σε διασκευή για φωνετικό σύνολο και κιθάρα του Greystone Knives. Με το φωνετικό σύνολο The King Singers και τον Manuel Barueco στην κιθάρα.

Από το παραθαλάσσιο θέρετρο της Ουαλίας κατευθυνόμαστε στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον του 1992 και από εκεί κινούμε για τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης, προς τους ήχους της χαοτικής ζωής της, τους συναρπαστικούς ρυθμούς των λαϊκών παραδόσεων όλων των πολιτισμών που σμίγουν στους δρόμους της, στα θέατρά της, τη μουσική της. Με μουσική σε μορφή μιας εισαγωγής για συμφωνική ορχήστρα, γιατί είναι απλά η αρχή προς μια υπέροχη πόλη. Toward a Splendid City του Richard Daniel Poor με την Nashville Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Giancarlo Guerrero.

Κάπως έτσι φτάνουμε στον τελευταίο προορισμό μας, τις Βρυξέλλες του 2013. Εκεί όπου ένας μουσικός με την κιθάρα του βίωσε τη μουσική παράδοση της Λόγιας Δύσης, συνάντησε τις ρίζες του από την Ιορδανία, τα Βαλκάνια, την αγάπη του για το φλαμέγκο. Και τώρα συναντά ακόμα τρεις μουσικούς παλαιστινιακής καταγωγής που παίζουν ούτι και όλοι μαζί βαδίζουν στις νότες μια σύνθεση της δημιουργικής φαντασίας του, εκεί που η Ανατολή και η Δύση ενώνονται σε έναν τόπο. Πηγαίνουμε μαζί τους στο κέντρο της πόλης, Downtown, του Καρίμ Παγκυλή, με τον ίδιο στην κιθάρα και τους μουσικούς του τρίο Ζουμπράνα.

0: Στο κέντρο μιας ονειρικής μουσικής πόλης μας έφερε το τέλος της διαδρομής μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή περιήγησή μας σε μουσικούς τόπους και χρόνους ολοκληρώθηκε. Ως την επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστα να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης.

Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε κιθαριστικές μεταγραφές έργων του Φρέντερικ Σοπέν και του Ρόμπερτ Σούμαν, μεταγραφές θαυμάσιες που εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο της κιθάρας με αριστουργηματικά έργα, έργα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να είχαν γραφτεί από τους πολύ μικρότερους βεληνικούς συνθέτες κιθαριστές του 19ου αιώνα. Τα ρομαντικά αυτά ηχοχρώματα των Σοπέν και Σούμαν φαίνεται ότι ταιριάζουν στον ίδιο συγκρασιακό χαρακτήρα του ατίθασου αυτού οργάνου. Αν βέβαια ο μεταγραφέας βρει το κατάλληλο έργο και ταυτόχρονα ο σολίστ κιθαριστής καταλάβει ότι εδώ βρίσκεται μπροστά σε ένα τελείως διαφορετικό μουσικό σύμπαν. Μια μουσική γλώσσα της οποίας την τεχνική δεν διδάχθηκε από κανέναν καθηγητή κιθάρας. Ας ξεκινήσουμε όμως αμέσως με δύο έργα του Σοπέν. Πρώτα το 7ο Αντοντίνο από τα πρελούδια του έργου 28. 24 πρελούδια που ολοκληρώθηκαν τον χειμώνα του 1838-39 στη Μαγιόρκα και που είναι ταξινομημένα σύμφωνα με την φυσική κατάταξη των 24 των οικοτήτων της κλίμακας. Ιδέα ασφαλώς επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από τα 48 πρελούδια του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Στην κιθάρα εδώ ο Έλιοτ Φίσκ, στην μεταγραφή αυτή του Άνδρε Σεγόβια. Ακολουθεί ο Ρόλαντ Διένς με την δική του μεταγραφή της 49ης μαζούρκας σε φα ελάσσονα, της τέταρτης και τελευταίας από το έργο 68 που εκδόθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1850, 6-7 χρόνια δηλαδή μετά τον θάνατο του Σοπέν.

0: Ήταν πρώτα ο Έλιοτ Φίσκ στο πρελούδιο Νταντίνο, έργο 28 νούμερο 7, και κατόπιν ο Ρόλαν Ντιένς στην 49η μαζούρκα σε Φαελάσον, έργο 68 νούμερο 4, του Φρεντερίκ Σοπέν φυσικά.
1: Ο κιθαριστής και συνθέτης Ρόλαν Ντιένς, που γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 1955 και πέθανε στις 29 Οκτωβρίου του 2016. Οι συνθέσεις του και οι μεταγραφές του έριξαν νέο φως στις δυνατότητες της κιθάρας, παίζονται με ενθουσιασμό από τους περισσότερους μαθητές και ηχογραφούνται συχνά πυκνά από πολλούς σολίστ κιθαριστές. Και ο ίδιος όμως, ως ικανότατος κιθαριστής, ηχογράφησε τα δικά του έργα, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα το κιθαριστικό ρεπερτόριο με πασίγνωστα έργα, σαν και αυτά του Σοπέν που ακολουθούν.
0: Δύο από τα 14 βάλς του Σοπέν, το μελαγχολικό ένατο, σε Λάιφε Σεμίζωνα, έργο 69 νούμερο 1, γραμμένο το 1847, και το δέκατο, σε Σιελάσσονα, έργο 69 νούμερο 2, γραμμένο το 1829, από τα πρώτα που συνέθεσε ο Σοπέν. Περιέχει πάντως όλα τα χαρακτηριστικά του ύφους που ο συνθέτης του έδωσε στη φόρμα αυτή. Αυτό ακριβώς το λυρικό μουσικό ποίημα θα απολαύσουμε και σε δεύτερη μεταγραφή για δύο κιθάρες τώρα και ερμηνεία από το δικό μας διάσημο κιθαριστικό ντουέτο Ευάγγελος και Λίζα.

Ο κιθαριστής και συνθέτης Roland Jens διασκέδασε και ερμήνευσε στη κιθάρα δύο πασίγνωστα πιανιστικά διαμάντια του Frédéric Chopin, δύο από τα 14 βάλς, το ένατο έργο 69 νούμερο 1 και το δέκατο έργο 69 νούμερο 2. Το δεύτερο μάλιστα το απολαύσαμε εις διπλούν και σε μεταγραφή δηλαδή για δύο κιθάρες από τους Ευάγγελο Ασημακόπουλο και Λίζα Ζόη μέσα από το άλμπουμ τους Ευάγγελος και Λίζα Play the Romantics. Ας περάσουμε όμως τώρα και σε ένα αυθεντικό έργο για σόλο κιθάρα αφιερωμένο στο Σοπέν, γραμμένο από την πένα του συμπατριώτη του Αλεξάνδρε Τάνσμαν, 1897-1986. Πολωνός εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στο Λότζ, τη γενέτειρα και του διάσημου πιανίστα Άρτουρ Ρουμπινστάιν, ο Τάνσμαν μετανάστευσε στο Παρίσι λίγο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, όπου με την ευρυμάθειά του βρήκε αμέσως τη θέση του στη μουσική ζωή της πόλης, έγινε προστατευόμενος και φίλος του Ραβέλ και άλλων και γνωρίστηκε ταυτόχρονα με τον κύριο εκδότη των έργων του, τον Max Essig. Στις συνθέσεις του θα βρούμε ένα εκλεκτικό μείγμα ατονικότητας, jazz, εξωτισμού και άλλων πολλών χαρακτηριστικών, στοιχεία που θα συναντήσουμε βέβαια και στα κιθαριστικά του έργα, τα οποία, εκτός δύο εξαιρέσεων, είναι όλα γραμμένα για και αφιερωμένα στον Ανδρέ Σεγόβια. Το 1965, λοιπόν, ο Τάνσμαν υπογράφει ένα καινούριο έργο, μια μπαλάντα αφιερωμένη στο Σοπέν, που ξεχάστηκε όμως για άγνωστους λόγους στα συρτάρια του Σεγόβια. Μια πολύ δύσκολη τεχνικά μπαλάντα που αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σαφές από πλευράς άρθρωσης έργο μιας κίνησης ανάμεσα σε όλη την κιθαριστική παραγωγή του Τάνσμαν. Λίγο αργότερα βέβαια ο Σεγόβια ζήτησε από τον Τάνσμαν να προσθέσει και άλλα τρία μέρη στην μπαλάντα, το πρελούδιο, το νυχτερινό και το ρομαντικό βάλς, τα οποία και εκδόθηκαν ξεχωριστά ως τρίπτυχο. Μπαλάντα λοιπόν του Αλεξάνδρε Τάνσμαν, σε πρώτη εδώ παγκόσμια ηχογράφηση του 1998 από την Μασάρου Κόνο κιθάρα του Φρέντερικ Ζιγάντε.

Σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση του Μαΐου του 1998, ο Φρέντερικ Ζιγάντε ερμήνευσε έξοχα την μπαλάντα αφιέρωμα στον Σοπέν που συνέθεσε το 1965 ο Αλεξάνδρε Τάνσμαν για λογαριασμό του Ανδρέ Σεγόβια. Ας ολοκληρώσουμε όμως κάπου εδώ το μικρό αυτό σοπενικό ένθετο, ακούγοντας ένα χαρακτηριστικό έργο ενός συνθέτη, ο οποίος είναι ό,τι πιο κοντά στο Σοπέν έχουμε εμείς οι κιθαριστές. Μιλάμε βέβαια για τον πασίγνωστο Παραγουανό Αγουστίν Μπάριος, 1885-1944, και ένα από τα πολλά δημοφιλή βάλς του για σόλο κιθάρα, το τρίτο από τα πέντε βάλς του έργου 8, ένα σοπενικό ασφαλώς στην ρομαντική του ομορφιά βάλς Σερέ Ελάσσονα, γραμμένο στη Βραζιλία το 1919. Το ακούμε αμέσως από τον ίδιο τον Μπάριος σε σπάνια αλλά αποκαλυπτική ηχογράφηση του Ιουλίου του 1928.

Από ηχογράφηση στις 31 Ιουλίου του 1928, ο σοπέν της κιθάρας, ο Παραγουανός Αγουστίν Μπάριος, ερμήνευσε με μοναδικό ασφαλός τρόπο το δικό του σοπενικής έμπνευσης Βάλς νούμερο 3 έργο 8, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως εδώ το μικρό σημερινό κιθαριστικό αφιέρωμά μας στον Φρέντερικ Σοπέν 1810-1849. Ο ίδιος ο Αγουστίν Μπάριος όμως θα μας εισάγει με όμορφο τρόπο και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ένα μικρό και πάλι κιθαριστικό αφιέρωμα στον άλλον μεγάλο της μουσικής που γεννήθηκε την ίδια ακριβώς χρονιά με τον Σοπέν, τον Ρόμπερτ Σούμαν. Ιδού λοιπόν ο Αγουστίν Μπάριος σε μία από τις δεκάδες μεταγραφές του σε έργα κλασικών συνθετών, μεταγραφές που ερμήνευε στα ρεσιτάλ του ανάμεσα σε άλλα δικά του κιθαριστικά έργα και έργα άλλων συνθετών όπως ο Τάρεγα. Ακούμε αμέσως την Ονειροπόληση, την 7η από τις παιδικές σκηνές του έργου 15 του Σούμαν, έργο λιγότερο φιλόδοξο και πληθωρικό από το προγενέστερο Καρναβάλι, αλλά εξίσου συγκινητικό. Η Ονειροπόληση τώρα είναι από τις δημοφιλέστερες σελίδες του Σούμαν, με θερμό, ευχάριστο και τερπνό περιεχόμενο που μοιάζει ονειρικό, εξού και οι πάμπολες μεταγραφές της για άλλα όργανα. Την Ονειροπόληση του Σούμαν θα απολαύσουμε εις διπλούν, πρώτα από τον Αγουστίν Μπάριος σε ηχογράφηση του Ιουνίου του 1928 και κατόπιν από τον Χούμπερτ Κέπελ σε ηχογράφηση του 1989.

Αυτή ήταν η διάσημη ονειροπόληση, η 7η από τις 13 παιδικές σκηνές του έργου 15 του Ρόμπερτ Σούμαν, εδώ σε μεταγραφή για σόλο κιθάρα του Αγουστίν Πάριος και διπλή ερμηνεία πρώτα από τον ίδιο τον Πάριος εν έτη 1928 και κατόπιν από τον Χούμπερτ Κέπελ εν έτη 1989. Ακολουθούν άλλες δύο μικρές αλλά διάσημες συνθέσεις του Σούμαν. Πρώτα η Ρομάντζα, το τέταρτο από τα Λίντερ του έργου 79, εδώ εισδιπλούν από τον Έλιοτ Φίσκ και τον Βιμ Πριοέν, και κατόπιν το Αντάντε, Καντάμπιλε, έργο 68 νούμερο 26 για σόλο πιάνο, εδώ από τον Κρίστοφερ Πάρκινινγκ και το άλμπουμ του με τίτλο Ρομάντζα που κυκλοφόρησε το 1969. Ένα έργο που πρέπει οπωσδήποτε να παιχθεί λεγκάτο, και αυτό ακριβώς ήταν που εκτίμησε στην ερμηνεία του Πάρκινινγκ ο Αντρές Εγόβια όταν ένα χρόνο πριν τον καλούσε για συναυλίες στην Ισπανία.

Ρομάντζα, το τέταρτο από τα λίντερ του έργου 79, σε διπλή ερμηνεία από τους Έλιοτ Φίσκ και Βιμ Μπρίουεν, και Αντάντε, καντάμπιλε, έργο 68, νούμερο 26, για σόλο πιάνο από την κιθάρα του Κρίστοφερ Πάρκινινγκ. Δύο πασίγναστα έργα του Ρόμπερτ Σούμαν σε φάνταστες διασκευές για σόλο κιθάρα, και εμείς περνάμε τώρα σε μια σπουδή στο ύφος του Σούμαν, γραμμένη από τον Αμάραντο Αμαραντίδη και ερμηνευμένη από τον Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη τον Ιούλιο του 1991. Η έβδομη από τις 12 σπουδές ύφους για κιθάρα του Αμαραντίδη, έργο εκ πρώτης όψεως εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που φιλοδοξεί να γνωρίσει στους σπουδαστές της κιθάρας το ύφος συνθετών, τους οποίους, επειδή ακριβώς δεν έχουν γράψει για κιθάρα, δεν θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκτός ίσως από μεταγραφές.

Από σπάνια πλέον έκδοση βινιλίου, ο Απόλλωνας Κουσκουμβεκάκης ερμήνευσε στην Κοντρέρας κιθάρα του την 7η από τις 12 εν συνόλο σπουδές ύφους του Αμάραντο Μαραντίδη, αυτή στο ύφος του Ρόμπερτ Σούμαν, και εμείς θα ολοκληρώσουμε εδώ το αφιέρωμά μας στον Σούμαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ολοκληρώσαμε και το αφιέρωμα στον Σοπέν, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, με ένα αυθεντικό δηλαδή έργο για σόλο κιθάρα από την πένα ενός κιθαριστή και συνθέτη που πλησιάζει όσο κανένας άλλος στο ύφος του Σούμαν. Μιλάμε βέβαια για τον Johann Caspar Merz, 1806-1856, ο οποίος επηρεασμένος από τις τεχνικές και το ρεπερτόριο του πιάνου στη δεκαετία του 1830, μετέφερε πολλά από τα αρμονικά και μελωδικά πιανιστικά στοιχεία στο δικό του όργανο, την κιθάρα. Μέσα από τους ήχους των βάρδων, έργο 13 του Merz, ακούμε αμέσως την παιδική ιστορία που είναι γραμμένη στην παράδοση των παιδικών σκηνών και του άλμπουμ για τους νέους του Σούμαν και αντανακλά τη νέα αντίληψη και το σεβασμό για την παιδική ηλικία στη ρομαντική εποχή.

0: Άιντεμ Χόλτσμαν με κιθάρα φλέτα και ή ερμήνευσε την Άλα Σούμαν, παιδική ιστορία μέσα από το πιο φιλόδοξο έργο του κιθαριστή και συνθέτη Γιώχαν Κασπάρ Μέρτς, τους ήχους των Βάρδων, έργο 13, μια σειρά 30 κομματιών που εκδόθηκαν σε 15 τόμους το 1847. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή 6 χορδές σαν μια ορχήστρα για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Γιάννης Γιαλίνης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
2: Θα ακούσατε σήμερα τη χαρακτηριστική φωνή του Ανδρέα Μαζαράκη, 1949-2026. Εκείνη την ιδιότυπη αθηναϊκή φωνή που κουβαλούσε δρόμους, καφενεία, εφημερίδες, πρόσωπα, μικρές ιστορίες και μια βαθιά γνώση της ανθρώπινης καθημερινότητας. Ο Ανδρέας Μαζαράκης κοίταζε την Αθήνα από μέσα, από τις κλίμακες των πολυκατοικιών, από τις γωνίες των βιβλιοπωλείων και από την ατμόσφαιρα της πλατείας Εξαρχείων, που θεωρούσε εργαστήριο ιδεών, νευρώσεων, αντιρρήσεων, ευαισθησιών και ανθρώπινων ιδιοτροπιών. Δεν θα συστηθούμε για πρώτη φορά, κύριε Μαζαράκη, και αυτό είναι κάτι. Στις κουβέντες μου με φίλους, σας συμπεριλαμβάνω πάντα στην ιδιωτική μου λίστα με τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από κοντά. Ίσως γιατί το πιο έξυπνο πράγμα που μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος είναι να μην το γνωρίζει κανείς τόσο καλά. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας γνωρίσω λίγο καλύτερα και καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ.
3: Βέβαια ο λαός έχει μια σοφή παροιμία η οποία λέει ότι τα έξυπνα πουλιά πιανόμαστε από τη μύτη. Εγώ τελικά, επειδή έχω μεγαλώσει και μύτη, είμαι και εύκολο θύραμα.
2: Πρέπει να είσαι έξυπνος και κακός, λοιπόν, για να γλιτώσεις.
3: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πόσο... Όταν ο έξυπνος γίνει κακός, τότε γίνεται πονηρός. Μπαίνει σε άλλους δρόμους και αφαιρεί από πάνω του τη μεγάλη του ασπίδα, που είναι πια η αθωότητά του.
2: Όμως έχω ένα φίλο και μου έχει πει ότι ο έξυπνος άνθρωπος δίνει μεγάλο αγώνα για να μην είναι κακός.
3: Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι και το μεγάλο γέρας του, αν κρατηθεί. Γιατί το 90-95% γίνονται πονηροί.
2: Όλα αυτά τα χρόνια δημόσιας παρουσίας δεν είστε από τους ανθρώπους που έχουν ασφαλιστεί με μια φιλολογική απόσταση από τα πράγματα. Παραβιάσατε τον νόμο του αδιαχώρητου και κάνατε ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να σας αγαπήσει χωρίς να ξέρει γιατί. Εσείς γιατί λέτε?
3: Είναι μικρή η διαδρομή της ζωής. Ο κύριος παρανομαστής, τον οποίον υπηρετεί μια ζωή ολόκληρη, είναι ο έρωτας για τον τόπο σου. Αυτό τον έρωτα, με κάθε τρόπο, προσπαθείς να τον αποκωδικοποιήσεις. Όχι εύκολα, γιατί είναι πολύ κοντά ο έρωτας με την καψούρα. Και στην καψούρα πια γίνεσαι επικίνδυνος.
2: Λέτε πως συντονίζεται ο κόσμος με την αγάπη σας για τον τόπο, με αυτό τον έρωτα που λέτε. Και γι' αυτό εισπράτετε τόσο αγάπη από τους ακροατές σας.
3: Ακούνε πράγματα τα οποία τα έχουν μέσα τους. Απλά δεν βρήκαν την ευκαιρία, τον χρόνο ή τη δυνατότητα να τα αυτοεκφράσουν. Είναι αξίες τις οποίες κουβαλάνε μέσα τους.
2: Και συνταυτίζονται.
3: Και επιχειρηματολογούν για τις επιλογές τους. Αποτέλεσμα, να δημιουργείται αυτή η μέθεξη, αυτή η συνύπαρξη, αν το θέλεις η επιβεβαίωση, το όμοιο σωμείο αϊπελάζει. Και το μυστικό είναι στη λέξη πελάζει, που δεν σημαίνει συμφωνή ή ταιριάζει. Πελασγός είναι ο επιβιώσας μετά από ολοκληρωτική καταστροφή. Είναι εκείνα που λέμε οι κατακλυσμοί. Μετά τον κατακλυσμό, αυτό το οποίο υπάρχει είναι ένα ατέλειωτο τέλμα. Και κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει το ταξίδι από τη μία όχθη στην άλλη. Κατά 90% είναι βέβαιο ότι θα τον ρουφήξει η λάσπη. Πάνω που σχεδιάζει και φτιάχνει τη μικρή του σχεδία, έρχεται και κάποιος άλλος και τον βοηθάει. Είναι αυτός που θα τον ακολουθήσει στο ταξίδι του θανάτου. Αυτός είναι όμοιος.

0: Μία προσωπική μου κοινωνιολογική διαπίστωση είναι πως όποιος σε αυτές τις τετραγωνισμένες και τεχνολογικές μέρες μας προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν κάτι, τους έχει χάσει από χέρι. Όποιος όμως σε αντίθεση τους κάνει να αισθανθούν, τους έχει εκ προημίου κερδισμένους. Εσείς φαίνεται συνέχεια σαν να σκέφτεστε με το μέσα μυαλό. Ο λόγος σας και ο τρόπος που τον εκφέρετε όλα αυτά τα χρόνια είναι 95% αίσθηση και ο κόσμος δεν σας χορταίνει. Το συνειδητοποιείτε έτσι?
1: Είναι πολύ παλιά η προσπάθεια. Έρχεται από πάρα πολύ μακριά.
0: Αυτό είναι 100% αληθινό και όταν φεύγετε μακριά από το μικρόφωνο? Είσαστε ο ίδιος Ανδρέας Μαδαράκης, εκτός?
1: Δεν είναι εύκολη η μάχη. Γιατί η καθημερινότητα κρύβει μέσα της το δράκο του οικονομισμού. Και είναι αυτός που παίξει το παιδόνι όλα. Για να μπει στον άλλον και να έρθεις κοντά του, πρέπει αυτό να μην υπάρχει. Πρέπει να μην υπάρχει αντιπαροχή. Είμαι μαζί σου γιατί γουστάρω και θέλω να είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου γιατί με αλλάζεις σαν άνθρωπο. Με γεμίζεις γνώσεις. Ή με γεμίζεις έρωτα. Όταν χωρίζουμε, μου λείπεις. Δεν ξέρω αν κλαίνε συγγενείς. Κι αν μας λείπουνε συγγενείς. Που κανονικά μας λείπουνε. Μας λείπουνε ανυπόφορα οι φίλοι που φεύγουνε. Αυτούς δεν θα ξαναπολαύσουμε. Πόσο δύσκολη είναι η παρέα. Ακόμα και με τον πατέρα. Ακόμα και με τον αδερφό. Εγώ, η σοφή μανιάτισσα, η μάνα, για να μας δέσει, μας έπαιρνε να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι μέχρι 18 χρονών. Για να μυρίζει ο ένας τον υδρότα του άλλου. Και μολονότι διαφορετική. Άλλοι είμαστε οι ίδιοι.
0: Και πάμε, μιας και τα αναφέρατε κιόλας, να δούμε ποια υλικά είναι αυτά που συνθέτουν τον γνήσιο άνθρωπο που φτιάξατε, κύριε Μαζαράκη. Τι σας τραγούδησε η μάνα στην Κούνια τότε?
1: Δεν τραγουδεύει, ήταν παράφωνη. Τα απέφευγε αυτά. Και δεν χάρηκα και πολύ Κούνια γιατί 40 ημερών πήγα να πεθάνω από πνευμονία. Δύσκολη καιρή, δεν είχε και γάλα, οπότε βολεύτηκα με τον ουνού.
0: Το σώμα σας το θυμάται αυτό ακόμα σήμερα?
1: Νομίζω ναι.
0: Πείτε μου κάτι για τους γονείς σας, πατέρας, μητέρα.
1: Τεράστια απόσταση, αλλά ο καθένας με μια δικιά του σοφία. Ήταν η εποχή που είχαμε ακόμα μάνα σπίτι. Που μεγαλώναμε με τη μάνα κοντά. Μια τεράστια παρουσία η οποία λειτουργούσε σκιά μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ο πατέρας ήταν διαβατάρικο πουλί στη δουλειά και άμα γίναγε στο σπίτι που να κάτσει να του πει να σου κάνει μάθημα πλάκων της Χριστοπαναγίας και εισηγάζαμε. Ύπνος και μετά καφενείο. Γι' αυτό είμαστε μαμομεγαλωμένοι.
0: Κατάλαβα.

0: Μία σκέψη αδιαμφισβήτητα. Διανύσατε και ζήσατε άκρως ενδιαφέροντες καιρούς. Έχουμε γνωρίσει όμως πολλούς ανθρώπους που διάβηκαν τους ίδιους καιρούς και δεν κουνήθηκε φίλο. Ήταν η παρατηρητικότητα που σας διαχώρισε?
1: Υπάρχει άνθρωπος που τον βλέπεις 5 λεπτά και είσαι απόλυτα βέβαιος ότι τον ξέρεις 5 ζωές. Υπάρχει άνθρωπος που τον βλέπεις μια ζωή ολόκληρη και είναι σαν να μην τον γνώρισες ποτέ. Αυτή την κουβέντα μου την είχε πει ο πατέρας. Μιλάγαμε πάρα πολύ λίγο. Αλλά ο Γιάννης ήταν τεράστια υπόθεση και για τον τόπο του. Σου πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ μου. Στα σκληρά χρόνια του εμφύλιου ήταν Γενικός Γραμματέας Εργατών στο Κόμμα των Φιλελευθέρων. Εξέδωσε εκατοντάδες χιλιάδες ταυτότητες, τις οποίες χορήγησε σε κομμουνιστές, εργάτες ή υπαλλήλους, εντάσσοντάς τους θεωρητικά στο Κόμμα των Φιλελευθέρων. Μιλάμε για πάνω από 250.000 ταυτότητες.
0: Για να τους σώσει.
1: 250.000 άνθρωποι, όταν συλλαμβάνονται, επεδείκνυαν ταυτότητα του Κόμματος Φιλελευθέρων και δεν ενοχλούντο. Αυτή του η ενέργεια, την οποία την έκανε με την έγκριση του Χρήστου, του Λαδά, εστίχησε ένα βράδυ την απόπειρα δολοφονίας τους.
0: Και τελικά τον Λαδά τον σκοτώσανε.
1: Ο πατέρας τραυματίστηκε, τον Λαδά τον βαζώσανε. Ποτέ μου όμως δεν μου μίλησε για πολιτική. Ποτέ. Και όταν κάποιες φορές τον πίεζα, μου λέει, δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που με πρόδωσαν. Για πράγματα που εντάχθηκα άνθρωπος και με μεταμόρφωσαν σε δίποδο. Δεν έχει όνειρο αυτή. Δεν έχει μέσα της ελπίδα. Και δεν έχει φρόνημα. Είναι άγνωστα όλα αυτά. Έχει μόνο ένα τέλειο πάθος για εξουσία. Το οποίο σημαίνει διαχείριση πλούτου. Διαχείριση δύναμης. Και κάποια στιγμή ο Καρνέαδης γυρνάει και λέει, ο αρχαίος φιλόσοφος, στο Τιβέριο, που του λέει ο Τιβέριος, ποια είναι η γνώμη σου της σχέσεως που έχουμε με την υπόθεση εξουσία? Του λέει ο Καρνεάδης, η εξουσία, του λέει, είναι ένα φοβερό θηλυκό το οποίο θέλετε όλοι να το παντρευτείτε ισόβια. Την θέλετε δηλαδή ισόβια ερωμένη. Ενώ όμως που αυτή σας θέλει περιπτωσιακούς ερωτηδείς, γκόμενους δηλαδή της βραδιάς.

0: Ακριβώς, διότι κανείς δεν ξεχνάει αυτό που τον έκανε να αισθανθεί. Μέσα στις ατέλειωτες τέτοιες στιγμές σας έχω παρακολουθήσει ξανά και ξανά στο YouTube εκστατικός αυτή τη στιγμή που ως προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου αγορεύεται για το άσυλο των πανεπιστημίων και δεν διανοείται κανείς να σας διακόψει τον ιρμό όπως ήθιστε. Δεν είναι μικρό αυτό που καταφέρατε να δαμάσετε τόσους εγωισμούς ανεβασμένους. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ?
1: Απλά τους εξήγησα ότι το άσυλο απευθύνεται σε ελεύθερους ανθρώπους. Όταν είσαι ελεύθερος, σέβεσαι απόλυτα τον άλλο ελεύθερο, συμφοιτητή σου, συνάνθρωπό σου, τον καθηγητή σου. Δεν κοιτάς να παραβιάσεις τα όρια του και να τον απορρίψεις ή να τον απαξιώσεις. Όταν έχεις μέσα σου αυτή την ενεργή άγνοια, έχεις ανάγκη από άλλο άσυλο. Έχεις ανάγκη από άσυλο κοινωνικά ανίατων, κοινωνικά απροσάρμοστον και ατόμων τα οποία είναι απόλυτα βέβαια ότι αυτή και ο φαντασιακός τους χώρος είναι το κέντρο του κόσμου. Είναι το αυγό του φιδιού. Το αυγό του φιδιού είναι ο δογματισμός. Ξέρεις πάνω να πει η λέξη δόγμα? Δόγμα, σύμφωνα με το λεξικό του Ησύχιου, αλλά και του Σουίδα, σημαίνει απολύθωμα. Είναι οι απολυθωμένοι που μέσα τους δεν περνάει τίποτα. Ούτε πόνος, ούτε συμπαράσταση, ούτε αγωνία, ούτε ανθρωπιά, ούτε φιλότιμο, ούτε αποδοχή, ούτε ελευθερία.
0: Και από τότε, από εκείνο το μανιφέστο, κύλησε κάμποσο νερό μέχρι τις μέρες μας και φτάσαμε τελικά στην κατάργηση του ασύλου. Πείτε μου μια σκέψη γι' αυτό.
1: Τα άσυλα δεν καταργούνται, ούτε με νόμους, ούτε με αποφάσεις. Τα άσυλα προστατεύονται από ελεύθερους ανθρώπους. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι, η έννοια του ασύλου πάει περίπατο από μόνη της. Δεν μπορεί να υπερασπίζεις σε κάτι το οποίο ουδέποτε του σεβάστηκες. 45 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, φοιτητικές οργανώσεις. Συνεκλήθη ποτέ η ΕΦΕΕ? Πότε? Μπορέσανε ποτέ να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να μιλήσουν μεταξύ τους? Πότε? Ολοκληρωτισμός σε κάθε τους πράξη. Ο ένας να καπελώσει τον άλλον.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ακούμε σήμερα τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια φωνή που έφερε μέσα της την Αθήνα των συνοικιών, των πολιτικών συζητήσεων, των παλιών επαγγελματιών της δημοσιογραφίας, των ανθρώπων του θεάτρου, των μουσικών, των περιπλανόμενων και των μοναχικών ανθρώπων. Αν κάποιος, κύριε Ανδρέα Μαζαράκη, σας ρωτούσε ποια είναι ονομαστικά η ιδιότητά σας όλα αυτά τα χρόνια, τι θα του απαντούσατε?
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Πρέπει να το έχω κάνει καμιά 55 φορές. Κάποιο βράδυ ήρθε ο πατέρας μου κοντά μου. Το πρωί. Δεν μου λες, παιδί μου, λέει, αρχαία κάνετε. Ήμουνα τότε 12 ετών. Του λέω, πατέρα, όχι. Δεν είναι δυνατόν, μου λέει. Αφού σου λέω όχι. Δεν ξέρεις αρχαία. Και το βράδυ για 20 λεπτά απήγγειλες ένα ολόκληρο χωρικό από χαμένη τραγωδία και νομίζω ότι ήταν ο Υπόλυτος. Πραγματικά υπάρχει μια τραγωδία του Σοφοκλή, ο Υπόλυτος. Και δεν είναι ότι άκουσα όλο το χωρικό, είναι ότι το τραγούδαγες. Και είναι κάποιες μελωδίες τις οποίες στο μυαλό μου δεν μπορεί να τις εισπράξει. Είναι άλλη έννοια αρμονίας η οποία περπατάει όχι με τον χρόνο, με τις παύσεις. Ο πατέρας είχε επαρκή γνώση αρχαίας γραμματείας και κάποια άλλη φορά στον αγαπημένο μου τον ταξιάρχη επήγα στο Ινστιτούτο του Τανάγρα. Εδώ για καμιά 40 χρόνια και υπέστην την βαθία ύπνωση. Όταν μετά από μια ώρα ξύπνησα, είχαν καταγράψει σε μαγνητοτενία τα λεγόμενά μου. Ήταν μια άλλη φωνή εντελώς, η οποία μιλούσε ουγγαρέζικα και περιέγραφε μια έκριθμη κατάσταση στη χώρα των Μαγιάρων όταν εσώβησε μια μεγάλη της επανάσταση εναντίον των Αυστριακών. Λαμβάνοντας υπόψη και τον σεβασμό μου και στον Πυθαγόρα και στον Πλάτωνα, ο οποίος Πυθαγόρας ευαγγελίζεται 85 πριν ζωές του, τότε, ο δε Πλάτων μας κάνει έναν υπέροχο διάλογο περί λύθης, στον οποίο περιγράφει την πορεία της ψυχής μετά θάνατον και πώς η ψυχή ξαναγυρνάει. Γι' αυτό τι γράφανε στην Ελευσίνα, στα Ελευσίνια Μυστήρια, «Κομ, ομ, πανκς». Ήρθα, απήλθα και επανήλθα. Γι' αυτό και εδικάζονται οι ψυχές.
1: Ανήκετε, κύριε Ανδρέα Μαζαράκη, σε αυτή τη γενιά του 70 που ίσως πιο πολύ από κάθε άλλη γενιά εκφράστηκε μέσα από τον στίχο του Βάρναλη που έλεγε «Πού είσαι νιώτη που λέγες πως θα γινόμουν άλλος». Το άλλαξε το αφήγημά της η γενιά σας για να αποκτήσει ένα γυαλιστερό κουστούμάκι, μια Mercedes και το αρνάκι της το Πάσχα. Εσείς?
2: Ίδια ήταν και τότε. Και προτού έρθει το Mercedes, κουβαλάγαν μέσα τους όχι την πλεισμονή για ελευθερία, τη λαχθάρα για εξουσία.
1: Αυτό λέτε το αποκωδικοποιεί, ε?
2: Πιστότατη στις εντολές των πολιτικών τους αφεντικών. Λίγες μέρες μετά τη μεταπολίτευση και τον ερχομό του Εθνάρχου κάνουμε την πρώτη γενική συνέλευση στην Ανωτάτη Εμπορική. Μπορείς να μου πεις πως το διάολο άνθρωποι που ήταν μέχρι χτες μια γλωθιά που ζούσε ο ένας για την αγωνία του άλλου έγιναν 7 παρατάξεις. και γλιτώνω τον φουκαρά το Μίτσο, τον εδώ πολυτεχνία του Παπαχρήστο, από τον Βλάχο που πήγε να τον πνίξει. Γιατί ο Βλάχος ανήκε στο ορθόδοξον κουκουέμ και ο Μιτσάρας είχε το θράσος να εκφράζεται ελεύθερα και να μην πειθαρχεί στις εντολές των στρατευμένων. Πότε προλάβανε και σκοτωθήκανε μεταξύ τους και κοπήκαν οι καλημέρες και γίνανε 7 στρατόπεδα. Άρα δεν έγινε εκείνη τη στιγμή. Τον ολοκληρωτισμό τον κουβαλάγανε μέσα τους.

0: Το 2004 στους Ιχνηλάτες, στην τηλεοπτική μου εκπομπή τότε, ήταν ακόμα χειμώνας και βρισκόμασταν στις παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου μου τους είχατε αποκαθιλώσει καλά-καλά. Πάμε να θυμηθούμε ένα στιγμιότυπο. Μια μέρα σας άκουσα να λέτε από το ραδιόφωνο, μεταξύ άλλων, για τη Μάγνα Κάρτα της Ντροπής, για εξαγγελίες ανεπίκαιρων έργων, εν ονόματι όπως λέτε της Ολυμπιάδας, γήπεδα μιας χρήσης και στάδια μια μισής περίοδου. Εσείς είστε ένας κατεξοχήν άνθρωπος του αθλητισμού. Πώς βλέπετε αυτή την ευκαιρία που δόθηκε στη χώρα μας? Γιατί διαισθάνομαι πως υπάρχει κάτι που δεν σας πάει καλά σε όλη αυτή την υπόθεση.
1: Δόθηκε μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα δοθεί άλλη σε όλο τον αιώνα. Και η ευκαιρία αυτή δεν δόθηκε ούτε για να γίνουν μεγάλες business, ούτε για να οικονομήσουν οι γνωστοί κύκλοι, ούτε για να τα πάρουν τα μεγάλα συγκροτήματα και οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Η Ολυμπιάδα αυτή δόθηκε για να ξαναβρει τη ρίζα της, για να ξανακουμπήσει την πηγή της. Έξω από το business plan τον ιονδήποτε υπήρχε ένας ορίζοντας, τον οποίο δεν τον ακούμπησε και δεν τον κατάλαβε κανένας. Ο ορίζοντας αυτός έδινε στην Ελλάδα την ευκαιρία να δρομολογήσει την προϋπόθεση να ξαναγίνει πνευματική πατρίδα του πλανήτη. Αυτή η ευκαιρία δεν θα μας ξαναδοθεί ποτέ. Εκείνο που είναι απλοϊκό, αυτονόητο για τον Ιάπωνα, για τον Κορεάτη, να προβάλλει το πολιτισμικό του προϊόν. Είτε αυτό λέγεται ταϊκβοντό, είτε λέγεται καράτε, είτε λέγεται τζούντο. Είναι πολιτισμικό προϊόν για αυτόν. Όπως για τους Κινέζους. Η πρώτη τους κουβέντα ήταν το κουνφού να αναγνωριστεί για την Ολυμπιάδα του 2008. Είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει. Είναι το πολιτισμικό του προϊόν. Το υπερασπίζεται. Μάχεται γι' αυτό. Εμένα το δικό μου πολιτισμικό προϊόν ήταν ολότελα άγνωστο στις πολιτείες του τώρα. Και απίστευτα αδιάφορο. Η ελληνική πολιτεία, για να σου τελειώσω, όχι μόνο δεν το έκανε ολυμπιακό άθλημα, προτιμήθη το τραμπαλίνο, το μπαλάκι με το φουρό, πώς το λένε, το μπάντμιγκτον, προτιμήθη το χόκεϊ επάνω σε τσουκνίδες, το χόκεϊ επί τσουκνίδων. Προτιμήθησαν διάφορα άλλα αθλήματα, κάποιος είπε να κάνουμε και το μακροβούτι ολυμπιακό άθλημα, και αυτό θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα να μην γίνει. Έγινε και το ξυλίκι, το παλούκι που τρέχουν πίσω από το μπαλάκι και μια δεκαριά φουκαράδες, όλα γίνανε. Για το Παγκράτιο μάλλον ίσχυσε η απάντηση του καρδιναλίου της Λιόν, ο οποίος απαντά το 1892 ή 91 στον Κουμπερτέν με αλόγ του λέει «Nous acceptons tous sans Παγκρατίων». Τα δεχόμεθα όλα, του λέει, εκτός Παγκρατίου. Και αναρωτιέται ο Ιωάννης Χρυσάφης με ένα άρθρο «Pourquoi», του λέει, «ποντίφικα και καρδινάλι ενούντσιε sans Παγκρατίων», και την απάντηση τη δίνει ο Μάρκος Αυρίλιος, ο φιλόσοφος αυτοκρατών. Όλα τα αθλήματα, λέει, παράγουν ψυχαγωγία. Ωραία. Καλαμποδίζουμε, διασκεδάζουμε, το ευχαριστιόμαστε. Το Παγκράτιο παράγει φρόνημα. Δεν μας θέλουν πολίτες με φρόνημα. Σε θέλει οπαδό ή πιστό. Το φρόνημα παράλληλα προϋποθέτει ελευθερία. Και το αγαθό το οποίο βρίσκεται εις απεινή διωγμό εδώ και 2000 χρόνια είναι αυτή η κοπέλα, η ελευθερία.
0: Θέλω, κύριε Μαζαράκη, να σας ρωτήσω, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, δικαιώθηκε η άποψή σας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Κερδίσαμε τελικά ή χάσαμε ηρωικά?
1: Με δύο λέξεις. Το μεγάλο φαγοπότι.
0: Το περιμένατε αυτό πριν?
1: Το βλέπα. Το ήξερα. Αυτοί οι οποίοι δρομολόγησαν αυτό το συμβάν ήταν άτομα τα οποία ζούσαν για τη μεγάλη οικονόμα. Και πάντα η μεγάλη οικονόμα φέρει και την ανάλογη δόξα. Και ήταν μια φράση που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χέρμης, ο προπονητής του Ολυμπιακού παλιός. Ο γύπτος και δόξα να έχει σκατένια δόξα είναι. Αυτή ήταν. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όλοι οι πρωταγωνιστές άλλης μια άγρια σκόνα μας τους επιφυλάσσει το μέλλον τη δόξα που τους πρέπει.
0: Τώρα όμως είναι το μέλλον. Τι συνέβη, δεν έχει κουνηθεί φίλο?
1: Όχι δε. Κάνε μια σφιγμομέτρηση. Σε όσους σκέφτονται να σου απαντήσουν για τους πρωταγωνιστές της Ιλαροτραγωδίας. Και στον δρόμο δεν κυκλοφορούν. Ούτε τολμάν που θέλουν να καθίσουν. Και να μην ακούσουν από πίσω τη λέξη «Ήρθε ο Άρπαγας». Ήρθε αυτός που δεν θα θέλαμε να δούμε στη ζωή μας. Ούτε να τον θυμόμαστε καν. Αυτό κέρδισανε. Α, κέρδισανε και κάτι άλλο. Και 2,5 μέτρα επί ένα μόνιμο τόπο για το στάσιο σου.

0: Τι σκέφτεστε, κύριε Μαζαράκη, για αυτή τη φρεσκοξημέρωτη γενιά με τις οθόνες τσέπης? Τυχερή ή άτυχη?
1: Δεν μπορώ να σου πω τι σκέφτομαι. Γιατί ο φίλος σου εγκολύπτει σαν πάτε κεφαλικό και εσύ θα φύγεις από την πόρτα. Θα καταπιείς το μικρόφωνο που έχεις μπροστά σου. Είναι η κατάλληλη γενιά για να δικαιολογήσει το τέλος της ιστορίας ανθρώπου. Αυτοί μόνοι τους θα γυρίσουν το κλειδί στο μετάνθρωπο και θα το κάνουν με την ίδια ειδονή που κάνουν αυτή την αυτοφωτογράφηση.
0: Το selfie εννοείται.
1: Ναι. Αυτό το selfie. Με μεγάλη χαρά μέσω του Facebook θα τους μεταδώσουν και την τελευταία μύχια σκέψη ή γνώση τους. Με τη μόνη διαφορά ότι ο μετάνθρωπος δεν τους χρειάζεται. Δεν τους έχει πια ανάγκη. Γιατί? Για ένα λόγο. Δεν είναι Έλληνες. Χάσαν την ασπίδα και το θώρακα που είχαν. Χάσαν την πιο δύσκολη πηξίδα που κουβαλάγανε. Να κρατήσουν αρετή. Δεν πολεμήσαν τις ανάγκες τους. Δεν φτύσανε στη μούρη την κατανάλωση. Δεν μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν παρέα με τον εαυτό τους. Αυτό το ρημάδι το γνώτης αυτών έγινε τρόπο ζωής. Από την αντίθετη πλευρά. Ποτέ μην γνωρίζεις ποιος είσαι. Παραδώσεις το μονόξυλο. Με όνειρο την άγρια κόνομα. Και τη φουλ εξουσία. Αυτό ήταν. Για αυτούς τους κάψαν τις βιβλιοθήκες. Να μην υπάρχει τίποτα από αυτούς. Αυτό επιβίωσε όμως. Γιατί κάποιοι σώσανε κάποια πράγματα. Κάποιοι άλλοι γιατί φοβηθήκαν ότι θα κάναν το μαγαζί του Θεού. Θάψαν 250.000 παπύρους στο Βατικανό. Να μην τολμάς να πρέπει να διαβάσεις. Όχι! Ο Ταλέπορος ο σκηνοθέτης που μας είχε δώσει εκείνο το σπάνιο έργο, το Άρμα του Ρόδου. Θυμάστε τι τραβήξαν εκείνοι οι πάπυροι.

0: Γέννημα θρέμα εξαρχαιώτης, κύριε Ανδρέα Μαζαράκη, με στενότατους δεσμούς με την περιοχή, ωραία τα Εξάρχεια, μονοκατοικίες παλιές που θυμίζουν μια άλλη Αθήνα που έφυγε. Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα που εμφανίζει η γειτονιά σας σήμερα? Σε ποια οδό μένετε?
1: Στην οδό μηδέν. Στη συνοικία τίποτα. Αποτελεί το στοιχείο την ταυτότητα του καιρού που έρχεται. Και δίπλα σε αυτά φυτρώνει κάτι το οποίο τα εφηβικά όνειρα δεν το επέτρεπε να υπάρχει. Ένας ανελαίητος οικονομισμός. Είναι επάγγελμα πια τα Εξάρχεια. Κονομάς, βολεύεσαι, ζεις χωρίς να δουλεύεις. Παράγοντας φόβο. Κανείς δεν τολμεί να σου φωτογραφίσει την αθλειότητά σου. Το ότι είσαι το τίποτα του τίποτα. Σου βγάζουν χαριτωμένους τίτλους, αντισυμβατικοί, αναρχικοί. Αυτό είναι προσβολή να το λένε. Η μόνη η οποία έχει αρχές είναι η αναρχία. Και βέβαια το πολύ πολύ να σε πούνε μπαχαλάκι. Όλες οι πράξεις, οι ενέργειες για εμάς τους υπόλοιπους. Μια οδυνηρή έκπληξη για αυτούς είναι οικονόμα. Και οικονόμα έγινε τρόπο ζωής. Θα τα πάρουμε. Και ειδονίζεται να ξέρει ότι τον φοβόται. Όντας ο ίδιος το πιο θρασίδιρο δίποδο, στο οποίο δεν μπορεί να εμπιστευτείς απολύτως τίποτα. Απλά, οι πολιτείες στο σύνολό τους κατάλαβαν την πολυτιμότητά τους. Και βέβαια, τους χρησιμοποιούν και θα το δοκούν. Γι' αυτό πεισματικά τα τελευταία 45 χρόνια κρατήσαμε όρθια τα τελευταία αναχώματα, τα οποία είναι ο αθλητισμός. Και έχει την πολυτέλεια αυτό το δρόμενο να φέρνει σε επικοινωνία, σε κοινό έρωτα, όλες τις φυλές. Εκεί γεννιόνται οι φιλίες, οι δεσμοί, οι ερωτικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά. Μα πάνω απ' όλα η παρέα. Αλβανοί, Έλληνες, Αφγανοί, Πολωνοί, Νιγηριανοί γίνονται όλοι μία παρέα. Γιατί? Ζητάνε τη νίκη, το αποτέλεσμα. Όλοι θα χειροκροτήσουν ένα καλάθι του Αντετοκούμπο για την συμπαίκτηση τους. Είναι η ομάδα τους. Και φεύγοντας, όλοι μαζί θα κάτσουν στη καφετέρια, θα ανταμώσουν, θα μιλήσουν για τα δικά τους πράγματα ή θα ερωτευθούν μια συμπαίκτριά τους. Η δουλειά που γίνεται μέσα σε αυτά τα ξεχασμένα σωματεία της άγονης Αθήνας είναι η μόνη πράξη πολιτισμού που μπορούμε να καταθέσουμε στον καιρό μας.
0: Σε αυτό το σημείο εδώ, τι μουσική θα βάζατε, τι θα επιλέγατε αυτή τη στιγμή με τα Εξάρχεια?
1: Στο Γειτονιά του Ξαρχάκου. Γειτονιά, ιδρώ.

0: ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Ανδρέας Μαζαράκης λειτουργήσε ως ένας άτυπος ανθρωπογεωγράφος της σύγχρονης Αθήνας. Κατανοούσε ότι η ιστορία μιας πόλης γράφεται από τον περιπτερά που γνωρίζει τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας, από τον ταξιτζή που έχει ακούσει χιλιάδες εξομολογήσεις, από τον θαμώνα ενός καφενείου που αποτελεί ζωντανό αρχείο μιας ολόκληρης εποχής. Αυτούς τους ανθρώπους τους αντιμετώπιζε ως φορείς πολιτισμού. Έχετε κάνει πολλές δουλειές στη ζωή σας, κύριε Μαζαράκη, και ξέρω πως εμφανίζεστε και ως ηθοποιός σε κάποιες ελληνικές ταινίες. Θα μου θυμίσετε σε ποιες?
2: Τι 30, τι 40, τι 50.
1: Με τον Κωνσταντάρα.
2: Με τον Λάμπρο.
3: Τέτα.
4: Γιώργο.
3: Πέρασε για ένα-δύο.
4: Φεύγεις για τη Γενέβη.
3: Το καλοκαίρι τέλειωσε και φεύγω με τα Χελιδόνια. Μόνο που εκείνο τραβάνε προς νότον και εγώ προς βορράν.
4: Να μου χαιρετήσει το πανεπιστήμιο μας.
3: Ευχαρίστως. Αλλά αν το πανεπιστήμιο με ρωτήσει γιατί δεν ήρθε φέτος εκείνο το όμορφο και καλό κορίτσι που το λένε Τέτα, τι να του πω?
4: Δεν πρόκειται να σε ρωτήσει.
3: Και πού το ξέρει?
4: Καλά, μέσα σε τόσους σπουδαστές θα φανεί η απουσία δική μου.
3: Τότε σε ρωτάω εγώ. Γιατί παρατάς τις σπουδές σου? Λοιπόν, η ανάκριση προχωρεί.
4: Γιωργάκη, δεν πας στο καλό, μην έρθει ξαφνικά ο διευθυντής.
3: Και μας δει και ζηλέψει.
4: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
3: Με είναι ανάγκη να το πεις, δεν το βλέπω. Μόνο που σε περίμενα με περισσότερη φαντασία.
4: Τι θες να πεις?
3: Ένα, η γραμματεύς ερωτευμένη με το διευθυντή. Δεν είναι πρωτότυπο.
4: Γιωργάκη, δεν κατεβαίνεις να πάρεις τη μηχανή να τραβήξει για τα σύνορα?
3: Α, μάλιστα. Μπορεί να μην είσαι πρωτότυπη, αλλά από ό,τι βλέπω είσαι εκλεκτική.
4: Τι είναι πάλι?
3: Ωραίο παιδί, συγχαρητήρια. Μόνο που είναι πολύ νέος. Και διευθύνει μια τέτοια επιχείρηση.
4: Δεν είναι αυτός ο διευθυντής. Αυτός είναι ο γιος του. Σπουδάζει στο Λονδίνο.
3: Δηλαδή θέλεις να πεις ότι το ίνταλμά σου έχει γιος στην ηλικία μας?
4: Ήταν κάποτε παντρεμένος.
3: Άλλο θέλω να πω. Ο γιος φαίνεται γύρω στα 25. Ο μπαμπάς γύρω στα πόσα?
4: Δεν με απασχόλησε ποτέ.
3: Ενώ όμως τώρα που απασχολεί εμένα, δεν θα είναι γύρω στα διπλά.
4: Είναι ένας άντρας, Γιωργάκη. Ωραίος, δυνατός, όριμος. Αλλά μαζί και ένας άνθρωπος φίνος, ζωντανός, χαριτωμένος. Με λάμψη και προσωπικότητα.
3: Αυτό λέγεται ερωτικό παραλήρημα.
4: Έχεις δίκιο. Αλλά είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αυτό που μου συμβαίνει και είσαι ο μόνος που το μαθαίνεις.
3: Το κρατάτε μυστικό.
4: Ποιο μυστικό? Άνθρωπος δεν έχει ιδέα και ούτε το φαντάζεται.
3: Καλά, και δύο μήνες εδώ μέσα. Δεν του έδωσες να καταλάβει.
4: Πώς? Δεν μπορώ. Όταν βρίσκεται κοντά μου, συνθλίβομαι. Σαν να είμαι στη σκιά ενός αρχαίου Θεού.
2: Την επόμενη χρονιά στο ευτυχώς τρελάθηκα. Το ρούσο. Μέχρι εκεί.
1: Ξέρω ότι ήσασταν κοντά και με τον Γιώργο Ζαμπέτα.
2: Ναι, με τον Μαέστρο, ναι. Ήτανε πηγαίος. Και σαν άνθρωπος και σαν παρέα.
1: Πιστεύετε ότι δικαιώθηκε επαρκώς ως προς αυτό που ήταν? Εγώ πιστεύω ότι είχε μεγαλύτερη δύναμη από αυτό που του αποδόθηκε.
2: Είναι αφάγωτος.

0: Έχω την αίσθηση, κύριε Μαζαράκη, πως όταν σας γνώρισα ήσασταν πιο μαλακός εσωτερικά και πιο σκληρός εξωτερικά. 20 χρόνια αργότερα αισθάνομαι πως αυτό έχει αντιστραφεί. Μου φαίνεστε πιο συναισθηματικός από ποτέ εξωτερικά, αλλά πιο σκληρός στη γλυκύτητά σας.
1: Για δεν έχω περιθώρια πια να κρύβω αυτό που κουβαλάω. Και όταν συναντιόμαστε, πρέπει να σου λέω αυτά που σκέφτομαι. Γι' αυτό εξάλλου και κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Αισθάνεστε εσείς πως έχετε αλλάξει μετά από όλο αυτό τον καιρό?
1: Όχι, αλλά προηγουμένως είπε μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Μου βγαίνει ένας πολύ μεγάλος πόνος. Προσπάθησα, αλλά δεν μπόρεσα να υπερασπιστώ αυτά τα οποία δρομολόγησαν το είναι μου. Δεν είμαι πατριώτης, με την έννοια του πατριώτη, το οποίο είναι ό,τι ευγενέστερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέσα του.
0: Έχει διαβαθμίσει αυτός ο ορισμός?
1: Δεν έχει διαβαθμίσει. Απλά ο Έλληνας δεν είναι πατρίδα, είναι παγκοσμιότητα. Παγκόσμια πρόταση.
0: Οπότε το να είσαι Έλληνας είναι σαν να είσαι πολίτης του κόσμου, θεωρείτε?
1: Πολίτης του σύμπαντος.
0: Τόσα χρόνια το γενικό κοινό επιλέγει τα μπουγαδοκόφινα από τα σπανιόλικα φτηνορομάντζα και τα ντόπια σκαρυφήματα με νέους ειδοποιούς και μικροντίβες. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Τα έχουν ανάγκη. Αυτά τους εκφράζουν. Ετοιμάζονται μια ζωή ολόκληρη για να γίνουν πελάτες τους.
0: Δεν πιστεύετε πως αυτό βρίσκεται στη ρίζα του κακού?
1: Το κακό είναι αυτό το οποίο παράγει όλα αυτά. Το κακό είναι εκείνο το οποίο τους έχει οδηγήσει.
0: Μπορεί να σηκώσει κεφάλι μια τέτοια κοινωνία κάποτε?
1: Όχι. Δεν θέλει να σηκώσει κεφάλι. Δεν ξέρει τι είναι το κεφάλι. Το χειρότερο απ' όλα, το φοβάται το κεφάλι, όπως τρέμει την καρδιά. Άγνωστος δεν είναι ο εαυτός τους. Ο χειρότερος εχθρός τους είναι. Και δεν θέλουν να τον γνωρίσουν, γιατί θα τον μισήσουν.

0: και πάμε σε ένα θέμα για το οποίο ξέρω πως έχετε βαρύνουσα άποψη. Το προσφυγικό. Άκουσα μία αφυπνιστική κουβέντα από τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο κάπου, όπου πρότεινε μία διαφορετική όψη του πρίσματος. Είπε, παρατηρήστε πως στα καραβάνια που έρχονται υπάρχει μία αξιοπρόσεκτη δυσαναλογία ως προς το φύλο και το σφρίγος. Εν ολίγης υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες και ηλικιωμένοι, πράγμα που κάτι δείχνει. Μπορείτε να μου πείτε τη σκέψη σας?
1: Δεν έρχονται από ανάγκη, ούτε από κυνηγητό, εκτός από τους πρόσφυγες. Έρχονται για ένα λόγο, για να χαρούνε στη χώρα μας όλα εκείνα τα οποία τους στερούν στην πατρίδα τους. Να χαρούν τον έρωτα, την κόμενα, το ποτό, το άραγμα, το φραπεδάκι. Όλα αυτά που τα βλέπουν στη τηλεόραση, που τα βιώνουν σε αμερικάνικα σύριαλ και είναι καταδικασμένοι να μην τολμούν ούτε να τα σκέφτονται. Τι ωραιότερο να χαίρεσαι τον έρωτα σε κάθε μορφή του. Γιατί βέβαια εκείνοι οι οποίοι κάνουν πάρτι

είναι οι ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι επιτέλους βρήκανε ατέλειωτο κοπάδι προσφοράς. Αν στην πατρίδα τους δοκιμάσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, τους περίμενε λιθοβολισμός. Εκεί είναι η απάντηση. Και εκεί είναι οι πραγματικές τους ανάγκες, τις οποίες βέβαια κανείς δεν μας τις διερμηνεύει και κανείς δεν μας τις συζητά.

0: Ποια ήταν η τελευταία φορά που επισκεφτήκατε την Ακρόπολη? Έχετε επισκεφτεί το μουσείο?
1: Το μουσείο δεν το επισκέφθηκε για ένα λόγο. Ότι χτίστηκε επάνω στην προϊστορική Αθήνα. Ήταν έγκλημα το ότι χτίστηκε σε αυτό το σημείο και ότι βάλαμε ένα γυάλινο τέρας κάτω από την Ακρόπολη. Είναι έγκλημα ότι για να χτιστεί μέρες ολόκληρες τα καμιόνια κουβαλάγαν τα ερείπια πανάρχαιων οικισμών. Είναι μια πάρα πολύ θλιβερή ιστορία. Δεν θα μπορούσες να κάνεις έτσι εύκολα τέτοιο πολιτιστικό έγκλημα.
0: Κατά την ίδια έννοια όμως δεν θα μπορούσε να χτιστεί τίποτα στην Αθήνα. Γιατί από κάτω λένε ότι υπάρχουν μέχρι και εξιστρώσεις αρχαίων πολιτισμών. Μήπως και τα εξάρχεια που μένετε εσείς δεν έχουν τέτοιες αμαρτίες από κάτω?
1: Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά κάτω από την Ακρόπολη.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Κάτω από την Ακρόπολη. Να κάνεις αυτό το είδος το έγκλημα. Και μάλιστα που το έκανες το έγκλημα. Να βάλεις αυτό το γυάλινο τέρας. Με ποια αισθητική?

0: Πιστεύετε, κύριε Μαζαράκη, πως η χώρα μας εδώ είναι πιο πολύ αδικημένη από τους ξένους ή από τον ίδιο της τον εαυτό?
1: Ποτέ δεν σε αδίκησαν οι ξένοι. Οι ξένοι δικαιώνουν την ύπαρξή τους. Ξένοι είναι. Εκείνος που σκοτώνει τη χώρα σου είσαι ο ίδιος. Πήγαινε λίγο πιο πίσω και πάρε το μεγάλο πολιτιακό στοχαστή, τον Ισοκράτη, ο οποίος τι λέει? Τις πόλεις τις χτίζουν οι φιλότιμοι. Τις αναδεικνύουν οι φιλόδοξοι και τις εξαφανίζουν οι φιλοχρήματοι, οι τρυφιλοί. Και όταν πέσει η τρυφή στη μέση, τέλειωσε πατρίδα, τέλειωσαν σημαίες, τέλειωσε ανάγκη να υπερασπιστείς, τέλειωσαν όλα αυτά. Είμαστε λοιπόν στην αποθέωση του πολέματος, της κονομάς. Δεν μας απασχολεί τίποτε άλλο. Και καμιά φορά διαμαρτυρηθούμε και βγούμε στους δρόμους, γιατί είπαμε τους Σλάβους Μακεδόνες και ότι μιλάνε και μακεδονικά, τότε ο υπεύθυνος κυβερνήτης τι λέει? Δεν ασχολούμαι με όχλο. Αυτή η φράση φωτογραφίζει την ουσία σχέσης πολιτικών με την ίδια την πολιτεία τους, με τον ίδιο το λαό τους.
0: Ο Ανδρέας Μαζαράκης, 1949-2026, είχε αυτό το χάρισμα να μετατρέπει τη γειτονιά σε αφήγηση και την αφήγηση σε ραδιοφωνική συντροφιά. Γι' αυτό και ο ακροατής αισθανόταν πως συμμετείχε σε μια συνομιλία με έναν άνθρωπο που ήξερε να κάνει τη μνήμη παρούσα. Διέθετε το προτέρημα της φυσικότητας. Μια φυσικότητα που ήταν στην πραγματικότητα μορφή πνευματικής καλλιέργειας. Από το Μεταξουργείο μέχρι τα Εξάρχεια και από τους δρόμους της νεότητας μέχρι τα στούντιο του ραδιοφώνου, ήταν μια διαδρομή εσωτερικής χαρτογράφησης της ζωής. Και αυτό ακριβώς έκανε τον λόγο του ενδιαφέροντα. Τιμή Σένεκεν για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένικεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σε πολλές εκπομπές του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» έχω μεταδώσει έργα που διεύθυνε ο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και έχω αναφέρει πολλές φορές ότι υπήρξε ο διευθυντής της ορχήστρας αυτής για 10 και κάτι χρόνια, από το 1926 έως το 1936. Σήμερα λοιπόν θα μεταδώσω την τελευταία συναυλία του με την ορχήστρα αυτή, την αποχαιρετιστήρια δηλαδή, η οποία έγινε στις 29 Απριλίου 1936. Το ιδιαίτερο στοιχείο, όλο το πρόγραμμα με έργα Ρίχαρντ Βάγνερ. Εδώ δεν μπορώ να μη σχολιάσω και κάτι, ότι η τελευταία συναυλία του και με την ορχήστρα του NBC, τελευταία άλλωστε της μεγάλης καριέρας του, στις 4 Απριλίου 1954, αποτελεί το αποκλειστικά και εκείνη από έργα Βάγνερ. Ξαναγυρίζουμε στα 1936 για να ακούσουμε εκείνη τη μεγάλη βραδιά. Να προσθέσω επίσης ότι η ανέκδοτη αυτή ηχογράφηση αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Ξεκινάμε λοιπόν.
2: The Columbia Network presents the closing portion of the Gala Farewell Concert given by Arturo Toscanini in the United States. For 6 consecutive seasons, the Columbia Network has presented on Sunday afternoons the Philharmonic Symphony Society of New York through special arrangement with the Board of Directors of that internationally famous musical organization. All this time, Maestro Toscanini has been the general musical director. Last Sunday afternoon, we broadcast the final concert of Maestro Toscanini's last subscription season, and tonight we present, in addition, the Wagnerian numbers with which Mr. Toscanini concludes his brilliant leadership of this orchestra during 11 years. He opens with the prelude to the Meistersinger.
1: Πρώτο έργο, το πρελούδιο της πρώτης πράξης από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης.

0: Συνεχίζουμε την αποχαιρετιστήρια συναυλία του Αρτούρο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στις 29 Απριλίου 1936. Όπως είπαμε, αποκλειστικά με έργα Βάγνερ. Τώρα Τριστάνος και Ιζόλδη. Πρελούδιο της πρώτης πράξης.
1: Mr. Toscanini has called upon the orchestra to stand with him. And in just a moment we are here, the prelude and finale from Tristan and Isolde.

0: several members of the audience are on their feet. The orchestra, too, is standing, and all are applauding for Mr. Toscanini. The house is crowded to the ceiling. Great lines, a triple line of people, stood in line since early this morning, waiting for standing room for this, the farewell concert of Arturo Toscanini from Carnegie Hall in New York City with the Philharmonic Symphony Society of New York. Tonight, the Columbia Network has brought to you from Carnegie Hall in New York City the farewell concert of Arturo Toscanini in the United States. For six seasons, we have presented the entire Sunday afternoon series of concerts, and this memorable occasion was an unforgettable addition to the brilliant series of broadcasts Maestro Toscanini has conducted. Again, we wish him all happiness as he takes his period of rest. We cannot bring ourselves to say goodbye to Maestro Toscanini because we hope, even against hope, that at some time in the future, he will return to us again. Davidson Taylor speaking. We now return you to our New York studio.
1: Με τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τότε η ονομασία, θυμίζω, ήταν Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ο μαέστρος αποχαιρετά την ορχήστρα και εγώ εσάς. Γεια σας.
2: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
3: Κλασικά τρίτο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
6: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η δεύτερη εκπομπή ενός κύκλου, στον οποίο παρουσιάζουμε έργα μουσικής δωματίου του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Θα ακούσουμε το κουαρτέτο εν χορδών αριθμός 2, έργο 22. Ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε αυτό το κουαρτέτο στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 1873 και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Το αφιέρωσε στον μεγάλο δούκα της Ρωσίας Κωνσταντίν Νικολάιβιτς, πρόεδρο της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας. Η δημόσια πρεμιέρα δόθηκε στην ίδια πόλη τον Μάρτιο του 1874 στο πλαίσιο συναυλίας που διοργάνωσε η εταιρεία. Έπαιξαν ο Φέρντιναντ Λάουμπ, πρώτο βιολί, ο Γιάν Χρυζίμαλη, δεύτερο βιολί, ο Γιούρι Γκέρμπερ, βιόλα και ο Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν, βιολοντσέλο. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη. Αντάτζο, μοντεράτο ασάι σε φα μίζωνα και σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο τζούστο σε ρε ύφεση μίζωνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Μποροντίν από δισκογραφική εργασία άγνωστης χρονολογίας, μάλλον τη δεκαετία του 1950. Ραστισλάφ Ντουμπίνσκι, πρώτο βιολί, Γιαροσλάβ Αλεξάνδροφ, δεύτερο βιολί, Δημήτρη Σεμπαλίν, βιόλα και Βαλεντίν Μπερλίνσκι, βιολοντσέλο.

ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του δεύτερου κουαρτέτου εγχόρδων, έργου 22, του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Αντάντε Μανόν Τάντο σε φάε λάσωνα και Αλέγκρο Κονμότο σε φαμίζωνα.

Ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 22, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Μποροτίν. Ραστισλάφ Ντουμπίνσκι, πρώτο βιολί, Γιαροσλάβ Αλεξάνδροφ, δεύτερο βιολί, Δημήτρη Σεμπαλίν, βιόλα και Βαλεντίν Μπερλίνσκι, βιολοντσέλο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, το Ιταλικό Καπρίτσιο, έργο 45 του Τσαϊκόφσκι. Γραμμένο στη Ρώμη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1880, ενορχιστρώθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους στην πόλη Κάμιανκα της σημερινής Ουκρανίας. Η πόλη αυτή ήταν γνωστή την εποχή του συνθέτη ως Κάμενκα και ανήκε στην περιφέρεια του Κιέβου της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Την περίοδο 1865-93, ο Τσαϊκόφσκι επισκέφθηκε πολλές φορές αυτή την πόλη, στην οποία διέμενε η αδελφή του Αλεξάνδρα με τον σύζυγό της Λεφ Νταβίντοφ, γράφοντας εκεί διάφορα έργα του. Όπως προκύπτει από επιστολή που έστειλε ο Τσαϊκόφσκι από τη Ρώμη τον Ιανουάριο του 1880 στον Ρώσο πιανίστα και συνθέτη Σεργέη Τανιέγεφ, είχε την πρόθεση να γράψει μια ιταλική σουίτα πάνω σε λαϊκές μελωδίες. Την ίδια εποχή έστειλε επιστολή και στην Αντέζντα Φρον Μεκ, η οποία τον υποστήριξε οικονομικά επί 13 έτη, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ξεκίνησα τα πρώτα σκίτσα μιας ιταλικής φαντασίας πάνω σε λαϊκά θέματα. Επιθυμώ να συνθέσω κάτι ανάλογο με την ισπανική φαντασία του Γκλενκά». Την εποχή που ενορχίστρωνε την παρούσα σύνθεση, ο Τσαϊκόφσκι έδωσε τον τίτλο «Ιταλικό Καπρίτσιο», όπως προκύπτει από επιστολή του προς τον εκδότη του Πιότρ Γιούργενσον. Παράλληλα, επιμελήθηκε και την εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 1880 με τον Νικολάι Ρουμπινστάιν στο πόντιουμ, στο πλαίσιο συναυλίας της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας. Ακούμε το Ιταλικό Καπρίτσιο. Την ορχήστρα της RCA Victor διευθύνει ο Κύριλ Κοντράσιν από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 1958.

0: Ακούσαμε το ιταλικό καπρίτσιο έργο 45 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Την ορχήστρα της RCA Victor διεύθυνε ο Κυρίλ Κοντράσιν από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 1958. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του Συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή, ακούσαμε από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για την ταινία western της Paramount Blue του Σιλβίο Ναριτζάνο Morning After Love, ταινία του 1968. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Λος Άντζελες υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Είμαι ο Γιώργος Νίφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια έχει τίτλο «Τα σημάδια του έρωτα». Η μουσική είναι του Τάσου Καρακατσάνη, η στίχη του Σωτήρη Τσόγκα. «Τα σημάδια του έρωτα» ερμηνεύει ο τενόρος Λευτέρης του Μαράς.

Από τον δίσκο «Μονόλογος» του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη ακούσαμε το τραγούδι «Ο Θερισμός» σε στίχους της Βίκης Λαμπύρη και ερμηνεία της Μαριάννας Ζάχου. Η πιο ανόητη από όλες τις πλάνες είναι όταν νέοι με εξυπνάδα πιστεύουν πως θα χάσουν την πρωτοτυπία τους αν αναγνωρίσουν μια αλήθεια που ήδη έχει αναγνωριστεί από άλλους. Η αλήθεια αντιβαίνει στη φύση μας, η πλάνη όχι. Και αυτό για έναν πολύ απλό λόγο. Η αλήθεια απαιτεί από εμάς να συνειδητοποιήσουμε τους περιορισμούς μας. Η πλάνη μας κολακεύει πως τάχα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είμαστε απεριόριστοι. Ήρωες και θύματα.

Από τον δίσκο «Η μύθη μιας γυναίκας» ακούσαμε το τραγούδι «Ήρωες και θύματα» με την Άννα Μούσχουρη, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και η στίχη της Αγαθής Δημητρούκα. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι από τον δίσκο «Σμάλτο» του 1996, την πρώτη δισκογραφική δουλειά με τραγούδια της σολίστ πιάνου Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου σε μουσική, στίχους αλλά και ερμηνεία δική της. «Τα φιλιά σου μελιά».

Ακούσαμε το τραγούδι «Ίστρος» από έναν κύκλο 7 τραγουδιών σε μορφή σουίτας με τον τίτλο «Vertigo», σε μουσική Νίκου Χατζηελευθερίου και ποίηση Γουστάβο Αδόλφο Μπέκερ, σε μετάφραση ποιητική απόδοση του Περουλή Σακελαρίδη, με του Σοκράτη Σταθόπουλο βιολί, Όσβαλτα Μιράλη κοντραμπάσο, Νίκο Χατζηελευθερίου κιθάρα και Χριστίνα Πουπάλου τραγούδι. Σε μουσική Άλκη Μπαλτά και ποίηση Μαρίας Πολυδούρη από την συλλογή ποιημάτων της ποιήτριας «Ηχός στο χάος» του 1929, αλλά και από τον ομώνυμο δίσκο του συνθέτη, θα ακούσουμε «Απόψε πως σιγούν». Ζαχαρίας Ταρπάγκος, φλάουτο, Αστέριος Πούφτης, βιολοντσέλο, Μιχάλης Σουρβίνος, κιθάρα, Βίκη Στυλιανού, πιάνο και Νατάσα Αγγελοπούλου, τραγούδι.

από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για την ταινία του Φουάντ Καβούρ «Μέμεντ Γεράκι μου», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πίτερ Ουστίνοφ, ακούσαμε την Έλλη Πασπαλά στο τραγούδι «Μέμεντ Αγάπη μου», σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Τα ποίηματα του Βίλχεμ Μίλλερ από τον εμβληματικό κύκλο τραγουδιών του Σούμπερτ «Χειμωνιάτικο ταξίδι», χάρη στην πρωτοβουλία μετασχηματισμή του ελληνικού σχεδίου μέσα από τις μεταφράσεις του Διονύση Καψάλη, γίνονται τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας. Ο Διονύσης Καψάλης αναφέρει σχετικά. Δεν θα ήταν όμορφο να ακούσουμε κάποτε και τα 24 τραγούδια του κύκλου τραγουδημένα σε μια κανονική, κατά τα άλλα, βραδιά της ζωής μας, χωρίς την πολύ συνάφεια της δικαίως ή αδίκως λεγόμενης σοβαρής μουσικής και πάνω απ' όλα σαν να μπορούσαν να γίνουν για λίγο ελληνικά τραγούδια. Πόσο από το πλούσιο μετάλλευμα του Μίλλερ μπορεί άραγε να κοσκινήσει η γλώσσα μας και να το χύσει στα μέτρα του πρωτοτύπου. Από τον κύκλο τραγουδιών «Ψεύτες ύλη» σε μουσική Τάσου Ρωσόπουλου και ποίηση Βίλχεμ Μίλλερ, σε μετάφραση ποιητική απόδοση Διονύση Καψάλη, το πρώτο τραγούδι αυτού του κύκλου. «Καληνύχτα, το κάλεσμα της αγαπημένης». Κορίνα Βουγιούκα, κιθάρα, Θοδωρής Τζοβανάκης, πιάνο, Θεοδώρα Μπάκα, τραγούδι.

ακούσαμε «Τα γαλάζια μάτια» σε μουσική Γιώργου Κουρουπού και ποίηση Ανδρέα Αγγελάκη με τον Γιάννη Τσανακαλιώτη πιάνο και τον Τάση Χριστογιανόπουλο τραγούδι. Στη συνέχεια «Έρωτα εσύ».

Ακούσαμε βεβαίως από τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη τον Δημήτρη Ψαριανό να ερμηνεύει «Έρωτα εσύ», τα λόγια από τη Μίδια του Ευρυπίδη σε μετάφραση του Παντελή Περβελάκη. Για να περάσουμε τώρα να ακούσουμε από τον δίσκο «Κάπου περνούσε μια φωνή», σε μουσική Χρήστου Θεοδόρου και ποίηση Ναπολέοντα Λαπαθιώτη που κυκλοφόρησε μόλις πριν μερικούς μήνες για φωνή και πιάνο. «Εγώ είμαι τάσπρο σύννεφο», με τον Χρήστο Θεοδόρου στο πιάνο και τον Όντι Icons τραγούδι.

Στον δίσκο με τίτλο «Κάνε τον πόνο σου άρπα», από όπου και το τραγούδι «Μα η αγάπη μου δεν πεθαίνει» σε ποιήση Κώστα Καριωτάκη που μόλις ακούσαμε, τη σύνθεση, την ενορχήστρωση, την ηχογράφηση, την τεχνική επεξεργασία του ήχου, το εικαστικό στο εξώφυλλο που είναι ένα πορτρέτο του Καριωτάκη, καθώς και την ερμηνεία, υπογράφει η Μαρία Φιρλίγκου. Στο τραγούδι που ακούσαμε συμμετείχε στην ηλεκτρική κιθάρα ο Νίκος Έλληνας. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Οι Εσπερίδες.

0: χωρίς με κάποιον να πλαγιάσει, η σκοτεινή θέα νύχτα γέννησε και τις εσπερίδες που πέρα από τον ξακουσμένο ωκεανό τα μήλα τα χρυσά φυλάνε και το κήπο με τα καρποφόρα δέντρα.
1: Νύμφες της Εσπέρας και του Χρυσαφένιου Ηλιοβασιλέματος, οι λαμπερές κόρες της νυχτός, οι Εσπερίδες, πηγή του εσπερινού φωτός που βυθίζεται γλυκά στα σπλάχνα της νύχτας, όταν η ημέρα έχει συμπληρώσει τον κύκλο της και πάει να αναπαυθεί στα σκοτεινά δώματα του Ταρτάρου. Είναι η ώρα που τρεμοπαίζουν ακόμη λίγες απαλές φωτεινές ακτίνες. Σε πείσμα της νύκτιας μητέρας που εξέρχεται μεγαλοπρεπώς επάνω στο άρμα της για να αποθέσει τον κόσμο στην αγκαλιά ενός άλλου παιδιού της, του ύπνου.

0: Ο Ισίωδος λέει ότι οι Εσπερίδες, οι Έγλοι, η Ερήφια και η Εσπερέθουσα, οι κόρες της νύχτας, φύλαγαν τα χρυσά μήλα πέρα από τον ωκεανό.
1: Τρεις στον αριθμό και φυσικά επώνυμες. Μαθαίνουμε από ένα σχόλιο της ύστερης αρχαιότητας που μεταξύ άλλων αναφέρεται σε χαμένο απόσπασμα του Ισιώδου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη θεογονία που γνωρίζουμε. Έγλη, Ερήθεια και Εσπερέθουσα. Κάποτε όμως γίνονται τέσσερις, αφού σύμφωνα με τον Απολόδωρο η τελευταία δεν είναι μία, αλλά δύο, η Εσπερία, η Εσπέρη και η Αρέθουσα.
0: Μαζί με αυτόν, τον Δράκοντα, φύλαγαν τα χρυσά μήλα και οι Εσπερίδες, η Έγλη, η Ερήθεια, η Εσπερία και η Αρέθουσα.
1: Ένα επιπλέον όνομα μας παραδίδει ο Υγίνος, χωρίς όμως να αυξάνει τον αριθμό των Εσπερίδων, αφού συνολικά κατονομάζει τρεις, την Έγλη, την Εσπερία και την Αερική, αέρικα στο λατινικό κείμενο.

Παράλληλα με τη γραμματεία, πληροφορίες μας δίνει πάντα και η τέχνη. Σε μια ερυθρόμορφη ιδρία που χρονολογείται περί τα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα και η εικονογράφησή της αποδίδεται στον ζωγράφο Μηδία, οι Εσπερίδες απεικονίζονται με τα ονόματα Αστερόπη, Χρυσόθεμης και Λιπάρα.

0: Οι απόψεις των συγγραφέων δεν διαφέρουν μόνο στον αριθμό και τα ονόματα των Εσπερίδων, αλλά και στην καταγωγή τους. Η αρχική παράδοση του Ισιώδου, που θέλει τις Εσπερίδες να τις γεννάει νύχτα χωρίς αρσενική σύνδρομη, γρήγορα εγκαταλείπεται ή τροποποιείται. Οι Λατίνοι συγγραφείς, πρώτα ο Κικέρον και στη συνέχεια ο Υγίνος, προσθέτουν ως πατέρα το Έρευος, παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος στα αστρονομικά του σημειώνει την καταφερεκίδη διαδεδομένη παράδοση της κλασικής αρχαιότητας, ότι οι Εσπερίδες είναι κόρες του Άτλαντα, άποψη που μεταφέρει και ο σύγχρονος του Κικέρωνα, Έλληνας ιστορικός, Διόδωρος ο Σικελιώτης.
1: Αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε τα μυθολογούμενα για τον Άτλαντα και τη γενιά των Εσπερίδων. Στη χώρα λοιπόν που ονομάζεται Εσπερίτης, γεννήθηκαν λένε δύο αδέλφια, ο Έσπερος και ο Άτλαντας, που η φήμη τους ήταν πασίγνωστη. Ο Έσπερος τώρα γέννησε θυγατέρα που ονομάστηκε Εσπερίδα, την οποία πάντρεψε με τον αδελφό του, και από αυτήν η χώρα ονομάστηκε Εσπερίτης. Ο Άτλαντας απόκτησε από αυτήν 7 θυγατέρες, που από τον πατέρα τους ονομάστηκαν Ατλαντίδες, ενώ από τη μητέρα τους Εσπερίδες.
0: Σε αυτήν την καταδιόδωρο εκδοχή, οι 7 θυγατέρες είναι οι Πλειάδες, κόρες του Άτλαντα και της Πλειώνης.

Η φαντασία των συγγραφέων δεν σταματά στη νύχτα και στον Άτλαντα, αφού και άλλες μορφές της ελληνικής μυθολογίας ερίζουν για τις Εσπερίδες. Ο σχολιαστής στον Ιππόλιτο του Ευρυπίδη αναφέρει πατέρα του τον Έσπερο. Ο Σέρβιος που σχολιάζει τον Βυργίλιο αναφέρει ως γονείς τον Δία και τη Θέμιδα, ενώ ο σχολιαστής του Απολωνίου του Ροδίου αναφέρει τον Φόρκιν και την Κιτό.

0: Διαφωνία δεν φαίνεται να έχει εκφραστεί για την άποψη που εκφέρει ο Στησίχορος για τον ένα και μοναδικό απόγονο των Εσπερίδων, τον Ευρυτίωνα, γιο της Ερυθίας, που τον βρίσκουμε αργότερα βουκόλο στην Ερύθια, το νησί του Γυριώνη, να αβόσκει τα πλούσια κοπάδια εκείνου του γίγαντα, αυτά που κατ' εντολήν του Ευρυσθέα μεταφέρει ο Ηρακλής στις Μυκήνες.
1: Μέσα από τα κύματα της βαθιάς θάλασσας έφτασαν ο Ευρυτίων και η μητέρα του στο πανέμορφο νησί των Θεών, όπου οι Εσπερίδες έχουν τα ολόχρυσα παλάτια τους. Κάπου εκεί, απέναντι από την ξακουσμένη Ερύθια, κοντά στις ανεξάντλητες ασημόριζες πηγές του ποταμού Ταρτισσού, γέννησε στην πέτρινη σπηλιά.

0: πιο πέρα από τον ξακουσμένο ωκεανό, πέρα στην άκρη της νυχτός, εκεί που κατοικούν οι λιγερόφωνες οι εσπερίδες.
1: Στις εσχατιές της Δύσης τοποθετείται ο κήπος των Εσπερίδων. Άλλοτε πρόκειται για νησί που γειτονεύει με εκείνο που κατοικεί ο Άτλαντας, που σηκώνει στους ώμους του τον θόλο του ουρανού. Άλλοτε απλώς για έναν τόπο πέρα από τον ωκεανό, που θεωρείται ένας τεράστιος ποταμός που περιζώνει τη γη. Όπως και να έχει, ο κήπος των Εσπερίδων είναι ένας τόπος οριακός. Τα πλοία φθάνουν ως εκεί, αλλά δεν τον προσπερνούν. Ο Ποσειδώνας δεν αφήνει ποτέ τους ναύτες να ταξιδέψουν παραπέρα.
2: Ας ήμουν μια Εσπερίδα λυπημένη, σε ακτή που με μιλιές είναι σπαρμένη.
3: Εκεί! Πάντου άρχοντας ενώνει πελάγι κι ουρανούς που του σηκώνει ο Άτλας.
2: Σαν καράβι κυβερνάς, την άκρη αυτή του κόσμου δεν περνάς.
3: Εκεί,
2: μέσα στα νάκτορα του Δία, κυλάει σαν το ποτάμι Αμβροσία.
3: Και στους θεούς, τη μάνα γη, δωρίζει τη χάρη που αστήρευτη αναβλύζει.

Αν οι απόψεις των συγγραφέων διαφέρουν ως προς την καταγωγή και τα ονόματα των Εσπερίδων, εν πολλοίς συμφωνούν στη θέση του κήπου τους και στον ρόλο αυτών ως φυλάκων ιερών αντικειμένων. Σε αρκετούς μύθους βρίσκουμε ήρωες να επισκέπτονται τον κήπο των Εσπερίδων για να προμηθευτούν πολύτιμα σύνεργα και φυλαχτά που λειτουργούν μαγικά και τους προστατεύουν ή τους βοηθούν στο έργο τους. Εκεί ο Περσέας εξοπλίζεται για τον αγώνα του εναντίον της Μέδουσας.

0: Διασημότερα από όλα τα αντικείμενα είναι τα χρυσά μήλα, γνωστά πλέον ως μήλα των Εσπερίδων, αν και δεν ανήκουν στις κόρες της νύχτας. Κρέμονται από τα κλαδιά του δέντρου της ζωής που βρίσκεται στο κέντρο του κήπου και στον κορμό του οποίου παραμένει αιώνια τυλιγμένο ένα δρακοντόφιδο, ο Λάδων, ακίμητος φρουρός, αρρωγός στο έργο των νυμφών της Εσπερίας.
1: Χρυσαφένια λαμποκοπούν ανάμεσα στις φυλοσιές, τα μήλα των Εσπερίδων. Μέσα από το φεγγαρότριτο στιμόνι της νύχτας, απαλές χρυσαχτίδες ακτινοβολούν, σαλεύοντας από το χαδιάρικο αεράκι, λυκνίζεται ο χρυσοβόλος θησαυρός, τα μήλα των Εσπερίδων. Μακρινά και δυσθεώρητα λαμποκοπούν τα μήλα των Εσπερίδων. Τυφλωμένοι από τη φεγκοβολή, εξωθούνται στα άκρα μόνο για αυτήν. Δροσοπαχνισμένοι, βατοτρυπημένοι, φτωχοί εξαπατημένοι θνητοί, σημαδεμένοι από τα ταξίδια, πάντα ελαφρόμυαλοι να αρπάξουν, να κατακτήσουν τα στραποβόλα μήλα των Εσπερίδων. Λάμπουσες σφαίρες, αιωρούμενες, τα μήλα των Εσπερίδων. Πάντα ανυπέρβλητα, όλα μαζί, σαν μελίση κρεμασμένο σε κλαδί. Απροσκύνητα στην ανθρώπινη επιθυμία, τριζοβολούν με μια φωτιά κροκάτη, θαυμάσια, απροσπέλαστα, τα μήλα των Εσπερίδων.

0: Η κοκκινοχρυσαφένια λάμψη των μήλων συμβολίζει καθαρά το φως του δειλινού, καθιστώντας τις εσπερίδες πηγή του εσπερινού φωτός, του ηλιοβασιλέματος, με τις ζεστές αποχρώσεις που βάφουν πύρινα τα νέφη και πορφυρώνουν τα νησιά, που ανακλώνται στις φωλίδες του Λάδωνα σαν να στραφταλίζουν στην επιφάνεια του ωκεανού ή σαν να ζωγραφίζουν τριανταφυλλένια τη λευκόκρινη επιδερμίδα των Εσπερίδων, έτσι όπως τη θυμάται και ο Μέμνον, ο γιος της Αυγής, που ανατρέφουν οι κόρες της νύχτας. Όταν πια αυτός ετοιμάζεται να αναμετρηθεί στο πεδίο της μάχης με τον Αχιλλέα.
1: Από γενιά θεϊκή κατάγομαι, της Υιός γιος δυνατός, αναθρεμένος δίπλα του ωκεανού τα ρέματα από τις Εσπερίδες που έχουν το δέρμα σαν τους κρίνους.
0: Τα χρυσά μήλα είναι τα δώρα της Γαίας στην εγγονή της Ήερα για τους ιερούς γάμους της με τον Δία. Τα μήλα είναι ερωτικό σύμβολο και η Ήερα τα εμπιστεύεται στις Εσπερίδες που σημαίνουν τη λήξη της ημέρας και την έναρξη της νύχτας, στη διάρκεια της οποίας ολοκληρώνεται η ερωτική της ένωση με τον Δία. Έτσι, οι Εσπερίδες γίνονται και αγγελιαφόροι της γαμήλιας νύχτας και τις βλέπουμε να προσφέρουν αμβροσία στους γάμους του Πηλέα και της Θέτιδας, να τραγουδούν γαμήλιο άσμα στους γάμους του Κάδμου και της Αρμονίας και να αλαλάζουν από χαρά στους γάμους του Ήλιου και της Κλιμένης.

Στον μύθο των Εσπερίδων διακρίνονται θέματα που εμφανίζονται στις πανάρχαιες παραδόσεις όλων των λαών. Επιβιώνουν δε και στα λαϊκά παραμύθια. Η σύνδεση με τον μυθολογικό κύκλο του Ηρακλή φαίνεται ότι γίνεται σε μετέπειτα στάδιο, εκτιμά ο Ευάγγελος ο Ρούσος στην ελληνική μυθολογία. Ο κήπος των Εσπερίδων είναι ένας τόπος ιερός, είναι ο κήπος των θεών με όλα τα χαρακτηριστικά ενός παραδείσου. Αρχικά ανήκει σε κύκλο παραστάσεων που αφορά στη ζωή των θεών και η παρουσία του αρχίζει με την εντολή της Ήρας εκεί να φυτευθεί το δέντρο της ζωής, το δώρο που της χαρίζει η γιαγιά της και δίνει τους ερωτικούς καρπούς, τα μήλα που θετικά ή αρνητικά εμπλέκονται ως ερωτικά σύμβολα σε διάφορους μύθους. Μήλα ευθύνονται για τους αθέλητους γάμους της Αταλάντης. Ένα μήλο γίνεται αφορμή για τον Τροϊκό πόλεμο. Και πίσω από αυτά συνήθως κρύβεται η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα, αστέρι της οποίας είναι ο Αιωσφόρος την αυγή και ο Έσπερος το απόγευμα.

ο κήπος των Εσπερίδων, το δέντρο της ζωής, ο δράκος που φυλάει τους χρυσούς πολύτιμους καρπούς του. Θέματα ήδη γνωστά από τη μινωική εποχή. Το φίδι βέβαια είναι νεκρικό σύμβολο, αλλά και η ζωή είναι κοντά στον θάνατο. Η γονιμότητα έχει σκοτεινές ρίζες.

Υπάρχει ωστόσο και μία αμηχανία στην παράδοση με τις Εσπερίδες, όπως παρατηρείται στην εξέλιξη του μύθου τους μέσα από τη γραμματεία. Στην εκδοχή που αποτελούν κόρες του Φόρκινος και της Κητούς, δηλαδή αδελφές των Γραιών και των Γοργόνων, δεν είναι παρατέρατα και ο μύθος τίνει να τις εξαφανίσει. Ο Φερεκίδης μάλιστα γράφει ότι αυτές κλέβουν τα μήλα και γι' αυτό η Ήρα τοποθετεί φύλακα των Λάδωνα.

Δύο ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσιάζει ο μύθος των Εσπερίδων είναι αφενός οι γεωγραφικές αντιλήψεις της αρχαιότητας με την τοποθέτηση ενός ιερού μέρους στις εσχατιές του γνωστού κόσμου και αφετέρου η προσπάθεια εξορθολογισμού του μύθου με την ερμηνεία των χρυσών μήλων ως κίτρων ή πορτοκαλιών. Ο Αθήναιος στους Δείπνοσοφιστές αναφέρει ότι στη Λιβύη το κίτρο ονομάζεται μήλο των Εσπερίδων. Οι Εσπερίδες ανήκουν σε εκείνες τις θεότητες που διανύουν με επιτυχία τον μακρύ δρόμο του χρόνου από το βάθος της ελληνικής αρχαιότητας έως τις μέρες μας. Αποτελούν πηγή έμπνευσης για ζωγραφικά και μουσικά έργα, αλλά και καλλιντικά και αρώματα γνωστών οίκων. Δανείζουν το όνομά του σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους αναψυχής, αλλά και σε σύγχρονες παγανιστικές κοινότητες ανά τον κόσμο, ακόμη δε και σε πλοία, όπως το ομώνυμο ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος του Ισπανικού Ναυτικού που ναυπηγείται το 1990. Κινηματογραφικές ταινίες και ηλεκτρονικά παιχνίδια με θέμα την ελληνική μυθολογία περιλαμβάνουν συχνά σκηνές στον κήπο τους, τον οποίο αξιοποιεί τουριστικά το Μαρόκο, αφού εκεί βρίσκονται τα ερείπια της φοινικικής πόλης Λίξους, στην οποία ο Πλίνιος τοποθετεί τις μυθικές κόρες να προσέχουν για πάντα τα χρυσά μήλα της Ήρας. Παραδομένες στη μελαγχολική νοσταλγία μιας ατέλειωτης στιγμής στον ακινητοποιημένο χρόνο, ανάμεσα σε ρόδα και άστρα που σβήνουν.

0: 같이 벽다시 다 흘리죠. 예스바로
1: ακούστηκαν. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου Σάντα Σισίλια της Κουγιέρα υπό τη διεύθυνση του Κάρλος Γκαρσές στο έργο του Χωσέ Σουνιέ Οριόλα «Ο Κήπος των Εσπερίδων». Μια σύνθεση του 2015. Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα συγγράμματα. Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγή Λεκατσά. Σχόλια στον Βυργίλιο του Μαύρου Σερβίου Ονοράτου. Βιβλιοθήκη του Απολλοδόρου και Ιστορική Βιβλιοθήκη του Διοδόρου του Σικελιώτη σε μετάφραση της Φιλολογικής Ομάδας Κάκτου. Γυριονίδα του Στησιχώρου σε μετάφραση του Νικολάου Κονομή και «Τα μετά τον Όμηρο» του Κόιντου Σμυρναίου. Ο χορός του Εθνικού Θεάτρου το 2004 σε απόσπασμα από το δεύτερο στάσιμο του Ιπολίτου του Ευρυπίδη σε μετάφραση του Στρατή Πασχάλη. Η Αλίνα Γιαλίνη «Στα μήλα των Εσπερίδων», ποίημα της Amy Lowell που εκδίδεται το 1912. Η Μαρία Φαραντούρη «Στην Εσπέρα», ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη.

μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.
1: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Αλέξανδρος Κυπριώτης προς Ingeborg Bachmann, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Franz Liszt, Ουγγρική Ραψοδία, αριθμός 2, στην εκδοχή για ορχήστρα. Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγαρίας, διευθύνει ο Μάτιας Άνταλ.

Ακούσαμε την δεύτερη Ουγγρική ραψοδία του Franz Liszt με την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Ουγγαρίας. Διεύθυνε ο Matthias Antal. Στη συνέχεια η πέμπτη από τις 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Franz Liszt. Feu follet, Γιονεγιάντο στο πιάνο.

Ακούσαμε την πέμπτη από τις 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας του Λίστ. Φεφολέ, γιονογιάντο στο πιάνο. Στη συνέχεια, Φραντς Λίστ με Φίστο Βάλς αριθμός 1, Πέτερ Νάγκη στο πιάνο.

0: Ακούσαμε τον Πέτερ Νάγκ στο πιάνο να ερμηνεύει το Μεφίστο Βάλς αριθμός 1 του Φραντς Λίστ. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Έχω κοντά μου τον Αλέξανδρο Γεωργίου, που πέρα από στενός μου φίλος, πέρα από ότι τον γνωρίζω χρόνια και εκτιμώ πολύ τη δουλειά του από την αρχή, είναι και από τις πρώτες φωνές που ήρθαν εδώ, σε αυτή την εκπομπή, στο τρίτο πρόγραμμα, στην εποχή των εικόνων. Όταν ακόμα εξελισσόταν η δουλειά του, που είχε τον φοβερό τίτλο «Χωρίς δικό μου όχημα». Ο Αλέξανδρος Γεωργίου, λοιπόν, είναι σήμερα κοντά μας με αφορμή την ολοκλήρωση μιας μεγάλης δουλειάς και μιας μεγάλης παρουσίας που είχε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης την περίοδο που έτρεχε η έκθεση για τα ζώα, το Wild Look at Animals, αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει πρώτα να πάμε πίσω. Και το πίσω έχει να κάνει με τα ταξίδια του στην Ινδία και στην Νότιο Ανατολική Ασία, στον Ινδουισμό και τη φιλοσοφία μέσα στην οποία ο ίδιος δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια τα έργα του, στο γεγονός ότι όλο του το έργο διαπνέεται από ένα είδος ανθρωπισμού. Μην το πάρουμε όμως αυτό ως μια δυτική έκφραση που έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με την τέχνη. Εδώ μιλάμε για έναν άλλο τύπο ανθρωπισμό που έχει να κάνει και με τα ζώα, που έχει να κάνει με την ενιαία ζωή εν τέλει. Είπα πολλά. Δεν ξέρω αν είναι και σωστά. Αλέξανδρε, χαίρομαι πάλι που είσαι εδώ πολύ.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε αρχικά. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ανθρωπισμό, δεν ξέρω, που φτάνει μέχρι τα ζώα.
0: Και όχι μόνο. Φτάνει και με τον τρόπο που οι Ινδοί ζουν στη χώρα τους. Φτάνει και με τον τρόπο που εσύ συνέζησες με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Κοίταξε, αρχικά πρέπει να πω ότι βλέποντας και εγώ τη ζωή μου και τα έργα, κάνοντας τα πορτρέτα των ζώων για ένα χρόνο, τα ψυχοπορτρέτα των ζώων για ένα χρόνο στο ΕΜΣΤ, πιστεύω τελικά ότι το θέμα της ψυχής είναι αυτό που με απασχολεί πάντα και στα ζωγραφικά έργα και στα ταξίδια. Και όταν λέω ψυχή, υπάρχουν άνθρωποι σίγουρα που θα γελάνε με τη λέξη ψυχή, γιατί δεν πιστεύουν ότι οι άνθρωποι έχουν ψυχή. Υπάρχει αυτή ο κινησμός, αλλά και εγώ δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται όταν πεθάνουμε ή αν έχουμε ψυχή, και γι' αυτό και υποφέρουμε. Πιστεύω ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε και χωρίς να το σκεφτόμαστε, όλοι υποφέρουμε γιατί απλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν πεθάνουμε και δεν ξέρουμε αν έχουμε ψυχή. Οπότε αυτό με απασχολεί πάντα και στα έργα μου προσπαθώ να δώσω αυτή τη διάσταση την ψυχική, δηλαδή αυτό που ξεφεύγει από έναν κοινικό ρεαλισμό.
0: Ναι, εκεί είναι και η έννοια του ανθρωπισμού στην οποία αναφέρθηκα, διότι για να αφαιρθείς καλά στα ζώα και στα φυτά πρέπει να μείνεις απάνθρωπος. Όχι προς τον συνανθρωπό σου, προς τη φύση γενικότερα, προς τα όντα όλα. Τη μία ανθρώπινη ζωή. Λέμε κάποιες φορές σε βασανισμού ζώων, κατοικίδιων, δεν θα πω για την μεγάλη ιστορία της κακοποίησης των ζώων στη βιομηχανία, στα τρόφιμα κτλ. Αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με την καλοσύνη απέναντι στο ζώο συνάδει, θα λέγαμε, με ένα καλό στοιχείο που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Αυτό εννοώ ανθρωπισμό. Δηλαδή, λέμε, είναι απάνθρωπος. Δες πώς φέρεται στα ζώα. Τι περίεργο που είναι. Λέμε, είναι απάνθρωπος γιατί κακοποιεί το ζώο. Θα το έχεις ακούσει, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς. Και μου θυμίζει στο επόμενο στάδιο αυτό που λες, το έργο της Σουκό, που έλεγε ότι το Auschwitz ξεκινάει όταν κοιτάμε ένα σφαγείο και σκεφτόμαστε ότι είναι απλά ζώα. Το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Αλλά πρέπει τώρα μια και αναφέρεση στην έκθεση της Κατερίνας, γιατί αυτό έκανα για ένα ολόκληρο χρόνο, τα ψυχοπορτρέτα των ζώων στο ΕΜΣΤ. Η έκθεση αυτή ήταν συγκλονιστική για μένα, ήταν. Αλλά το είπα και στην Κατερίνα, αυτό που εγώ είδα από αυτή την έκθεση, που την είδα, ξέρω εγώ, 20 φορές, δεν ξέρω, άπειρες φορές, και έκανα και ξαναγή στα αγγλικά στην έκθεση, είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ότι θα συνεχίσουμε σε μια καταστροφική πορεία με άγνωστο αποτέλεσμα.
0: Και άγνωστη.
1: Συγγνώμη το λέω, δηλαδή δεν είναι αισιόδοξη.
0: Έτσι νιώθουμε σε σχέση με την χλωρίδα και την πανίδα και τη μία ανθρώπινη ζωή. Εγώ θυμίζω για λόγους αρχείου ότι η έκθεση στην οποία αναφερόμαστε ήταν υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Κατερίνας Γρέγου, που είναι η διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Και ο Αλέξανδρος Γεωργίου, καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, είχε μία έντονη παρουσία στο ισόγειο του μουσείου από ένα σπιτάκι ξυλινό που είχε φτιάξει το γραφείο Φλουξ της Εύας Μανιδάκη. Μέσα σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον που εσύ καθόσουν, έρχονταν με ραντεβού άνθρωποι με τα ζώα τους για να τα ζωγραφίσεις. Που σημαίνει ότι έχεις δει, δεν ξέρω, θα μας πεις τον αριθμό, πόσα ζώα στα μάτια. Σκυλιά κατά κανόνα, αλλά ξέρω ότι ήρθε και ένας κόκορας κάποια στιγμή.
1: Ναι, ήρθε ο κόκορας της Τζένιφερ Νέλσον που τον φέρναν από το κτήμα του στην Παιανία.
0: Η οποία είναι καλλιτέχνης επίσης.
1: Ναι, και θέλω να πω ότι δεν ήταν πορτρέτα, ήταν ψυχοπορτρέτα. Προσπαθούσα να δω πραγματικά την ψυχή τους. Δηλαδή, να δω κάτω από την. Δεν ήταν απλά ρεαλιστικά πορτρέτα, κάτω από την επιφάνεια δηλαδή αυτού που βλέπουμε ως μια ρεαλιστική απεικόνηση ενός ζώου. Ναι. Και όντως τα πορτρέτα ήταν πάνω από 250, περίπου ένα κάθε μέρα δηλαδή, ενώ ήμουν δύο φορές τη βδομάδα εκεί. Αλλά ήταν πολύ κουραστικό για μένα να τα φτιάξω. Τα έφτιαχνα λες και ήταν το πιο τέλειο έργο που έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου. Δεν τα έκανα σαν ένα παράλληλο project με τα έργα μου. Βασικά σταμάτησα περίπου να κάνω τα έργα μου και φτιάχνα μόνο τα πορτρέτα, τα ψυχικά των ζώων.
0: Πρέπει να πω, επειδή σε έβλεπα εκεί σχεδόν συνέχεια, ότι τα έργα είναι σχεδιαστικά και χρωματικά εξαιρετικά. Αυτό είναι αν θέλεις, και η άσκησή σου, η τεχνική σου, η ικανότητά σου ως σχεδιαστή, έτσι. Που το κάνεις και στα έργα για τα οποία θα μιλήσουμε ίσως λίγο μετά, τα ζωγραφικά, τα πιο τελευταία. Όμως, πέραν τούτου, επειδή ακριβώς είναι ψυχοπορτρέτα, εκείνο που ενδιαφέρει πολύ βλέποντάς τα είναι το βλέμμα των ζώων, το οποίο έχεις πιάσει απίστευτα καλά. Γιατί τελικά φαίνεται ότι το κάθε ζώο έχει ένα άλλο βλέμμα. Εμείς νομίζουμε ότι ο σκύλος κοιτάει με τον ίδιο τρόπο, ή η γάτα. Και τώρα θέλω να κάνω μια ιστορική νήξη. Μ' αρέσει, γιατί τα πράγματα δεν γεννιούνται ξαφνικά με αυτές τις μορφές. Ήμασταν πριν 2 χρόνια για την εποχή των εικόνων τηλεοπτικής στο Παρίσι, στο Μουσείο Φύσης και Κυνηγιού. Εξέφεται εκεί τότε η Μαρία Λουιζίδου. Λοιπόν, ένα μουσείο, δεν ξέρω αν έχει πάει, το οποίο συγκεντρώνει ουσιαστικά εικόνες γλυπτά ζωγραφικές από εκείνη την περίοδο της ζωγραφικής, όπου το κυνήγι, τα ζώα, τα σκοτωμένα ζώα, βρίσκονται πάνω στα τραπέζια με τα φτερά, τα πούπουλα, οι φασιανοί και όλα αυτά. Παραπομπή στο έργο της Τζέννης Ράφα που συμμετείχε στην έκθεση παράλληλα με την έκθεση των ζώων, που είχε ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Και έρχομαι σε σένα. Αυτό που εσύ κάνεις λοιπόν τώρα είναι η αντίστροφη εκδοχή της κακοποίησης των ζώων. Είναι η καλοσύνη των ζώων. Είναι το βλέμμα των ζώων. Να συμφωνήσουμε σε αυτό ώστε να ξεκινήσουμε μετά το πρώτο σου κομμάτι. Αναγγέλλω ότι εσύ θα λες τα τραγούδια, okay. Γιατί μερικά έχουν και κάτι περίεργες λέξεις από γλώσσες που δεν καταλαβαίνω. Αλλά να συμφωνήσουμε σε αυτό, έτσι, για την καλοσύνη των ζώων.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Και αυτό έμαθα και εγώ από αυτό το χρόνο.
0: Για πες μας το πρώτο μας κομμάτι.
1: Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι του Ozaki Yukata. Είναι ένας Ιάπωνας τραγουδιστής και το κομμάτι του λέγεται Forget Me Not. Πέθανε πολύ νέος και είναι σταθμός στη μουσική στην Ιαπωνία και ο αγαπημένος τραγουδιστής του άντρα μου, του Μάσα βασικά.

0: Ο Αλέξανδρος Γεωργίου είναι κοντά μας και μιλάμε για τα ψυχοπορτρέτα των ζώων που έφτιαξε κατά τη διάρκεια της έκθεσης Wild Animals, αλλά εγώ θέλω να προχωρήσουμε πέρα από αυτό. Σου έλεγα προηγουμένως, πριν το κομμάτι το μουσικό, ότι στη δική σου τώρα περίπτωση με αυτά τα 250 ή και 300 σχέδια έχουμε την καλοσύνη των ζώων, σε αντίθεση με περιόδους που στη ζωγραφική τα ζώα είναι νεκρά, είναι σφάγια ή ακολουθούν τους αφέντες τους και τους ευγενείς στο κυνήγι, είναι ουσιαστικά πάλι μέσα σε μια συνθήκη δουλείας, έτσι. Εδώ έχουμε το κατοικίδιο που προϋποθέτει αγάπη από τον κύριό του ή από την κυρία του. Επομένως, αυτό που έρχεται σε σένα να απεικονίσεις είναι η καλή συνθήκη διαβίωσης του ζώου.
1: Όχι ακριβώς όμως, γιατί κάποια ζώα ήταν κακοποιημένα και τρομερά ταλαιπωρημένα που ήρθαν. Ναι, τα είχαν σώσει οι άνθρωποι που τα φροντίζουν. Και φαινόταν όμως ότι ήταν, δηλαδή ακόμα δεν είχαν καταλάβει ότι είναι ασφαλή. Και φαίνεται και στα πορτρέτα τα ζώα αυτά. Δηλαδή ήταν παράξενο, μου το είπαν αφού τα είχα ολοκληρώσει τα έργα. Αλλά ναι, υπάρχει συνθήκη της αγάπης από πριν και η αλήθεια είναι το ζώο ήταν σαν βασικά μια γεννήτρια αγάπης και θετικής ενέργειας αυτό το εργαστήριο. Τα ζώα είναι απίστευτα γλυκά, είναι αγγελικά. Δηλαδή όσο και να προσπάθησα να τα κοιτάξω απόλυτα αληθινά και να φτιάξω ακριβώς αυτό που έβλεπα στο χαρτί, πάντα αυτό που έφτιαχνα ήταν ελάχιστο σε σχέση με την ομορφιά και την αγνότητα και την αγάπη που έβγαζαν αυτά τα πλάσματα. Ναι. Ήταν τρομερά συγκινητικό για μένα και χάρηκα πραγματικά τρομερά από αυτή την εμπειρία. Ήταν σαν ένα καταφύγιο για μένα αυτός ο χρόνος.
0: Αυτή όλη η πορτρετογραφία, λοιπόν, αυτή όλη η συλλογή, που διορθώνω λίγο εδώ, αν θέλει, τη σχέση των λέξεων, δεν είναι η καλοσύνη των ζώων, αλλά η καλοσύνη των ανθρώπων απέναντι στα ζώα.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με ό,τι άλλο βλέπουμε στην έκθεση, κατά ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή λοιπόν η συλλογή τώρα, που αν μπορούσες να την έχεις και να τη δεις ολόκληρη, είναι για σένα ένα σώμα δουλειάς που άνετα θα το ενέτασες σε ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, σαν μια συνέχειά του?
1: Όχι καθόλου. Όχι, δηλαδή, είναι απίστευτο ότι έκανα ψυχικά πορτρέτα ζώων για ένα χρόνο.
0: Κι όμως η σχέση σου με την Ινδία και με την Ασία, όπου εκεί η ενότητα αυτών των στοιχείων είναι μέσα στην κουλτούρα τους, έτσι. Ο άνθρωπος και το ζώο έχουν μια σχέση ψυχικής ταύτισης ή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ή επίσης και με την, πώς να πούμε τώρα, με την έννοια της μεταθάνατος ζωής, έχεις μια σχέση με όλο αυτό το πράγμα.
1: Έχω, ναι, γι' αυτό και είχα αυτή την ιδέα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι οι ψυχές ανακυκλώνονται όλων των ζωντανών ένδυων όντων και των φυτών και των ζώων και των ανθρώπων. Το πιστεύω, λέει, πιστεύω πολύ στον Ινδουισμό, όπως τον έχω καταλάβει από τα ταξίδια μου και αυτά που έχω διαβάσει στην Ινδία. Και έτσι, γι' αυτό ήθελα να δω τις ψυχές των ζώων σαν να είναι εισάξιες των ανθρώπων. Δηλαδή, και πιστεύοντας ότι μπορεί και εμείς κάποια στιγμή να είμαστε σκύλοι ή σίγουρα ήμασταν στο παρελθόν. Οπότε, ναι, τα έβλεπα σαν να είναι πιο άνθρωποι από εμάς, ας πούμε.
0: Επομένως, θα μπορούσαν να είναι στο σώμα της δουλειάς σου.
1: Θα μπορούσαν, απλά δεν το φανταζόμουν. Να σου πω με κάθε ειλικρίνεια, από τότε που γεννήθηκε ο γιος μου, που το έχω ξαναπεί το 2017, η ζωή μου έχει πάρει μια στροφή που δεν φανταζόμουν ποτέ. Γύρισα στην Ελλάδα, ζωγραφίζω. Προσωρινά έχω σταματήσει το χωρίς δικό μου όχημα, γιατί δεν μπορεί να είμαι μακριά του για 6 μήνες. Μου φαίνεται εξωφρενικό. Δηλαδή, ακόμα και όταν τον κρατάει η Ελίζα που έχουμε στην επιμέλεια, τις μέρες που δεν τον βλέπω, μου λείπει τρελά. Μια φίλη με κοροϊδεύει και μου λέει ότι πρέπει να ήμουν για 30 ζωές μάνα και γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή ότι και είχε επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωγραφική μου. Η επιστροφή στη ζωγραφική είχε αφετηρεί αυτή τη ψυχική αφύπνιση μέσω της αγάπης που ένιωσα για το παιδί μου.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό που λες όμως, γιατί κοίταξε να δεις, μέχρι τη στιγμή που γυρνάς πάλι στη ζωγραφική και που έχεις να κάνεις με φιγούρες που έρχονται από έναν κόσμο φαντασιακό ή και όχι, ή και θεοτήτων ακόμα, που πάλι δεν είναι τόσο ασύνδετο με το τι έχεις κάνει πριν. Διαφέρουν στην τεχνική και στην εικονοπλασία, αλλά επί της ουσίας το πνεύμα μέσα το ίδιο είναι,
1: ναι,
0: νομίζω.
1: Ισχύει, ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο που μου το έχεις ξαναπεί ότι η γέννηση του παιδιού σε κάνει και βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Από την άλλη, ας το ενώσουμε όλο αυτό. Το χωρίς δικό σου όχημα και αυτά τα ταξίδια εκεί σε φέραν σε επαφή με έναν πολιτισμό που ενδεχομένως σου άνοιξε τα τσάκρα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, σου άνοιξε τις πηγές από που μπορείς να προσλάβεις τι είναι αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή, τι είναι ο άνθρωπος. Τι ερώτημα και αυτό, φιλοσοφικό, φοβερό. Αλλά ισχύει.
1: Απόλυτα.
0: Έλα να τα συνδέσουμε λίγο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως συνδέονται με αυτήν την έννοια, την ψυχική έννοια που είπα και στην αρχή. Γιατί πάντα με ενδιαφέρει αυτό και το νόημα της ζωής με ενδιαφέρει. Και για αυτό που είπες, το ζήτημα του ανθρώπου, γιατί υπάρχουμε. Μπορεί να ακούγεται αστείο, δεν ξέρω, αλλά εγώ ακόμα με απασχολεί τρομερά το γιατί υπάρχουμε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε και ζούμε χωρίς να το σκεφτόμαστε συνέχεια. Και βλέποντας τον τρόπο που έχει καταλήξει η ζωή μας, σίγουρα έχουμε κάνει κάποιο λάθος σχετικά με το στόχο της. Δεν μπορεί δηλαδή μια πόλη καλυμμένη από τσιμέντο, τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα σπίτια να είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, πιστεύοντας ότι θα μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή και η τέχνη είναι υπέροχη από την άποψη του ότι φωτίζει αυτές τις ψυχικές ανάγκες.
0: Όταν μπαίνεις στο εργαστήριο τα προηγούμενα χρόνια και έχεις μπροστά σου τα τελάρα σου πια και τα χρώματα, τώρα έχεις μπροστά σου δεκάδες μολύβια χρωματιστά με τα ζώα, είχες μπροστά σου, η έκθεση έχει λήξει. Θέλω λίγο να σκεφτείς την περίοδο που ήσουν στην Ινδία και που ζωγράφισες με το ελάχιστο, δηλαδή το τίποτα, ένα κίτρινο χρώμα, ένα φωτοτυπικό της κακιάς ώρας και αν το έβρισκες και μια μηχανή το πιο ευτελές που μπορούσες να έχεις στα χέρια σου. Θέλω να συνδέσουμε λίγο αυτές τις δύο περιόδους καλλιτεχνικά τώρα μιλώντας, στουντιακά αν θέλεις. Αλλά θέλω πρώτα να πάμε στο άλλο τραγούδι γιατί έχεις φέρει και πολλά.
1: Ναι, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από ένα βίντεο παιχνίδι που λέγεται Final Fantasy και είναι το 10 και είναι το Sudeki Dane που σημαίνει ότι «Isn't it wonderful?»

0: Έχεις έναν ιδιαίτερο τρόπο να μας βάζεις και στις μουσικές αλλά και στις σκέψεις σου και θέλω να πάμε λίγο στο στούντιο, στο ατελιέ. Γιατί έχεις έναν τρόπο να τα λες. Δεν είναι απλά η περιγραφή μιας τεχνικής, είναι μεταβάσεις, σχεδόν ψυχικές μεταβάσεις ή υπερβατικές αν θέλεις.
1: Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τότε που έκανα τα ταξίδια για αυτά τα 15 χρόνια, το χωριστικό μου όχημα, το εργαστήριο μου ήταν ουσιαστικά ο δρόμος. Ένιωθα το εργαστήριο μου ήταν, ξέρω εγώ, το τρένο, το λεωφορείο, ο δρόμος που ταξίδευα και τα μικρά δωματιάκια που έμενα. Ενώ στο εργαστήριο πάλι έχω παγιδευτεί στο εργαστήριο.
0: Το καβαλέτο, το τραπέζι.
1: Στο καβαλέτο, ναι, τα χρώματα. Και παρόλο που το έπαιζε πολύ ωραία, τα υλικά πραγματικά ήταν τρομερά ευτελή. Οι φωτοτυπίες, οι μαρκαδόροι κίτρινοι που αγόραζα από το δρόμο και οι ξυλομπογιές. Αλλά ένιωθα τόσο ελεύθερος και ότι ήταν τόσο πλούσια η έκφραση αυτή, παρόλο που ήταν τόσο φτωχική.
0: Και εκτός εμπορίου, θα μου επιτρέψεις να πω, έπαιζε το ρόλο του κι αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Παρότι εκτέθηκαν κάποια στιγμή στην τότε γκαλερί που συνεργαζόσουν την Ελένη Κοροναίου, δεν ήταν αυτός ο στόχος εν τέλει. Δηλαδή
1: όχι,
0: το έκανε πραγματικά σαν ένα δικό σου διπορικό.
1: Αλλά ναι, έχεις δίκιο, το οποίο όμως πιστεύω ότι αφορά στον κόσμο, γιατί σχολιάζει αυτό που λέγαμε πριν, το σκοπό της ζωής, δηλαδή ουσιαστικά έδειχνε κάποιες μικρές διαφορετικές προσεγγίσεις θεμάτων που απασχολούν και εμάς. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να είμαι εκεί, δηλαδή στο Ιράν και στην Ινδία και να κάνω τα έργα όχι κοιτώντας πληροφορίες στο ίντερνετ, αλλά βιωματικά να είμαι εκεί και να τα δημιουργώ ταξιδεύοντας. Και κάτι που θέλω να προσθέσω είναι ότι επειδή το συνδέουμε με το παιδί, ουσιαστικά επίσης, αν το δεις κάπως, πας πίσω και το κοιτάξεις, αν δεν είχα κάνει όλα τα έργα στην Ινδία, δεν είχα κάνει παιδί. Πολλές φορές δηλαδή σκέφτομαι ότι έκανα όλα τα έργα στην Ινδία για να γεννηθεί ο γιος μου. Στην Ινδία πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι που λέγεται τάπας, που είναι ασκητική αυτοσυγκέντρωση που σε γεμίζει με πνευματική δύναμη. Και αυτή την πνευματική δύναμη την χρησιμοποιείς για να κερδίσεις ένα δώρο από το Θεό. Τα ταξίδια που έκανα στην Ινδία και τα έργα ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δούλευα κάτω από συνθήκες τρελές. Σε κάποιες φάσεις που δούλευα με 50 βαθμούς στο Δελχή, που οι φίλοι μου οι Ινδοί είχαν πάει στο νοσοκομείο και εγώ ήμουν κάθε μέρα στο δρόμο και δεν πάθαινα τίποτα. Αλλά θέλω να πω ήταν πολύ έντονη δυσκολία η σωματική στα ταξίδια και στα έργα αυτά. Και τελικά κατέληξαν σε αυτή την ατομική στο ΕΜΣΤ, επί καφέ, έτσι, το 12. Και τότε η Ελίζα Γερολυμάτου είδε τη δουλειά μου και τη συγκίνησε. Και έτσι ήθελε να με γνωρίσει, και έτσι με ερωτεύτηκε, και έτσι ήθελε να κάνουμε παιδί. Δηλαδή είναι όλο σουρεαλιστικό. Δηλαδή, και έτσι με τον Παναγιώτη άνοιξαν, όπως είπες, πολλές καινούργιες πληροφορίες. Πώς να το πω, πολλές καινούργιες αρτηρίες ψυχικής, ας πούμε, ενέργειας.
0: Ναι, τα τσάκρα που είπαμε.
1: Τα τσάκρας, ναι, και πολύ αγάπη. Δηλαδή, γέμισα από αγάπη που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Και αυτό οδήγησε στα ζωγραφικά έργα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω την ίδια ελευθερία στο στούντιο όπως όταν ήμουν στο δρόμο. Απλά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μεταφέρω στο καμβά αυτό που βιώνω τώρα και τις καινούργιες εμπειρίες και τους καινούργιους κόσμους που έχω ανακαλύψει. Επίσης, είμαι ακόμα εκτός ρεαλισμού. Πιστεύω ότι ο ρεαλισμός είναι υπερβολικό. Δηλαδή, ότι έχουμε δώσει τρομερή έννοια στον ρεαλισμό. Δηλαδή, ότι όλη η αλήθεια της ζωής βρίσκεται σε κάτι αόρατο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό προσπαθώ να εντοπίσω.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Όπως και νομίζω όλη η τέχνη, βασικά.
0: Έτσι είναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και το υποστηρίζεις αυτό στη δουλειά σου συνεχώς. Και ακόμα αυτό που λέμε για το ευτελές στην περίοδο της Ινδίας έχει να κάνει με αυτή την ρεαλιστική παρεξήγηση, ας το πούμε έτσι. Ότι όταν βιώνω κάτι πρέπει να το δείξω με τον Α ή Β τρόπο. Ας μην είναι και ρεαλιστική, ας είναι και αφηρημένη. Πάντως μέσα στο σώμα της ιστορίας της τέχνης υπάρχουν ορολογίες που δεν μας ενδιαφέρουν πια. Έχει πάει και αλλού όλη η υπόθεση. Δηλαδή, πώς να μιλήσεις, ας πούμε, για την ιερότητα της Αγελάδας που λες εσύ σε σημειώματά σου ή και στο κείμενο που βλέπω κατά τη διάρκεια της έκθεσης του ΕΜΣΤ που σε αφορά, η ιερότητα της Αγελάδας, το γουρούνι που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των απορριμμάτων κτλ. Κτλ. Η αγάπη για το παιδί, οι παρατηρήσεις σου στον περιβάλλοντα χώρο και το ευτελές, το οποίο έχει να κάνει με την ιερότητα εν τέλει. Διότι αυτό το ταπεινό πράγμα, το χαρτάκι, η ελάχιστη παρατήρηση, το ζώο που είναι, ξέρω εγώ, πάνω σε ένα φορτηγό, όλα αυτά είναι μια μη ορατή επίσημα ζωή που την περνάμε, όχι δεν την βλέπουμε. Να τη δίνουμε σημασία.
1: Ναι, και πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται όλη η ουσία της ζωής, βασικά. Σε αυτή τη μικρή ασήμαντη παρατήρηση. Σε αυτό νιώθω ότι υπάρχει όλη η ουσία.
0: Εάν έβλεπε σήμερα σε ένα ιστορικό μουσείο, ας πούμε, μια ζωγραφιά ενός ζώου, όπως τον παλιό καιρό, έτσι, μια γελάδα στο λιβάδι, τύπου Ρέινολτς ή οτιδήποτε, πώς θα την αξιολογούσες?
1: Αυτό που λες μέχρι στο μυαλό το έργο, το πολύ διάσημο έργο του Κουρμπέ με τις κοπέλες, με τις δύο γελάδες που καθόντουσαν κάτω από την πλαγιά, που έγινε χαμός και όλοι το κρίνουν φρικτά στο Παρίσι.
0: Πώς θα νιώθες, πώς θα το αξιολογούσες βασικά?
1: Θα το αξιολογούσα ζωγραφικά. Όχι βάσει της εικονογραφία. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Κουρμπέ είναι τόσο καλός ζωγράφος, να πω την αλήθεια. Δεν με τρελαίνει. Mm. Δεν ξέρω αν έχει και νόημα. Δηλαδή, εννοείς πόσο το αξιολογούσα μετά που έχω ζωγραφίσει εκατοντάδες ζωάκια.
0: Ναι, ένα αυτό. Και ένα το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν αυτά τα έργα. Εγώ έκαναν υπενηγό πριν. Για πες έτσι λίγο τη σκέψη σου πάνω σε αυτό.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείς τώρα. Να πω, δηλαδή, γιατί εγώ τα κοίταγα τα ζώα πραγματικά με ένα εκτός πλαισίου ζώου. Σαν να ήταν απλά μια ψυχή που ήταν μέσα σε ένα ζώο. Αυτό που λέμε ζώο.
0: Εντάξει, την καλύτερη απάντηση έχεις δώσει.
1: Okay. Κάποια σκυλάκια, ας πούμε, ήταν κατάμαυρα, ενώ πήγαιναν χρυσά και λάμπανε. Έκανε αυτό που έβλεπα. Πραγματικά είχαν κάποια σκυλάκια τα οποία ήταν κατάμαυρα, αλλά εγώ τα βλέπα σαν να λάμπουνε με χρυσές φλόγες. Αυτό προσπαθούσα να αποτυπώσω. Ξέρω εγώ, είχε έρθει ένα μαύρο κατάμαυρο σκυλάκι, το οποίο όμως όταν το κοιτούσα, το έβλεπα σαν να είναι όλο φτιαγμένο από χρυσές φλόγες. Και αυτές προσπαθούσα να αποτυπώσω. Δηλαδή την ψυχή του, όπως την έβλεπα.
0: Ποιο είναι το επόμενο?
1: Και το επόμενο κομμάτι έρχεται από την ταινία Daily Six και λέγεται Massa Kali και έχει σχέση με τα περιστέρια στο Δελχή.

0: με τον πολύ ιδιαίτερο Αλέξανδρο Γεωργίου. Ιδιαίτερο των ιδιαίτερων, πραγματικά. Η αφήγησή του, η ανοιχτωσιά του στα πράγματα, και να τα βλέπει και να τα αφηγείται και να τα βιώνει. Δεν σου πλέκω το εγκόμιο, απλά προσπαθώ να εξοικειώσω όσους δεν σε ξέρουν, όσους δεν σε έχουν ξανακούσει στο ραδιόφωνο ή οπουδήποτε, με αυτή την αφήγηση που μας δίνεις, διότι συνδυάζει γαλαξίες, ξέρεις, είναι σαν αστερισμοί. Πηγαίνουν γραμμούλες από τον ένα στον άλλον για να έρθουμε πάλι στον εαυτό μας ουσιαστικά, αφού είσαι ο δημιουργός, και να τεκμηριώσουμε, αν είναι δυνατόν, που δεν χρειάζεται κιόλας, τι είναι αυτή η δουλειά, το σώμα δουλειάς που έχεις κάνει. Τι αποδεικνύεται τώρα, λοιπόν? Αποδεικνύεται, γιατί πέρασαν και τα χρόνια, Αλέξανδρε, κατά ψέματα, από τον καιρό που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, αποδεικνύεται ότι πρόκειται για έναν τρόπο να βλέπεις τον κόσμο σου και να μας τον δίνεις σε όσους τυχόν δεν προλάβαμε να δούμε αυτά που επισημαίνεις, είτε στο ζώο, είτε στην παρατήρησή σου στην Ινδία, στα περιβάλλοντα που έχεις κατά καιρούς περιγράψει και πει. Μην ξεχνάμε και την έκθεση που έχεις κάνει στο Ισλαμικής Τέχνης, υπό την αιγίδα του Μουσείου Μπενάκι, ναι, το 2016, η Μεταθεή, που και εκεί βλέπαμε πάρα πολλά στοιχεία αυτών των πολιτισμών, που εξέλιξαν τη δουλειά σου, που εξέλιξαν τη ζωή σου, γεννήθηκε το παιδί, και αρχίζουμε και βλέπουμε πια έναν καλλιτέχνη του οποίου είναι η βιογραφία τα έργα του. Μην πω και το ανάποδο. Τα έργα του είναι η βιογραφία του, αλλά όχι με τη στενή έννοια τη εικονογράφηση.
1: Όντως συμβαίνει αυτό. Νομίζω με όλους τους καλλιτέχνες συμβαίνει, και στις εκθέσεις τη Ρεβέκα την Καμχή που συνεργάζομαι τώρα, φαίνεται νομίζω πολύ αυτό στα έργα, ότι όντως είναι. Ταυτίζονται με τη ζωή μου.
0: Αλλά δεν είναι αυτοβιογραφικά, έτσι?
1: Όχι καθόλου, αλλά πάντα είναι το περίσευμα τη ζωή. Κοίταξε, ναι, εγώ πάντα νιώθω ότι η τέχνη σίγουρα είναι ένα επάγγελμα. Αλλά πολλοί καλλιτέχνες και μουσικοί λένε ότι δεν περιμένεις να έρθει η έμπνευση. Απλά πας στο εργαστήριο και δουλεύεις, και στο τέλος γίνεται κάτι ενδιαφέρον. Αν περιμένεις ποτέ θα έχεις έμπνευση, δεν δουλέψεις ποτέ. Παράλληλα όμως, πιστεύω ότι η ζωή, η τέχνη μάλλον, είναι το περίσευμα της ζωής. Πρέπει πρώτα να έχεις ζήσει και να έχεις γεμίσει από ζωή. Και αυτό που ας πούμε ξεχυλίζεις από ζωή, αυτό μεταφέρεις και στην τέχνη. Δεν γίνεται να μην έχεις ζήσει και να προσπαθείς να βάλεις κάτι και να το μεταφέρεις σαν τέχνη. Οπότε με κάποιο τρόπο όλα όσα κάνουμε οι καλλιτέχνες είναι βιογραφικά, γιατί είναι ένα αποτέλεσμα του ξεχυλίσματος αυτής της ζωής που ζούμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μάλλον δεν εννοείς μια ζωή ευζωία. Εννοείς μια ζωή βιωμένη ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Όταν ζεις με τη συνείδησή σου εντελώς ξύπνια και όχι σαν ζόμπι κάπως. Όχι απλά να επαναλαμβάνεις τέτοια πράγματα περιμένοντας πότε θα έρθει το τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Καμία σχέση με την ευζωία. Με την δύναμη της συνείδησης.
0: Θέλω να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να μας ακούει κάποιος ή κάποια από αυτούς που ήρθαν με το ζώο τους στην δική σου αυτή δράση, εγκατάσταση μέσα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τον προηγούμενο καιρό, και να μας περιγράψεις χάριν του ή χάριν της την διαδικασία από την αρχή μέχρι την ώρα που φεύγει ο άνθρωπος αυτός με το ζώο του. Τι γινότανε, κάθεται καλά το ζώο αυτό? Εσύ από πού ξεκινάς, ποια είναι η πρώτη σου γραμμή?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση που κάνεις, ευχαριστώ και που τη ρωτάς. Ο κόσμος ερχόταν χωρίς να ξέρει κι αυτός τι θα γίνει. Καθόντουσαν, αρχικά τους ρώταγα πώς λένε, πώς λένε το ζωάκι, μιλάγαμε. Κάποιες φορές το ζώο καθόταν απόλυτα ήρεμο, σαν είχε ήταν για πάντα εκεί, και τα αφεντικά του μου λέγανε, συγγνώμη, δεν καταλαβαίναν καν πώς είναι τόσο ήρεμο. Είχα πολύ καλή σχέση. Κανένα ποτέ ζώο δεν γάβγησε ή δεν ήθελε να φύγει ή δεν υπήρχε μια αρνητική, ας πούμε, ενέργεια. Αυτό είναι παράξενο. Ούτε μία φορά. Και επίσης ξεκινούσα πάντα μιλώντας πολύ. Ήταν λίγο σαν εξομολογητήριο. Δηλαδή μιλούσαμε πολύ βαθιά και πολύ έντονα με τους ανθρώπους που φέραν τα ζώα, για το ζώο το ίδιο, αλλά και για την προσωπική του ζωή σε σχέση με αυτό, αλλά και με τα πιο βαθιά τους με τραύματα. Υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε μετά από αυτό το εργαστήριο, κάνανε φοβερές αλλαγές στη ζωή τους. Πήραν αποφάσεις που δεν είχαν σκεφτόταν για χρόνια να κάνουν. Αλήθεια το λέω. Ήταν κάτι απίστευτο. Είχε πολύ δραστική επίδραση. Αυτή μία ώρα του πορτρέτου, στους ανθρώπους που φέραν τα ζώα. Τα ζώα φυσικά δεν είναι ενδιαφερόντους. Νομίζανε ότι περισσότερο έχουν πάει για να τους κάνω ένεση, για εμβόλιο, τα κακόμοιρα. Ναι. Κάποια κοιτούσαν βέβαια τα πορτρέτα, κάποια τα γλύφανε, καταστρέψανε σχεδόν 2-3 έργα. Εντάξει, τα γλιτώσαμε τελικά, αλλά φαίνονται κλειψιές. Και ο τρόπος που ξεκινούσαν είναι ότι πάντα τα κοιτούσα πάρα πολύ προσεκτικά. Τα κοιτούσα και έβλεπα με ποιες γραμμές θα πρέπει να ξεκινήσω. Κάποια, ας πούμε, ξεκινούσα με μολύβι, κάποια ξεκινούσα με μαύρο μαρκαδόρο πολύ χοντρό, κάποια με λαδοπαστέλ. Δηλαδή η μορφή τους και το βλέμμα τους με οδηγούσε στα υλικά.
0: Έχω την αίσθηση εγώ τώρα, αν ήμουν στη θέση σου, ότι το πρώτο που θα έκανα ήταν να βάλω στο χαρτί δύο μάτια. Δηλαδή οι πρώτες κουκίδες βλέμματος και από εκεί και πέρα να χτιστεί όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Λες, μπορεί να ξεκινούσε από τα αυτιά,
1: ναι,
0: από
1: δεν
0: το στόμα.
1: Ήταν πάντα έτσι, αλλά ναι. Κάποιες φορές ήταν έτσι. Ναι. Ναι. Κάποιες φορές ξεκινούσε μόνο με μεγάλες μάζες χρωμάτων και μέσα από αυτές σχηματιζόταν σιγά σιγά τα μάτια. Αλλά κάποιες φορές όντως ξεκινούσε από τα μάτια. Ήταν ανάλογα με την εικόνα που μου έδινε το ζώο, δηλαδή ακολουθούσε αυτό που έβλεπα.
0: Πώς οι άνθρωποι αντιδρούσαν στο τέλος, πέρα από το ότι πιθανόν, όπως λες, κάποιοι άλλαξαν κομμάτια της ζωής τους γιατί κάτι συνειδητοποίησαν. Στο κομμάτι όμως της αξιολόγησης ως έργου τέχνης, ως μια ζωγραφική, η οποία γίνεται μέσα σε ένα μουσείο, δεν είσαι στο δρόμο που κάνανε παλιά το πορτρέτο στη Μονμάρτη των ανθρώπων ή και των ζώων. Είσαι υπό την αιγίδα ενός επίσημου φορέα, του μοναδικού για τη σύγχρονη τέχνη στη χώρα. Επομένως το γεγονός δεν θεωρείται, πώς να πω, έτσι, άνευ σημασίας, είναι ενταγμένο μέσα σε κάτι. Θέλω να μου πεις μια φράση και να πάμε στο επόμενο κομμάτι και θα επανέλθουμε σε αυτό.
1: Όταν τελείωνα το πορτρέτο, πολλοί άνθρωποι κλαίγανε όταν το βλέπανε. Ήταν πολύ συγκινημένοι και βλέπανε πολύ την ψυχή του. Αλήθεια το λέω τώρα. Θα μου πεις εσύ τα έφτιαξες, αλλά όντως βλέπανε. Μου έκανε εντύπωση γιατί εγώ τους έλεγα συγγνώμη, μακάρι μπορούσα να το κάνει καλύτερο. Πάντα ένιωθα ότι αυτό που φτιάχνω είναι πολύ χειρότερο από το υπέροχο ζώο. Αλλά ο κόσμος ήταν πολύ συγκινημένος και χαρούμενος.
0: Κοίταξε, αυτό είναι μια απάντηση. Υπό την έννοια ότι αν κατάφερνε αυτό το πορτρέτο να συγκινήσει και είναι και καλά φτιαγμένο σχεδιαστικά, είναι μέσα στο πλαίσιο του έργου τέχνης. Είναι μια κίνηση, μπορεί να είναι, αλλά πρίμα που λέμε, γιατί σε μια ώρα τι να κάνεις πια το αριστούργημα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει επιτύχει το στόχο του ως προς την επικοινωνία με την εικόνα και τον άνθρωπο μέσα στο μουσείο. Επόμενο κομμάτι.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι έχει σχέση με το Ιράν, που τώρα είναι δυστυχώς. Εγώ είχα περάσει πολλά χρόνια στο Ιράν, από το 2005 μέχρι το 2010, και είχα επιμεληθεί και μία έκθεση με 19 καλλιτέχνες από το Τεχεράνη στην Αθήνα.
0: Το Lions.
1: Το Lion Under the Rainbow, ναι, λοιπόν, ναι. Το λιοντάρι κάτω από το ουράνιο τόξο. Το κομμάτι αυτό είναι του Μπανάν, ενός υπέροχου Ιρανού τραγουδιστή, και λέγεται May Enab, που σημαίνει το γλυκό κρασί. Γιατί είναι ένα ποίημα που μιλά για το πώς ο ποιητής ήταν ερωτευμένος με την κοπέλα που του σέρβιρε το κρασί, την οποία επειδή τη λάτρευε τόσο πολύ και έβλεπε τα μαλλιά της που ήταν πανέμορφα, καθότανε μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι που να φτάσει ο ήλιος να χτυπήσει το πρόσωπό της. Και είναι ασύλληπτο ότι το τραγουδάει φοβερά θλιμμένα, γιατί λόγω της Ισλαμικής δημοκρατίας που έχουν εδώ και δεκαετίες, πλέον οι γυναίκες δεν μπορούν να δείξουν καν τα μαλλιά τους, ενώ αυτό είναι ένα ποίημα από την αρχαία Περσία.

0: Τι ωραίο. Μας είπες και αυτή την ιστορία. Επομένως, έχει σημασία όταν ένας καλλιτέχνης φέρνει ένα τραγούδι, μια μουσική που έχει να μας πει πληροφορίες. Αποκτά και σημασία το κόνσεπτ αυτής της εκπομπής. Φέρτε τις μουσικές σας και να ακούσουμε τους λόγους για τους οποίους τις φέρνετε.
1: Αυτό. Εγώ πάντα προσέχω πολύ τα κομμάτια που διαλέγουν οι καλεσμένοι.
0: Ναι, οι καλλιτέχνες ειδικά φέρνουν εξαιρετικά πράγματα κατά κανόνα. Θέλω λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτό το κομμάτι του σχεδίου και του σχεδιασμού, όχι πια μόνο ενός έργου, αλλά και μιας ιδέας. Όταν πήρες την πρόταση να κάνεις αυτό το έργο, γιατί ένα έργο είναι ουσιαστικά, τι αισθανόσουνα ότι μπορείς να συνεισφέρεις σε αυτήν την ιστορία, όχι στο μουσείο, αλλά και στον εαυτό σου ως μια συνέχεια δουλειάς?
1: Ήθελα να προσφέρω τη δυνατότητα αρχικά να μην ξέρω τι πρόκειται να συμβεί, να υπάρχει αυτό το στοιχείο του αναπάντεχου, να μην είναι ένα τελειωμένο έργο. Γιατί όταν ξεκινήσαμε ήταν ένα άδειο εργαστήριο. Είχε μόνο κάποια έργα που είχα φτιάξει από ψυχοπορτρέτα ζώων τη σπιτονοικοκυριά μου στο Βαρανάσι τη Ινδία, όπου έτυχε να βρίσκομαι πριν ξεκινήσει η έκθεση πέρσι. Οπότε έκανα την Αγελάδα που είχε πεθάνει η μαμά τη στην Κάση και ήταν σε κατάθλιψη, τις δύο κατσίκες, τους τέσσερις σκύλους και ένα πουλάκι που έρχονταν κάθε απόγευμα και το τάιζα και τις δύο μαϊμούδες που τάιζε σπιτονοικοκυριά μου κάθε απόγευμα επίσης. Τον μπαμπά και τη μαμά μαϊμού.
0: Οπότε ήταν... υπήρχε μια προεργασία εκεί. Με έναν τρόπο.
1: Ναι,
0: χωρίς να το
1: ξέρεις.
0: Έκανε
1: μια δεκαπενταριά, 20 πορτρέτα εκεί.
0: Ναι. Δεν ήξερες ακόμη ότι θα έρθει αυτό το έργο.
1: Όχι, το ήξερα. Εγώ δούλευα πολύ με εικόνες ζώων όταν έκανα τα ταξίδια στην Ινδία και στο Ιράν. Με ενδιαφέρει πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα ζώα, ειδικά με την εμπειρία που είχα στην Ινδία και με τις ιδέες του Ινδουισμού γύρω από αυτά. Αλλά τα ψυχοπορτρέτα των ζώων για μένα ήταν μια πρόκληση από την άποψη ότι δεν ήξερα καθόλου τι θα γίνει. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον είναι παρόλο που το δούλευα για ένα χρόνο, ακόμα και τις τελευταίες εβδομάδες, πάντα είχα την ίδια αγωνία. Ήταν σαν να έκανα πάλι το πρώτο πορτρέτο. Mm-hmm. Γιατί δεν έχω φτιάξει μια συνταγή για το πώς θα τα φτιάξω. Τα κοιτάω, όπως σου είχα πει πριν, και εκεί γεννιέται το πώς θα φτιαχτεί. Οπότε για μένα ήταν σαν να τα φτιάχνα πάντα το πρώτο από την αρχή. Ναι. Ήταν πάντα μια στιγμή που δεν ήξερα καθόλου πώς θα βγει. Θα πετύχει. Δηλαδή, όταν τελικά παρουσιαζόταν στο χαρτί, ήταν σαν ένα θαύμα. Δεν ξέρω καν πώς το έχω φτιάξει.
0: Ξέρεις κάτι, σκέφτομαι αυτή τη στιγμή την επίσημη ζωγραφική, τον τρόπο με τον οποίο όλοι οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι τουλάχιστον, μπαίνουν στο εργαστήριό τους και έχουν στο μυαλό τους το θέμα τους, ανάλογα με το τι ο καθένας έχει επιλέξει να κάνει. Εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ ταπεινό θέμα. Πάρα πολύ ταπεινό, τα ζώα. Που δεν είναι ακριβώς μέσα στις προθέσεις ενός σύγχρονου καλλιτέχνη, εάν δεν προκύψει λόγος να ζωγραφίσει ένα ζώο, τι να το κάνει, να δείξει την ομορφιά του. Έχουμε εκπληκτικά σχέδια, πρέπει να πούμε, μέχρι εδώ ιστορικά, έτσι. Από σπουδαίους ζωγράφους, και Γάλλους και Έλληνες. Τώρα, τελευταία, είχα την ευκαιρία να δω την έκθεση για τη Λίλα Ντενόμπιλη, τη σκηνογράφο, η οποία είχε μία σειρά από σχέδια με γάτες εξαιρετικά. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως πια, έτσι. Θέλω να έρθουμε σε αυτό το αντιηρωικό, αν θέλει, τη ζωγραφική, το οποίο δεν έχει να επιδείξει τίποτα απολύτως παρά μόνο τον εαυτό του.
1: Ναι, θα έλεγα μάλλον το αντιηρωικό γενικά, όχι μόνο της ζωγραφικής. Mm. Δηλαδή που δεν κάνεις κάτι για να πεις «Wow, είμαι τέλειος, κοίτα με, wow, κάνω το απίθανο πράγμα». Αλλά πραγματικά είναι η ενασχόληση με κάτι ταπεινό, γεμίζει την ψυχή με αγάπη και την έννοια ενός καταφύγιου. Αυτό βασικά γινόταν. Αυτή ήταν η σύνδεση και ο στόχος ουσιαστικά. Και ανάδειξη κάποιας ποιότητας που παραβλέπουμε. Που ίσως και δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή ότι ο ψυχισμός ενός ζώου λάμπει και είναι πολύ πιο σημαντικός από εμάς.
0: Αυτό λοιπόν που λες είναι ότι απεικονίστηκε εν τέλει κάτι το οποίο, ενώ είμαστε εξαιρετικά εξοικειωμένοι με αυτό, έχουμε ή δεν έχουμε ζώο, όλοι κάποια στιγμή έχουμε ζήσει με ένα ζώο στα σπίτια μας. Είναι μια αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Αυτής της σχέσης που δεν είναι η συντροφιά, το ζώο συντροφιάς που λέμε οτιδήποτε. Είναι μέσα στην αλυσίδα της ύπαρξης. Αυτό που έλεγες και στην αρχή είναι όλα ένα. Και θέλω τώρα να μου πεις για το επόμενο κομμάτι, γιατί θα έχεις κάποια ιστορία.
1: Ναι, φυσικά. Το επόμενο κομμάτι είναι από μια ταινία. Είναι από την ταινία Kikujiro, που είναι συγκλονιστική. Είναι με το Takeshi Kitano. Και πρέπει να τη δείτε όλοι, Kikujiro, και είναι το Going Out.

0: Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Εγώ θέλω τώρα να σου βάλω το φοβερό ερώτημα. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα μετά από όλη αυτή τη διαδρομή? Είσαι σε μια ηλικία όχι πολύ μεγάλος, αλλά όχι και πάρα πολύ μικρός, με ένα βιογραφικό αρκετά δυνατό, πρέπει να πω, και σαν συμμετοχή και σαν. Πώς να πω, έχεις δείξει τη δουλειά σου σε σοβαρές διοργανώσεις. Τι θα κάνεις?
1: Ευχαριστώ, δεν το νιώθω καθόλου αυτό. Νιώθω ότι είμαι ένα απολύτως τίποτα του αιώνα. Που θα εξαφανιστεί πάρα πολύ σύντομα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο προσωπική στάση αυτό που λες. Είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια στάση που διακρίνει ανθρώπους που δεν έχουν τη ζωγραφική καριέρα, την καλλιτεχνική καριέρα στο στόχο τόσο πολύ ψηλά, όσο είναι ένας τρόπος ζωής.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα ποτέ την καριέρα ως στόχο. Πάντα μου φαινόταν θαύμα ότι κάποιοι άνθρωποι ήθελαν να δείξουν τα έργα μου. Πίστευα ότι το καθήκον του καλλιτέχνη να φτιάχνει το έργο του και να το δείχνει και μετά αυτό το έργο θα σε πάει κάπου το ίδιο. Έτσι νιώθω, έτσι βλέπω. Δηλαδή είναι σαν κάτι ζωντανό το οποίο ζει τη δική του ζωή ανεξάρτητα από εμάς.
0: Γι' αυτό λοιπόν σε ρωτάω, τι είναι το επόμενο? Λοιπόν, όχι να κάτσεις να το φτιάξεις αναγκαστικά, αλλά σαν ενέργεια που έχεις συσσωρευτεί, πού θέλεις να βγει?
1: Δείχνω μια καινούργια δουλειά τώρα στην Ρεβέκα, την Καμχή, την καλερί μου στην Αθήνα, που ξεκίνησε πάλι ανάλογα με τα πορτρέτα στο ΕΜΣΤ, από την άποψη ότι δεν ήξερα πώς θα είναι τα έργα πριν τα φτιάξω. Δεν ικανογραφώ μία ιδέα. Απλά όλη αυτή η ψυχική ενέργεια που έχει μαζευτεί μέσα μου θέλω να την αποτυπώσω πάνω στον καμβά, και όταν δούλευα, απλά δεν είναι τόσο απλό βασικά. Προσπαθούσα να συγκεντρωθώ στο πώς νιώθω και να μεταφέρω αυτές τις εικόνες ή τα πνεύματα ή τους θεούς ή τη ζωή μου ολόκληρη μέσα σε κάποιες πινελιές που πίστευα ότι αν είναι απόλυτα ειλικρινείς θα μπορέσουν να συγκινήσουν και άλλους ανθρώπους. Παρόλο που έχουν γεννηθεί από μένα και την ιδιαίτερη δική μου ζωή, ότι θα μπορέσουν να γίνουν πανανθρώπινες με κάποιο τρόπο και να αγγίξουν όλους μας.
0: Περίγραψε μας λίγο πώς είναι αυτές οι μορφές, οι καινούργιες.
1: Μοιάζουν στα θεότητες ή στα πνεύματα. Νιώθω τα τελευταία χρόνια που ζωγραφίζω ότι κάνω μία σειρά πορτρέτων, μορφών που ποζάρουν για μένα από μία άλλη πραγματικότητα. Και είναι σαν να στέκονται μπροστά στο φακό και να ποζάρουν και να τους κάνω τα οικογενειακά πορτρέτα. Υπάρχει μία έμφαση στις οικογένειες που ποζάρουν, αλλά οικογένειες φανταστικών πλασμάτων.
0: Είναι ενέργειες, νομίζω περισσότερο, ψυχικές ενέργειες.
1: Που αποκτούν όμως σίγουρα μία μορφή και η έμφαση είναι στο βλέμμα. Πώς είπες πριν για αυτό που πρόσεξες για τα ζώα, ότι το βλέμμα ήταν πολύ σημαντικό. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωγραφική αυτών των πνευμάτων.
0: Mm-hmm. Πιστεύεις ότι θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά η δουλειά σου αν δεν είχες ξεκινήσει με το χωρίς δικό σου όχημα στην Ινδία, στην Νότιο-Ανατολική Ασία, στην Τουρκία, σε όλα αυτά τα μέρη της Ανατολής?
1: Όταν ξεκίνησα αυτά τα ταξίδια, το έκανα γιατί δεν ένιωθα ότι ζωγραφίζοντας μπορώ να αλλάξω κάτι με τον τρόπο που θέλω. Ήθελα να ερευνήσω ένα μεγαλύτερο κόσμο που μας περιβάλλει. Και όπως σου είπα, το εργαστήριο μου είναι ένα δρόμος και όχι ένα δωμάτιο στην Αθήνα ή στην Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε. Αυτό με οδήγησε τελικά στο να κάνω ένα παιδάκι με κάποιο τρόπο, με τον πιο παράξενο τρόπο, το οποίο με ξαναέφερε στο στούντιο και γέμισε το καμβά με χρώμα. Τα έργα που έκανα στην Ινδία και στο Ιράν, που ξεκινούσαν μέσα από απίστευτη επαφή με τη ζωή, δηλαδή ήμουν από τις 7 μέχρι τις 11 στον δρόμο και μιλούσα με άπειρους ανθρώπους, ήταν σαν να φίλτραρα όλη τη ζωή και να έβγαζα μια ποιητική σημείωση, η οποία ήταν με κίτρινο κυρίως χρώμα πάνω σε ασπρόμαυρο διαλυμένο, που ήταν σαν, ας πούμε, να ό,τι έμενε, σαν είχε τελειώσει ο κόσμος και αυτή η μικρή υποσημείωση είχε μείνει από τον κόσμο που θυμόμασταν παλιά. Από αυτή λοιπόν την πολύ μικρή σημείωση, παρόλο που ζούσα σε απίστευτη ένταση κάθε μέρα, φτάσαμε στα τελάρα τα οποία είναι γεμάτα με χρώμα και με μορφές που είναι απίστευτα έντονες και οι οποίες θα κοιτάνε και ζητάνε κάτι από σένα, από τον θεατή.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, οι λαοί αυτοί στην ζωγραφική τους παράδοση έχουν φοβερό χρώμα, έχουν φιγούρες, έχουν αναπαραστάσεις ερωτικές, έχουν θεότητες, αλλά χρησιμοποιούν το χρώμα έντονα. Εξάλλου φοράνε τα χρώματα αυτά, ακόμη και πιο φτωχοί άνθρωποι. Δεν έχω πάει στην Ινδία, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένας πολύχρωμος τόπος.
1: Δεν ήξερα, πρέπει να πάμε. Δεν είναι πολύχρωμος, είναι καφέ. Καφέ γκρι. Αλήθεια.
0: Και όλα αυτά τα υπέροχα είναι λουλούδια.
1: Είναι επειδή χρησιμοποιούν και πολύ καλές κάμερες. Τα λουλούδια, αλήθεια, και τα χρώμα είναι σε υποσημειώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, σαν να βάζεις ένα κόμμα. Η καθημερινότητα είναι καφέ και γκρι. Δηλαδή, πιστεύω ότι η διαλυμένη φωτοτυπία που λες που έβγαζε σε μικρά φωτοτυπάδικα περιγράφει πολύ καλύτερα την αίσθηση της Ινδίας από τις υπέροχες φωτογραφίες με high definition κάμερα που βλέπουμε.
0: Και αυτό ήταν σε όλες τις πόλεις ή μόνο?
1: Σε όλες, από το Βελγίο παντού. Δηλαδή, υπάρχει χρώμα, αλλά νιώθεις ότι είναι ένα θαυμαστικό το χρώμα στην κανονική ζωή.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι σημαντικό, ναι, γιατί αλλάζει όλη την έκφραση το θαυμαστικό.
0: Δεν έχω εμπειρία για να μπορέσω να
1: πρέπει
0: κάνω
1: να
0: διάλογο.
1: Μαζί.
0: Μακάρι να τα καταφέρουμε. Όσοι έχουν πάει στην Ινδία και έχουν πάει πάρα πολλοί Έλληνες στην Ινδία, θα σε ακούν και φαντάζομαι ότι θα έχουν τις δικές τους απόψεις.
1: Θα τραβάνε τα μαλλιά
0: τους.
1: Μα τι λες. Όχι, γιατί βγάζουν όλοι ξέρεις αυτές τις υπέροχες
0: φωτογραφίες. Αχ, ο καιρός των εικόνων που ωραιοποιεί τα πάντα. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι και αυτό από μία ταινία. Αυτή τη φορά είναι από το Spirited Away του Studio Ghibli του Miyazaki και είναι το One Summer's Day.

0: Τελειώνουμε σιγά σιγά και θέλω να κάνουμε μια περίληψη, έναν αναστοχασμό βασικά, του τι είναι τελικά η δουλειά σου, Αλέξανδρε Γεωργίου, η ζωγραφική για σένα εν τέλει, όταν επιστρέφεις σε αυτήν και έχεις επιστρέψει τα τελευταία χρόνια. Τι είναι οι οντότητες που σε απασχολούν και άλλοτε λέγονται θεότητες, τώρα λέγονται ζώα και κάποια άλλη στιγμή μπορεί να λέγονται και φυτά, δεν ξέρω. Τι είναι όλος αυτός ο κόσμος εν τέλει, το είπαμε σε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, το έχουμε αφηγηθεί.
1: Θα το ξαναπώ. Είναι, πιστεύω, μία αναπαράσταση ψυχικών καταστάσεων, δηλαδή ψυχικών δονήσεων, της ψυχής σε εκφάνσεις της. Κάτι που ξεφεύγει, που μάλλον δηλώνει ότι η ρεαλιστική κοινική πραγματικότητα δεν είναι το ζητούμενο.
0: Όταν είχες κάνει την έκθεση με τα θεοί στο Ισλαμικής Τέχνης, που τώρα είναι κλειστό ακόμα δυστυχώς, και δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει αυτό το υπέροχο μουσείο και πότε, θυμάμαι ότι στα πλαίσια της τότε καταγραφής των έργων σου, Χάνη, της εκπομπής, διάβαζες. Είχαμε κλείσει τα πατζούρια πάνω στο καφέ και είχες ένα βιβλίο μπροστά σου που διάβαζες κάτι πάρα πολύ ωραία κείμενα, που ήταν δικές σου σημειώσεις ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν τώρα θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο για το νέο τύπο ταξιδευτή, ο οποίος κρατάει σημειώσεις, αυτά τα ημερολόγια, τα ταξιδιωτικά, που στην περίπτωσή σου εικονοποιούνται κιόλας, με όλες τις σημασίες που είπαμε μέχρι εδώ, που έχουν το μουσικό τους background, ακούσαμε τώρα, και που αυτός πάλι είναι ένας κόσμος όπου ακουμπά και λίγο στη λογοτεχνία. Μην φοβηθείς τη λέξη όμως. Δεν το εννοώ με την έννοια του Σεφέρη, του Ελίτη ή κανενός άλλου πολύ πιο σύγχρονου λογοτέχνη. Έχουν όμως κάτι σαν πρόθεση να υποθούν τα πράγματα με μια γλώσσα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
0: το νιώθεις.
1: Ναι, το ότι νιώθω. Ισχύει.
0: Και αν έχει εξέλιξη, αυτό θέλω να ρωτήσω εν τέλει.
1: Γιατί
0: αν θα μπορούσε
1: το
0: να
1: το κείμενο όντως ήταν κομμάτι του έργου τότε και το κείμενο είχε μια άλλη οπτική. Δηλαδή υπήρχε κάτι αναπάντεχο. Διάβαζες και έφτανες τελικά σε μια ανατροπή. Συμπλήρωνε την εικόνα, δηλαδή με την έννοια ότι έδειχνε κάτι που δεν είχες φανταστεί, το οποίο είναι μικρό μεν, αλλά σημαντικό στην μετατροπή του νοήματος μέσα στο μυαλό σου. Τώρα οι λέξεις έχουν χαθεί γιατί υπάρχουν απλά χρώματα. Χρώματα και μορφές που μας κοιτάνε. Τα έργα δεν μιλάνε πια. Είναι δηλαδή άνευ λέξεων, είναι περισσότερο συναισθήματα, είναι πολύ συναισθηματικά. Ναι. Τα έργα που φτιάχνω τώρα, τα ζωγραφικά.
0: Εκείνα τα κείμενα πάντως, καθώς θυμάμαι έτσι αμυδρά κάποια πράγματα, αλλά λόγω του αρχείου έρχομαι, επιστρέφω πολλές φορές και ξανακοιτάζω, ειδικά όταν έχω να συναντήσω κάποιον καλλιτέχνη όπως εσύ, που έχουμε ένα ιστορικό αρχείο πίσω. Είχαν λοιπόν αυτά τα κείμενα κάποιες αναφορές οι οποίες φώτισαν αυτόν τον κόσμο τον γνωστό στην Ινδία, γνωστό από ταινίες, από φωτογραφίες, από ντοκιμαντέρ, από αφηγήσεις. Τον φώτιζαν με έναν άλλον τρόπο, παρασκηνιακά θα έλεγα περισσότερο. Μοιάζει με τον τρόπο που μίλησες για τα ζώα. Έβλεπες πάλι και περιέγραφες κάτι που θα μπορούσε απλά να περνάει στο δρόμο. Και δεν θα ήταν ανάγκη κάποιος να το περιγράψει με έναν τρόπο και να το αφηγηθεί και να το κάνει μέρος ενός καταλόγου μιας έκθεσης, όπως είναι αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα. Τι είναι αυτή η ανάγκη λοιπόν, τι θέλεις να διασώσεις εκεί με αυτά τα κειμενάκια?
1: Θέλω να διασώσω μικρές παρατηρήσεις που και εγώ τις ξεχνάω μετά. Ενώ μικρές παρατηρήσεις που μπορείς να τις κάνεις μόνο αν βρίσκεσαι εκεί, όπως είπα, και κοιτώντας με τα μάτια σου κάτι που και σένα σε ξαφνιάζει ότι τελικά συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο, και αν δεν το σημειώσεις εκείνη τη στιγμή θα χαθεί για πάντα. Κάποιες από αυτές τις παρατηρήσεις είναι τόσο εκτός συμβατικής πραγματικότητας που και εγώ όταν τις διαβάζω, ναι, τις ξεχνάω παρόλο που τις έχω γράψει εγώ και τις έχω βιώσει. Αλλά είναι τρομερά σημαντικές. Μακάρι να μπορούσα να τις διαβάζω κάθε μέρα. Δηλαδή είναι τρομερά σημαντικές. Είναι ένα τροχοπέδι, εγώ νιώθω, σε μια μεγάλη ταχύτητα προς μια διάλυση της συνείδησης ή ενός πλαφών βλακείας που μας έχει σκεπάσει.
0: Σωστά, και μια αφήγηση πολύ γρήγορη, χωρίς ουσιώδεις περιγραφές εν τέλει, με την εντύπωση.
1: Ναι. Αυτό προσπαθούσα, αλλά όπως είπα και με την έκθεση με το Wild Look at Animals, είναι σαν να έχουμε πάρει τόσο πολύ μεγάλη φόρα καταστροφής, που όλα αυτά που σχολιάζουμε τώρα που λέμε, είναι σαν να είμαστε, ας πούμε, μικρές πίθες, πώς να σου πω, σε μια πλημμύρα που θα πνίξει τα πάντα. Συγγνώμη κιόλας που το λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είμαι εγώ απεσιόδοξος, αλλά νιώθω ότι σχολιάζουμε κάτι που βλέπουμε να γίνεται, χωρίς να έχουμε όμως τη δύναμη να το σταματήσουμε. Αλλά απ' την άλλη, δεν πρέπει και να το πούμε. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν επίσης. Εγώ πιστεύω ότι όλοι το βλέπουμε.
0: Όπως λέει και ο Βερολινέζος Κορεάτης φιλόσοφος Μπιον Τσουλ Χάν, που τον αναφέρω πάρα πολύ συχνά εδώ, αλλά δεν είναι τυχαίο. Λέει πράγματα που μας αφορούν σήμερα και αφορούν και τους καλλιτέχνες πολύ. Λέει λοιπόν, από τη λέξη αισιοδοξία, την οποία δεν συμπαθώ καθόλου, προτιμώ τη λέξη ελπίδα. Και έτσι θα τελειώσουμε.
1: Είναι υπέροχο αυτό.

0: που λες. Βέβαια, μέσα στην ελπίδα, πρέπει να σας πω το τελευταίο κομμάτι που διάλεξα. Ναι. Είναι κομμάτι που αρέσει πολύ στο γιο μου.
1: Και του το αφιερώνουμε, βέβαια, το κάνουμε εμείς αυτό εδώ.
0: Ωραία, το αφιερώνω στον Παναγιώτη, λοιπόν, το γιο μου, το οποίο όμως είναι τη Βραζιλία. Λέγονται Monta Jam. Είναι κομμάτια τα οποία παίρνουν παλιότερα κομμάτια και τα φτιάχνουν πιο τέκνο, πιο weird. Διάφοροι DJs. Και για κάποιο λόγο αυτός και οι συμμαθητές του τα λατρεύουν. Αν αυτό λοιπόν είναι ελπίδα, θα το ακούσουμε τώρα.
1: Και με αυτό θα τελειώσουμε και σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε Γεωργίου, καλέ μου φίλε.
0: Ευχαριστώ εγώ, Κατερίνα. Πέρασα υπέροχα. Θα ήθελα να μιλάμε μέχρι αύριο.
1: Να είσαι καλά.

0: Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα είναι η εκπομπή Book Fly, η εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε, ασχολείται με τις νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Και να σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο και την παραγωγή είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Νίκος Σαββουργινάκης σήμερα είναι στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, ένας καλός συνάδελφος, δεν είναι τιμητικό να το λέω εγώ, δεν το λέω από αυτή την άποψη, δεν έχω ψωνίσει τόσο πολύ, αλλά δεν επιλέγω να λέω συναδέλφους πολλούς ανθρώπους. Δικό μου κουσούρι, δεν ξαναλέω, δεν αξιολογώ τίποτα, ούτε το θεωρώ κάτι σημαντικό αυτό το οποίο λέω ή την άποψή μου. Αλλά οφείλω να το πω ότι σπανίως χρησιμοποιώ τη λέξη συνάδελφος, οπότε με το Θανάση Μίνα, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα, θα τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη ελαφρά την καρδία και με πολύ αγάπη. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θανάσης Μίνας, ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου και όχι μόνο, αλλά και της γραφής, της μουσικής πρωτίστως, αλλά και του βιβλίου, με πάρα πολλές συνεργασίες, με ραδιοφωνικούς σταθμούς και έντυπα, και με έντυπα που ξεχωρίζουν πέρα από τα συνηθισμένα, το συνηθισμένα πάλι δεν το λέω αξιολογικά, μια εφημερίδα δηλαδή, ένα σύνηθες έντυπο, ένα περιοδικό εξειδικευμένο για την τζάζ, ας πούμε, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιώ τη λέξη, με ιδιαίτερες συνεργασίες πέρα από τις συνηθισμένες δηλαδή, και που βέβαια στην καρδιά όλων νομίζω είναι η μουσική και η ανάγνωση επίσης,
2: που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
0: Το ένα τροφοδοτεί το άλλο, μάλιστα. Ο Θανάσης Μίνας, πέρα από την αρθρογραφία του και πέρα από τις εκπομπές του, τις μουσικές και για το βιβλίο και λοιπά, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχει γράψει και ένα βιβλίο μελέτη για τον Πίντσον. Και του έλεγα τώρα ανεβαίνοντας ότι δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί, ενώ το είχα στο μυαλό μου συνέχεια να τον καλέσω να συζητήσουμε, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η πρόσκληση και μέα κούλπα γι' αυτό, τε Θανάση. Ο Πίντσον είναι ένας έτσι, από τους κορυφαίους του μοντερνισμού του 20ου αιώνα και πια του 21ου αιώνα.
2: Σύμφωνα με τον Χάρολντ Μπλουμ, τον κορυφαίο μουσικοκριτικό κατά κάποιο τρόπο, βιβλιοκριτικό της μεταπολεμικής γραμματείας. Τέσσερις είναι οι Αμερικάνοι συγγραφείς που μπαίνουν στον κανόνα της μεταπολεμικής αμερικανικής λογοτεχνίας. Ο Κόρμακ Μακάρθι, ο Ντόν Ντελίλο, ο Φίλιπ Ροθ και ο Τόμας Πίντσον.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Μπλουμ είναι σημαντική γραφίδα και σημαντικό πνεύμα. Δεν σημαίνει ότι τα είπε όλα σωστά.
2: Όχι,
0: και αναφέρεται, όπως πολύ σωστά είπες, μιλώντας για ένα κορυφαίο βιβλίο του, στο δυτικό κανόνα.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί αφήνει ο Μπλουμ όλο τον υπόλοιπο κόσμο εκτός της μελέτης του. Οπότε ό,τι αναφέρεται είναι σαν να μην υπάρχει ο υπόλοιπος κόσμος. Και αυτό είναι μια υποσημείωση που πρέπει να την έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε σε αυτόν τον σημαντικό διανοητή και μελετητή και συγγραφέα κλπ. Λοιπόν, Πίντσον, αλλά η κουβέντα μας σήμερα δεν θα είναι για τον Πίντσον, θα είναι για ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλης και έχει τον τίτλο Black Power. Μαύρη δύναμη λοιπόν, Θανάσης Μίνας, και η αναφορά είναι σαφές. Το πλαίσιο δηλαδή της έρευνας του Θανάση Μίνα είναι προσδιορισμένο από τον τίτλο. Μιλάμε δηλαδή για όλα τα κινήματα των μαύρων στην Αμερική, των Αφροαμερικανών, και την ανάδειξη της αφροαμερικάνικης παράδοσης μέσα από το ριζοσπαστισμό της, έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτός από τα χρόνια της δουλείας που ξεκινούν και αναφορές σου μέχρι στο σήμερα σχεδόν.
2: Και υπάρχει και μια σαφής χρονολόγηση. Το βιβλίο ξεκινάει από τον Αμερικάνικο Εμβύλιο, από το 1860, και η αφήγηση ολοκληρώνεται στο Black Lives Matter το 2020. Μάλιστα. Δηλαδή. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που επέλεξα ως αφετηρία τον Αμερικάνικο Εμβύλιο, και είναι εξής. Από εκείνη την περίοδο και μετά έχουμε κυρίως δημοσιευμένα κείμενα Αφροαμερικανών. Mm. Δηλαδή ήθελα να δώσω το λόγο στους ίδιους, να πούν οι ίδιοι τις ιστορίες τους, μέσα από μαρτυρίες, από μνημονεύματα, από δικές τους αναλύσεις. Δηλαδή στον αγώνα, σε αυτόν τον ριζοσπαστισμό που ανέφερες και εσύ, να πάρουν τον λόγο τα ίδια τα επαναστατικά υποκείμενα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ναι, και είναι και μια κορυφαία στιγμή στην Αμερικάνικη ιστορία γενικότερα, μιας και μιλάμε για έναν εμφύλιο ο οποίος όρισε τα πράγματα από εκεί και πέρα με έναν πολύ σαφή και συγκεκριμένο τρόπο. Μέχρι τον Τραμπ. Τώρα με τον Τραμπ είναι προς μελέτη το πεδίο ξανά ανοιχτό και πρόσφορο για τους μελετητές, για να δούμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους, να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα. Γιατί μιλάμε για μια χώρα με το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα στον κόσμο και με αυτές τις τρεις φοβερές λέξεις με τις οποίες ξεκινάει το Αμερικάνικο Σύνταγμα.
2: We the people.
0: We the people.
2: Απλά το «We the people» αυτό είχε πολλούς αποκλεισμούς από την αρχή.
0: Σύμφωνοι. Αλλά είναι τέτοια η διατύπωση που ο καθένας μπορεί να συμπεριλάβει ό,τι
2: ακριβώς, ναι,
0: προτείνει και ό,τι επιθυμεί. Κατά συνέπεια, και είναι ίσως και αμερικάνικο χαρακτηριστικό αυτό, βόρειο-αμερικάνικο, το να μπορείς να συμπεριλάβεις. Ξαναλέω ότι η περίπτωση Τραμπ διαφέρει κατά πολύ και διαφέρει πυρηνικά, γιατί μέχρι τώρα ταυτότητα αυτού που λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ήταν η συμπερίληψη κάθε ενός που θεωρούσε το σύστημα ότι μπορεί να του χρησιμεύσει. Ενώ τώρα δεν είναι αυτό το κριτήριο. Είναι αν είσαι λευκός, Αμερικανός, Προτεστάντης και γεννημένος στην Αμερική. Και αυτό υπό αμφισβήτηση. Αλλαγή παραδείγματος. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω.
2: Λοιπόν, έχουμε τα αφροαμερικάνικα κινήματα λοιπόν από το 1860 μέχρι το 2020.
0: Ωραία.
2: Είπαμε ότι ο λόγος της αφετηρίας είναι ότι από τότε έχουμε κείμενα Αφροαμερικανών. Και αυτό που ήθελα να καταδείξω σε αυτό το βιβλίο είναι η συνέχεια που υπάρχει. Μόλωνο ότι τα αφροαμερικάνικα κινήματα δεν είναι ενιαία. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ διάσπαση και εκεί πέρα, ανάλογα με τους στόχους, ανάλογα με την ιδεολογία, με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Υπάρχει και εκεί φαγωμάρα και πολλή διάσπαση. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει συνέχεια. Δεν ξεκινάμε δηλαδή στη δεκαετία του 50 με τις καθιστικές διαμαρτυρίες, με το κίνημα του Martin Luther King, με τους μαύρους μουσουλμάνους, του Malcolm X, ή αργότερα στη δεκαετία του 60 που πάμε σε ένα νέο επίπεδο ριζοσπαστισμού με την Angela Davis, με τους μαύρους πάνθυρες. Ήδη από τη μεταφορά των μαύρων σκλάβων στις ΗΠΑ κατά τον 18ο αιώνα έχουμε τις πρώτες εξεγέρσεις σκλάβων. Έχουμε πολυετής πολέμους σκλάβων. Υπάρχει ο πόλεμος, ας πούμε, του Νατ Τέρνερ που λαμβάνει χώρα από το όνομα του μαύρου ηγέτη αυτής της εξέγερσης, ο οποίος ήταν ο πιο πολυετής πόλεμος στον οποίο εμπλέκτηκαν οι ΗΠΑ μέχρι και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και αυτό συνέβη στο εσωτερικό, τον είπα, και ήταν μια μαύρη εξέγερση.
0: Το οποίο ήταν από...
2: Αυτό έγινε στις αρχές του 19ου αιώνα.
0: Στις 19ου.
2: Πριν ακόμα από τον Αμερικανικό Εμφύλιο. Mm-hmm. Αυτά περιγράφονται στο βιβλίο κάπως επιγραμματικά, σε μια προϊστορία που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Και από το 1860 και μετά, με τον έκρηξη του Αμερικανικού Εμφυλίου, μπαίνουμε στην κυρίως αφήγηση.
0: Ναι. Υπάρχει ένα χρονολόγιο στην αρχή, το οποίο είναι εξαιρετικά κατατοπιστικό και ξεκινάει από την πρώτη μέρα της σκλαβιάς. Είναι
2: ακριβώς
0: από την πρώτη μεταφορά, δηλαδή την πρώτη καραβιά μαύρων ανθρώπων από την Αφρική, με την ιδιότητα του δούλου, την οποία προσέδωσαν σε αυτούς τους ανθρώπους οι λευκοί επικυρίαρχοι.
2: Και με τη βούλα, με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες όριζαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σκλάβοι.
0: Είναι, ναι, είναι δικαστικές αποφάσεις των κρατών των λευκών.
2: Ακριβώς. Ναι. Η Γαλλία κιόλας, ναι, εμπλέκεται, πέρα από τους Άγγλους που έκαναν, ναι, τελικά επικράτησαν στις ΗΠΑ, μετέπειτα εκδίδει τους μαύρους κώδικες. Mm-hmm. Που λέει ότι όποιος δεν είναι λευκός, χριστιανός κτλ. Μπορεί να είναι δούλος εν δυνάμει, και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι μια παράμετρος που επίσης αξίζει να την υπογραμμίσουμε και να την κρατάμε πάντα στο νου μας και όχι στο πίσω μέρος, αλλά προμετωπίδα. Η δικαιοσύνη, οι οργανωμένοι, τα δικαστήρια δηλαδή, στο δυτικό κόσμο συνέβαλαν ακριβώς στην εμπέδωση της αποικιοκρατίας και στην αιματηρότερη και χειρότερη καταπιεστική εκδοχή της, νομιμοποιώντας για τους δυτικούς, είναι δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει εδώ κυριολεκτικά, για τους δυτικούς τις ατοπίες και ανομίες τις οποίες έκαναν εις βάρος άλλων ανθρώπων.
2: Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που τα κινήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που εγώ περιγράφω υπό την ομπρέλα του Black Power, Black Power, να πω καταρχάς ότι είναι συγκεκριμένο, αφορά τη δεκαετία του 60, εγώ το χρησιμοποιώ
0: σαν ομπρέλα.
2: Σαν ομπρέλα, έτσι. Κάπως κατακριστικά το λέω και στον πρόλογο του βιβλίου. Τα κινήματα τα αφροαμερικάνικα έχουν μια αλληλεπίδραση με τα αντίστοιχα αντιαπικιακά κινήματα στην Αφρική. Επηρεάζονται και επηρεάζουν.
0: Βέβαια.
2: Επομένως, έχουμε μια σύνθεση με το τι συμβαίνει στη δεκαετία του 50 ή στη δεκαετία του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το τι συνέβη στην Αφρική την περίοδο της αποικιοκρατίας.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμφύλιος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει και στα σχολικά βιβλία όλου του κόσμου. Όλοι έχουμε μάθει μια μισή σελίδα για το Αμερικάνικο εμφύλιο. Έχουν υπάρξει μυθιστορήματα, έχουν υπάρξει ταινίες, όσα παίρνει ο άνεμος και πολύ πιο σοβαρές εκδοχές μελέτης του φαινομένου και του ιστορικού αυτού πλαισίου. Πες μου, ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο εσύ θες να αναδείξεις και που αφορά στον εμφύλιο, ως εναρκτήριο που είναι σημείο της δικής σου διαδρομής έρευνας. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο του εμφυλίου οποίο παίζει μεγάλο ρόλο στη μελέτη σου?
2: Δεν αφορά τόσο τον εμφύλιο όσο ακριβώς την περίοδο μετά τον εμφύλιο, την περίοδο της ανασυγκρότησης τη λεγόμενη, η οποία αν θυμάσαι ένα φοβερό προπαγανδιστικό φιλμ, τη γέννηση του έθνους του Γκρίφιθ.
0: Πρώτη αμερικάνικη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου.
2: Ακριβώς, η οποία είναι τελείως σκοταδιστική, προπαγανδιστική, υπέρ της κουκλούς
0: κλάν. Ναι, από αυτή την άποψη ναι, αν και
2: κινηματογραφικά είναι
0: σημαντική, διότι ανοίγει το δρόμο της κινηματογραφικής γραφής παράλληλα με τον Eisenstein.
2: Ακριβώς.
0: Και με διαφορετικό τρόπο.
2: Λοιπόν, η περίοδο της ανασυγκρότησης ήταν τελείως διαφορετική από την περιγραφή ταινία, τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ άσχημη περίοδο για τους μαύρους στον Νότο. Οι νόμοι που επιβλήθηκαν στην πραγματικότητα εξυπηρετούσαν τους λευκούς γεωκτήμονες, οι οποίοι ξαναπήραν το πάνω χέρι. Οι μαύροι ναι μεν απελευθερώθηκαν, δεν ήταν πλέον σκλάβοι, αλλά έγιναν δουλοπάρικοι κατά κάποιο τρόπο, έγιναν επίμορτοι καλλιεργητές γης χωρίς κανένα δικαίωμα. Και σταδιακά βέβαια επιβλήθηκαν οι λεγόμενοι νόμοι του Jim Crow. Οι νόμοι του φυλετικού διαχειρισμού. Jim Crow σημαίνει Τζον το κοράκι. Είναι η αποκριστική, ας πούμε, καρικατούρα του μαύρου στην Αμερική. Και αυτό σημαίνει ότι οι μαύροι δεν έπρεπε να πηγαίνουν στα ίδια εστιατόρια με τους λευκούς, στα ίδια.
0: Ένα apartheid
2: κανονικά, προς το οποίο βάσει Αμερικάνικου συντάγματος οι Νότιες Πολιτείες είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Το Αμερικάνικο Σύνταγμα αφήνει παραθυράκια έτσι ώστε οι πολιτείες να ερμηνεύουν κάποιες διατάξεις του Συντάγματος όπως θέλουν. Έτσι λοιπόν οι γερουσιαστές στο Νότο, στο οποίο πλειοψηφούσαν οι δημοκρατικοί, έτσι. Οι δημοκρατικοί στο Νότο
0: ήταν τελείως. Ο Λίνκολν ήταν ρεπουμπλικάνος.
2: Ακριβώς. Οι δημοκρατικοί στο Νότο ήταν πάρα πολύ συντηρητικοί και προκειμένου να αντιπολιτευτούν τον Λίνκολν, υποστήριζαν τους ρατσιστές γεωκτήμονες αρχικά. Αυτό συνέβη και μέχρι και το New Deal του Ρούσβελτ. Εκεί αλλάζει το Δημοκρατικό Κόμμα και γίνεται το Προοδευτικό Κόμμα που ξέρουμε. Που ξέραμε μάλλον, γιατί και αυτό.
0: Για μερικά χρόνια.
2: Τουλάχιστον. Επομένως, η περίοδο της ανασυγκρότησης είναι πάρα πολύ μαύρη περίοδος για τους μαύρους. Έχουμε την ανασυγκρότηση της Ku Klux Klan, έχουμε εκατοντάδες λιντσαρίσματα.
0: Το νόμο του Λίντς.
2: Εκεί γράφεται και το Strange Fruit που ερμήνευσε συγκλονιστικά.
0: Τα παράξενα φρούτα.
2: Η Billie Holiday για το λιντσάρισμα στην πολιτεία της Ινδιάνα.

is bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the

0: Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, βασικά. Αυτό καταγράφω σαν το πρώτο κεφάλαιο.
1: Εδώ να διευκρινίσουμε, επειδή όλοι ξέρουν τη λέξη λιντζάρισμα και ξέρουν και πώς γίνεται και το πόσο αποτρόπαιο είναι. Ο νόμος του Λίντς έλεγε ότι τιμωρείται με αυτόν τον τρόπο ο μαύρος ο οποίος έχει εγκληματίσει κατά λευκού ή λευκής. Έτσι. Δηλαδή θεωρούσε ότι ο μαύρος είναι επικίνδυνος κοινωνικά, ότι αυτός έχει διαπράξει το βιασμό. Ήταν αυτά όλα τα de facto που χτίζουν
0: το... Είχε πρόθεση να το κάνει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να μην έχει εγκληματίσει.
1: Ναι, είχε πρόθεση ή είχε εγκληματίσει, αλλά σίγουρα αυτός ο οποίος το είχε κάνει ήταν ο μαύρος. Δεν υπήρχε περίπτωση να το έχει κάνει κάποιος άλλος, έτσι. Ήταν δεδομένο αυτό και δεν χρειαζόταν και ιδιαίτερες αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Αρκούσε μια κατηγορία. Οπότε έπεφτε το πλήθος απάνω και λιντζάριζε τον κακό μαύρο, ο οποίος είτε είχε πρόθεση, είτε στραβοκοίταξε, είτε γλυκοκοίταξε, είτε θεωρητικά ή σαν κατηγορία προχώρησε παραπέρα βία κατά λευκής.
0: Παρ' όλα αυτά, μια από τις πρώτες μαύρες διανοούμενες, η Ida B. Wells, η οποία γράφει την εποχή της ανασυγκρότησης, λίγο μετά τον Εμφύλιο, και ήταν μια από τις πρώτες φεμινίστρες στην ιστορία, σε μια εκτενέστερη έρευνα που κάνει για τα περιστατικά λιντσαρίσματος στον Νότο, καταγράφει χιλιάδες λιντσαρίσματα με τα ονόματα των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν. Καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, ότι στην πλειοψηφία τους ήταν στοχοποιημένοι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν απλώς άνθρωποι, ήταν μαύροι που είχαν διαμαρτυρηθεί για τις
1: στοχοποιημένοι πολιτικά.
0: Για τις συνθήκες εργασίας, γιατί τους κλέβανε στο ζύγι, για διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Διαμαρτύρονταν για τα δικαιώματά τους, ας πούμε. Απλώς.
0: Ακριβώς.
1: Ανθρώπινα.
0: Και βρήκαν τις υπόλοιπες αφορμές προκειμένου να τους λιντσάρουν.
1: Αυτή είναι η ιστορία της Λευκής Αμερικής. Είναι ένα μαύρο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Η ρατσιστική της εκδοχή, δηλαδή, και η δουλεία και η πολιτική συμπεριφορά των λευκών απέναντι στους μαύρους για δεκαετίες, αιώνες και δεκαετίες και στον 20ο αιώνα. Και βέβαια, όπως λένε κάποιοι και σήμερα, αν πας στη Νέα Υόρκη και ψάχνεις για ταξί και είσαι μαύρος, θα καταλάβεις ότι ο ρατσισμός είναι ζωντανός. Μιλάω τώρα για λεπτομέρειες της καθημερινότητας που παίζουν σημαντικό ρόλο.
0: Φυσικά.
1: Επειδή νομίζουμε ότι τώρα τα έχουμε λύσει τα προβλήματα.
0: Εξού και το μότο που χρησιμοποίησα στο βιβλίο, από το βιβλίο του James Baldwin, το I'm not your nigger, δεν είμαι ο νέγρος σου, της εκδόσης Πόλης και αυτό. Σημειώνει ο James Baldwin, αυτός ο κορυφαίος Αφροαμερικάνος διανοούμενος. Η ιστορία της Αμερικής είναι η ιστορία του νέγρου στην Αμερική και δεν είναι μια ωραία ιστορία.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, φεύγουμε από την πρώτη περίοδο, η οποία ακολουθεί, ξαναλέμε, τον Εμφύλιο. Ο Εμφύλιος απελευθερώνει τους μαύρους από τη δουλεία θεωρητικά και στην πράξη σε κάποιες από τις πολιτείες. Λειτουργεί ο νόμος έτσι που χτίζεται το apartheid με ελεύθερους τους μαύρους πια, αυτά τα περίεργα αμερικάνικα, και φτάνουμε πού, για να σταθούμε πάλι ιδιαίτερα σε κρίσιμο σημείο.
0: Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε μετά και τον Μεσοπόλεμο, έχουμε τις πρώτες μαζικές διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος αυτού του apartheid, κατά του νόμου του Jim Crow στο Νότο. Έχουμε τις πρώτες καθιστικές διαμαρτυρίες, έχουμε τα πρώτα μποϊκοτάζ στα εστιατόρια ή στα λεωφορεία που απαγόρευαν τους μαύρους να εισέλθουν κτλ. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι διάφορες εκκλησίες των μαύρων, όπως η εκκλησία των Μπαπτιστών, από όπου και αναδειχθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, τόσο ο πατέρας του γνωστού Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όσο και ο γιος είναι ο γνωστός, ήταν το ίδιο όνομα και οι δύο, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, senior και junior, είναι. Οι οποίοι ουσιαστικά συγκροτούν μια μαύρη ιντελιτζένσια, η οποία προσπαθεί να ψυχώσει το κοινό και παράλληλα να το κάνει να αντιδράσει. Έχουμε λοιπόν τις πρώτες εκδηλώσεις μη βίαιης αντίστασης. Τι εννοεί μη βίαιη αντίσταση, εδώ μέχρι ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, επηρεασμένος από τον Γκάντι, δεν εννοεί να κάτσεις τα αυγά σου, έτσι, να μην αντιδράσεις. Εννοεί να μην ασκείς άμεση βία. Άρα προφανώς να κάνεις μποϊκοτάζ, να κάνεις απεργίες, να κάνεις sit-ins, να διαμαρτυρηθείς, να κάνεις πορείες. Εξού και η μεγαλύτερη πορεία στην Σέλμα ή στην Ουάσιγκτον αργότερα στη δεκαετία του 60. Το λέω αυτό, το τονίζω, γιατί έχει παρεξηγηθεί, ειδικά στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε λίγο τεχνιέντος ότι ο Γκάντι και ο Μαρτίν Λούθερ Κίνγκ λες και λέγανε οι άνθρωποι να μείνει σπίτι σου. Δεν έλεγαν αυτό. Έλεγαν
1: μην... ή να μείνει για πάντα δούλος.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά έλεγαν, και δεν έλεγαν
0: να μην
1: αυτό.
0: Κάνεις, να μην προσφύγεις, ναι, να με συμβία. Έλεγαν, ναι, να βγεις στον δρόμο όμως. Ναι. Έτσι παρόλα αυτά. Ναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Μα... οι ίδιοι συμμετείχαν σε τέτοιες ενέργειες.
0: Ακριβώς. Στην πρώτη σειρά ήταν.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν γίνεται και διαφορετικά όπως και να το κάνεις. Απλά είναι όχι χρήση βίας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή, όχι, και δεν είναι απλό αυτό. Είναι σημαντικό. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η, το κόκκινη, κόκκινη γραμμή για αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους. Ο Σον Γκάντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μεταξύ άλλων. Σημαντικός ανθρώπος. Ωραία. Και εκεί τώρα, μέσα στο μαύρο κίνημα, ήδη αναφέρθηκε στα Νάση Μίνα στην πολυδιάσπαση των Αφροαμερικανών και των κινημάτων τους και των ριζοσπαστικών κινημάτων τους. Είναι ένα χαρακτηριστικό της, γενικότερα της ριζοσπαστικής έτσι, πτέρυγας της αριστεράς ανά τον κόσμο, η κουλτούρα των διασπάσεων, ας πούμε, γιατί πίσω από αυτό υπάρχει η διαστροφή της ιδεολογικής ορθοδοξίας. Οπότε αυτό είναι στον πυρήχνα του κακού για να υπάρχουν διασπάσεις από όσους θεωρούν ότι οι άλλοι λοξοδρομούν ή είναι προδότες, τέλος πάντων, και εύκολα συμβαίνει αυτό. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Ποια είναι τα σημαντικά όμως κομμάτια αυτού του κινήματος που διαφοροποιούνται μεταξύ τους και σε τι και από πότε ξεκινάει αυτή η διαφοροποίηση? Αναφέρθηκε στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και έχει αναφερθεί ήδη στη ροή του λόγου στον Μάλκολμ Εξ. Λοιπόν,
0: ήδη κατά την εποχή της ανασυγκρότησης που ήταν δύσκολη για τους μαύρους στον Νότο, ξεκίνησε το λεγόμενο Great Migration, η μεγάλη δηλαδή εσωτερική μετανάστευση των μαύρων από τον αγροτικό Νότο στα αστικά, τα βιομηχανικά κέντρα του Βορρά,
1: ναι.
0: Σικάγο, Ντιτρόιτ, Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναδεικνύεται μια νέα μαύρη αστικοποιημένη τάξη, όχι αστική τάξη, πώς το, που βγάζει και αυτή τις στοχαστές της και αναδεικνύει τα δικά της κινήματα. Η αναγέννηση του Χάρλεμ, που λαμβάνει η χώρα δεκαετία του 20 και αρχές δεκαετίας του 30, και πολύ χαρακτηριστική, αναδεικνύει ποιητές, θεατρικούς συγγραφείς, λογοτέχνες, μουσικούς της τζαζ κυρίως, ριζοσπάστες, διανοούμενους. Εκεί εμφανίζονται ο W.E. Du Bois, ή Du Bois όπως είναι η αμερικάνικη γιορτή προφορά του, ο οποίος είναι ένας σοσιαλιστής διεθνιστής και καλεί τους μαύρους να διαδηλώσουν για τα δικαιώματά τους, τους καλεί σε έναν αγώνα που προσβλέπει στην ανάδειξη της νεγροσύνης, αλλά όχι με την έννοια της επιστροφής στην Αφρική. Τους καλεί να αναδείξουν την ξεχωριστά τους ταυτότητα στο ιστορικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το σπίτι τους, εκεί πρέπει να αγωνιστούν. Στον αντίπαδα έχουμε έναν άλλον σπουδαίο στοχαστή, τον Μάρκους Γκάρβεϊ, Τζαμαϊκάνος στην καταγωγή, ο οποίος γίνεται ο κήρυκας του παναφρικανισμού. Πιστεύει δηλαδή ότι οι Αφροαμερικάνοι πρέπει οπωσδήποτε να επανασυνδεθούν με φυσικό τρόπο με τις αφρικανικές ρίζες τους και να αποτελέσουν μια κλειστή εθνότητα, η οποία να ζει κάπως διαχωρισμένα από τους λευκούς, με αυτή του τόμου στην κοσμοθεωρία. Ο Μάρκους Γκάρβεϊ θα επηρεάσει αργότερα τους μαύρους μουσουλμάνους και τον Μάλκολμ Εξ. Έχουμε λοιπόν διάφορα τέτοια κινήματα που αναπτύσσονται στις πόλεις. Στο Ντιτρόιτ αναπτύσσεται το κίνημα των μαύρων μουσουλμάνων υπό τον Ελάιτζα Μουχάμαντ, ο οποίος θα γίνει ο πνευματικός δάσκαλος του Μάλκολμ Εξ, ενώ ο Μάλκολμ Εξ ως μικρογκάνγκστερ του Χάρλεμ ακόμα είναι φυλακισμένος.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη έχουμε φτάσει κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 40.
1: Οπότε έχουμε εκεί διαμορφώνονται δηλαδή τα σχήματα τα οποία μετά στη δεκαετία του 60 θα πάρουν σάρκα και οστά και θα αντιπαρατεθούν μεταξύ τους σε ένα βαθμό ή θα ορίσουν τέλος πάντων την αφροαμερικάνικη έτσι ταυτότητα μετά. Ταυτότητες, για να μην μιλάμε για μια ταυτότητα.
0: Ναι, παρόλα αυτά θέλω να πω ότι ανάμεσα στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ειδικά και στον Μάλκολμ Εξ δεν υπάρχει μόνο αντιπαράθεση. Υπάρχει περισσότερο, θα ήθελα να το δω και έτσι το εξετάζω στο βιβλίο, διαλεκτική σχέση. Και δεν εννοώ διάλογο, έτσι, διαλεκτική σχέση εννοώ η εξέταση των αντιφάσεων μεταξύ τους μαρξιστικά, τη μαρξιστική έννοια του όρου, της διαλεκτικής. Νομίζω ότι αυτό είναι που σπρώχνει το κίνημα του αφροαμερικάνικου προς τα μπρος, προς πιο ριζοσπαστικές λύσεις και το φτάνει στο απόγειό του στη δεκαετία του 60.
1: Εκεί τώρα στη δεκαετία του 60, τι μπορεί να κρατήσει κανείς οπωσδήποτε?
0: Στη δεκαετία του 60 έχουμε γενικώς μια ριζοσπαστικοποίηση. Έχουμε το Βιετνάμ που έχει ριζοσπαστικοποίηση γενικά την νεολαία στην Αμερική. Ναι. Έχουμε τις πολιτικές δολοφονίες των αδερφών Κέννεντι και ένα σωρό άλλες βρώμικες ιστορίες στα οποία είναι αναμειγμένο το αμερικάνικο κράτος. Και έχουμε φυσικά στο επίκεντρο της συζήτησης και τα πολιτικά δικαιώματα. Η Αμερική αναγκάζεται να κάνει παραχωρήσεις. Ο Λίντον Τζόνσον δηλαδή αναγκάζεται γύρω στο 65 να προωθήσει το νομοσχέδιο προκειμένου να παραχωρηθούν πλήρη εκλογικά δικαιώματα πια στους Αφροαμερικάνους. Έχουμε φτάσει 1965 πια, έτσι, για να συμβεί αυτό, προς Θεού. Παρ' όλα αυτά έχουμε και τις δολοφονίες.
1: Και εκεί συνεργάστηκε με τον Μάρτιν.
0: Με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, φυσικά. Και ήδη έχουμε συνεργασίες. Για παράδειγμα, ήδη από τη δεκαετία του 30 στο New Deal, ο Ρούσβελτ συνεργαζόταν με τον Φίλιπ Έι Ράντολφ, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής του Αφροαμερικάνικου συνδικαλισμού. Υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες με τα προοδευτικά, με τους προοδευτικούς πολιτικούς ηγέτες. Εκεί βέβαια έχουμε και τις πολιτικές δολοφονίες. Το 65 ο Μάλκομ Εξ στο Χάρλεμ, το 1968 ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Μέμφις. Στις οποίες εμπλέκεται αυτό που λέμε βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος δολοφόνησε ακριβώς, είναι λαβύρινθος το οποίο μπορεί να κάνει.
1: Όλες αυτές οι δολοφονίες παρέμειναν ανεξιχνίαστες για κάποιον μεταφυσικό λόγο.
0: Δεν έχει σημασία ποιος πάτησε τη σκανδάλη, τώρα ποιος κρύβεται από πίσω.
1: Ναι. Κανείς δεν.
0: Έχουμε το FBI που αποδεδειγμένα.
1: Βάζει το χέρι στην καρδιά.
0: Έχουμε το FBI που.
1: Στη φωτιά.
0: Αποδεδειγμένα με βάση ντοκουμέντα που έχουμε και κυκλοφορούν ευρύως στα βιβλία. Έχει θέσει εφαρμογή το πρόγραμμα COINTELPRO, προκειμένου να. Λέγεται, σημαίνει Counter Intelligence Program, προκειμένου να οργανωποιήσει τα κινήματα, ιδιαίτερα τα αφροαμερικάνικα κινήματα και το κίνημα της αντικουλτούρας, το χιπικό κίνημα που λέμε.
1: Καλά, έχουμε πολλά παραδείγματα οργανωμένης εμπλοκής των μεγάλων κρατικών, έτσι, οργανισμών των ΗΠΑ, τα οποία εμπλέκονται όχι μόνο στα κινήματα, αλλά και στο χώρο του πολιτισμού.
0: Βέβαια, σαφώς. Έτσι,
1: και έχουμε εξαιρετικές πια μελέτες, στηριχμένες στα αρχεία, τα πραγματικά αρχεία που πρέπει να χρησιμοποιεί ένας ιστορικός για τέτοιου τύπου θέματα, που έρχονται και από το FBI και από τη CIA και από... και που σιγά σιγά όσο βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας περνώντας τα χρόνια, ας πούμε, επιβεβαιώνονται κάποιες εικασίες του παρελθόντος. Έτσι, ότι η CIA βρίσκεται πίσω ακόμα και από καλλιτεχνικά κινήματα. Όχι ότι τα ίδρυσε,
0: όχι,
1: τα στήριξε και στήριξε τη διάδοσή του στον κόσμο σε έναν ιδεολογικό, έτσι, πόλεμο απέναντι στον τότε κόσμο του...
0: στον ανατολικό μπλοκ.
1: Του σοσιαλισμού και του σοσιαλιστικού ρεαλισμού κλπ. Και φτάνουμε στην κρίσιμη δεκαετία του 60 με όλη αυτή τη μυθολογία πια. Έχουμε εκεί η λογοτεχνία, έχουμε τη μουσική,
0: έχουμε
1: η οποία συμμετέχει εξεγερσιακά ως προς το πεδίο της και κοινωνικά, έτσι, και κοινωνικά, δεν το ξεδοντιάζουμε, αλλά και σε επίπεδο της έκφρασης της μουσικής ριζοσπαστικοποιείται ένα κομμάτι της, βέβαια.
0: Επειδή ξέρω ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στην jazz, η free jazz είναι
1: ακριβώς,
0: ουσιαστικά έκφραση του ακριβώς, black power στην μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Ο Coltrane μπορεί να μην είχε στίχους, αλλά η μουσική του είναι μουσική του black power και με το παραπάνω.
1: Βέβαια.

0: Και έχουμε λοιπόν τη λογοτεχνία, έχουμε τη μουσική, έχουμε τα πολιτικά κινήματα, έχουμε όλα αυτά, ένα άθροισμα δηλαδή, το οποίο είναι πραγματικά εκρηκτικό και μυθικό πια, ας πούμε, για τις επόμενες γενιές.
1: Έχουμε γενικά αυτά τα long 60s, τα λεγόμενα, ναι, που ξεκινούν αυτή την περίοδο καταπληκτική που λένε ιστορική, που ξεκινάει από τα τέλη του 50, ναι, 57-58, ναι, περίπου, και δεν τελειώνει στο 60, στο τέλος του 60, αλλά κρατάει μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70. Για την Αμερική, συμβολικό τέλος είναι το τέλος του Βιετνάμ, κάπου εκεί. Mm. Όπου είναι πολύ συγκρούσιακη περίοδος, έτσι, δεν είναι ότι τελειώνει στο αμερικάνικο 68 αυτό το πράγμα ή στο Woodstock. Και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 έχουμε την εξέγερση στις φυλακές Άττικα. Ένα σωρό δολοφονίες μελών του Black Panther Party γίνεται.
0: Ναι. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις ανακηρύσσονται τρομοκρατικές. Ακριβώς. Και διώκονται και ποινικοποιείται η ύπαρξη.
1: Το Black Panther Party το ίδιο διασπάται και δημιουργούνται διάφορα ένοπλα γκρουπούσκουλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που και αυτά καταφεύγουν στην ένοπλη βία.
0: Και χάνε την μπάλα. Ακριβώς. Από πολλές μεριές και σε πολλές της διαδρομής αυτής. Και πότε τα πράγματα κανονικοποιούνται.
1: Ουσιαστικά
0: να χρησιμοποιήσω μια
1: από λέξη. Μέσα στις δεκαετίες του 70 το κίνημα το αφροαμερικάνικο είναι σε ύφεση. Κάποιοι θεωρούν ότι πολλοί από τους πρωταρχικούς ή τους βασικούς ισοστόχους έχουν επιτευχθεί, η ψήφος, κάποια βασικά πολιτικά δικαιώματα. Όμως από τη δεκαετία του 80 τα πράγματα ζορίζουν πάλι. Η πλήρης επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων, των Ρέγκαν και μετά, που έχει σαφείς επιπτώσεις στην οικονομία, οικονομική κατάσταση της εργατικής τάξης των Αμερικανών, πηγαίνει το κακό στο χειρότερο στη δεκαετία του 80, και αυτό έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στο μαύρο υποπρολεταριάτο. Παράλληλα, ο συντηρητισμός πάλι παίρνει τα πάνω του στην Αμερική.
0: Ναι. Τώρα, αυτή είναι μια ιστορία που έχει τα πάνω της και τα κάτω της, και εμείς δεν ήμασταν εκεί και δεν είμαστε Αμερικανοί και δεν έχω εγώ σοκαζήσει στις ΗΠΑ. Πάντα εμπνεόμουν από την κουλτούρα κάποιων Αμερικανών, από τους beatniks ή από τους μεγάλους λογοτέχνες ή από τη μαύρη μουσική και λοιπά, από τη rock.
1: Την άλλη Αμερική, έτσι, που έχουμε συνηθίσει να λέμε.
0: Αυτό που λέμε, ναι, πολλές φορές το λέω και εγώ στις εκπομπές μου, η βαθιά καλή μαύρη Αμερική, έτσι. Αλλά είναι και λευκή Αμερική η οποία,
1: ναι,
0: είναι βαθιά καλή Αμερική, για μας τουλάχιστον.
1: Από τον Ντίλαν ως τον Ρέτφορντ που μας έβγε πρόσφατα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και από το New Deal, ας πούμε, και με πολλά άλλα, έτσι, χαρακτηριστικά και σημεία αναφοράς, και ακόμα και στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, φτάνοντας μέχρι πρόσφατα στο νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης και πολλούς άλλους και πολλές άλλες και πολλά άλλα. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο σου υπάρχει αυτή η σφαιρική ματιά, όπως προσπαθώ και εγώ να ξεψαχνίζω τώρα και να το φέρω στην κουβέντα, που ας πούμε και η πυγμαχία παίζει το ρόλο της εκεί μέσα, με χαρακτηριστικά σύμβολα, ας πούμε, έτσι, αφροαμερικανών πυγμάχων που πρωταγωνιστούν στις διαδρομές αυτές που περιγράφεις, του Black Power, τέλος πάντων, και της αφροαμερικάνικης παράδοσης.
1: Οι πυγμαχίες στην Αμερική είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι. Μετά το baseball είναι ίσως το πιο δημοφιλές σπορ, και γύρω από αυτόν κινείται και μια ολόκληρη παραοικονομία με παράνομα στοιχήματα που μπλέκεται και το οργανωμένο έγκλημα κτλ. Ως εκ τούτου, όταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, αυτό που έχουν οι Αμερικάνοι, ο δικός τους πρωταθλητής, λέει, αυτόματα ξέρεις, ο παγκόσμιος, βγαίνει δημόσια και παίρνει θέση πάνω σε πολιτικά γεγονότα, έχει ξεχωριστή σημασία. Γι' αυτό και όταν ο Μοχάμεντα έβγαινε και παίρνει θέση για το Βιετνάμ ή για τις φιλετικές διακρίσεις, όταν αρνείται να πάει να στρατευτεί για το Βιετνάμ και έλεγε κανένας Βιετκόγκ δεν με αποκάλεσε ποτέ Αράπη, ήταν πολιτική δήλωση και πάρα πολύ ψυχωμένη πολιτική δήλωση.
0: Βέβαια. Και πολύ δυναμική και με μεγάλη απήχηση.
1: Ή αντίστοιχα από τον χώρο του Στίβου, επέλεξα στιγμές που έπρεπε να αναφερθούν, την Ολυμπιάδα του 68, όταν οι δύο μαύροι πάνθυρες στην κούρσα των 100 μέτρων, ο Σμιθ και ο Κάρλος, ύψωσαν τις μαύρες γροθιές στην τελετή απονομής των μεταλλίων και τους αφαίρεσαν μετά τα μετάλλια. Ο αθλητισμός και κάποιες στιγμές από τον μπάσκετ, που πάλι πρώτος θα δουν οι Αφροαμερικάνοι και χρησιμοποίησαν την ιδιότητά τους ως αθλητές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα της ρατσιστικής Αμερικής. Επειδή ακριβώς λοιπόν τα σπορ είναι πάρα πολύ δημοφιλή, ήταν οι Αφροαμερικανοί, τα χρησιμοποίησαν ενίοτε ως ένα πεδίο για να διαδηλώσουν την αντίδραση τους.
0: Και μιας και αναφερόμαστε τώρα και στον αθλητισμό, στη σελίδα 180 στο βιβλίο του Black Power ο Θανάσης Μίνας γράφει: στις 17 Νοεμβρίου 1966, όταν ο Άλλη πληροφορήθηκε ότι η στρατολογία του Λουίσβιλ, του Κεντάκι, τον ενέταξε εκ νέου στην κατηγορία τάξη πρώτη, έκανε δηλώσεις στο Robert στον Robert Lipside, τον New York Times, είπε με ρήμες, με το αμίμητο στυλ του, και εδώ μπαίνει εισαγωγικά: «Φίλε, δεν έχω καμία διαμάχη με αυτούς τους Βιετκόγκ ή με τους Τσινκόγκ, τους Κινέζους, ή με τους Τσαπκόγκ, τους Ιάπωνες, ή με κανέναν άλλον Κόγκ. Δεν έχω διαμάχη με καμία φυλή του κόσμου, γιατί μου ζητάνε να φορέσω στολή και να πάω 10.000 μίλια μακριά από το σπίτι μου για να ρίξω βόμβες και να πυροβολήσω τους έγχρωμους ανθρώπους του Βιετνάμ, την ίδια στιγμή που στην πατρίδα μου, το Λουίσβιλ, φέρονται στους νέγρους σαν σκυλιά και τους στερούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Κανένας Βιετκόγκ δεν με αποκάλεσε ποτέ αράπη». Αυτό που είπες πριν, δηλαδή, το διάβασα έτσι σαν ολόκληρη δήλωση που έκανε ο Μοχάμετ Άλλη τότε, όταν τον κάλεσαν στο στρατό. Και γράφει ο Μίνας παρακάτω ότι η δήλωση αυτή προκάλεσε πανεθνική αίσθηση και έγινε πρωτοσέλιδο. Στην αμερικανική τηλεόραση οι παρουσιαστές χαρακτήρισαν τον Άλλη προδότη. Στο ρίγκ οι λευκοί αντίπαλοί του τον αντιμετώπισαν με μίσος και εκείνος ανταπέδιδε. Μέχρι τις αρχές του 1967 δεν έχασε κανέναν αγώνα. Στις 28 Απριλίου του 1967 ο Άλλη κλήθηκε να παρουσιαστεί σε στρατόπεδο κατάταξης στο Χιούστον. Παρόλο που παρέστη, όταν φώναξαν το όνομά του, αρνήθηκε επανειλημμένα να παρουσιαστεί στον αξιωματικό υπηρεσίας και να υπογράψει το φύλλο πορείας. Φέρεται να είπε: «Το όνομά μου δεν είναι Κάσιους Κλέη και δεν πρόκειται να καταταγώ». Ο αξιωματικός τον προειδοποίησε ότι η άρνη στράτευση συνιστά ομοσπονδιακό αδίκημα. Μετά τις συνεχόμενες αρνήσεις, ο αξιωματικός κάλεσε το FBI και ο Άλλης συνελήφθη. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και πολλές άλλες τέτοιες σπουδαίες ιστορίες σπουδαίων ανθρώπων που πάντα στέκονται όρθιοι στα δύσκολα.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες. Υπάρχει η ιστορία της Ρόζα Πάρκς, η οποία
0: είναι αρνήθηκε. Πολύ γνωστή αυτή η ιστορία. Πόσο απλή και πόσο καθημερινή κίνηση μέσα σε ένα λεωφορείο. Αλλά πόσο βαρύ ήταν αυτό.
1: Ήτανε βαρύ.
0: Σαν απόφαση εκεί. Να το πάρει μια γυναίκα πάνω της.
1: Και μάλιστα ήταν συνειδητοποιημένο κάτι που δεν ξέρει όσο πολύ. Όσο η Ρόζα Πάρκς δεν ήταν κουρασμένη. Και το είπε και η ίδια μετά. Δεν ήμουν κουρασμένη και γι' αυτό τη σηκώθηκα. Απλά είχα βαρεθεί να μου λένε ότι πρέπει εγώ να σκοτώ για να κάτσει ένας λευκός. Ήταν πολιτική πράξη αυτό που έκανε.
0: Ναι, μια πολιτική πράξη ανυπακοής.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία δικαιώνεται από την ιστορία. Το λέω αυτό γιατί όταν ακούμε πάντα, οι συντηρητικοί άνθρωποι τουλάχιστον στον πλανήτη και σε όλες τις χώρες, τη λέξη ανυπακοή, βγάζουν αμέσως στο μαστίγιο ή το πιστόλι να πυροβολήσουν συμβολικά ή πραγματικά σε δύσκολες στιγμές, στις χειρότερες τους. Έλα όμως που η ανυπακοή δικαιώνεται μετά από την ιστορία.
1: Δεν ξέρω αν η Ρόζα Πάρκς είχε διαβάσει Θωρό όταν το έκανε αυτό. Πάντως έκανε ακριβώς αυτό που προτείνει ο Θωρό στο μνημειώδες έργο του.
0: Θωρό βέβαια. Πολύ πριν από την Πάρκ. Στην ανυπακοή του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει τελεία εύκολα σε ένα τέτοιο τεράστιο θέμα, Θανάση Μίνα. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Και ποια λες να είναι αυτή?
1: Αυτό που φιλοδοξούσα να κάνω με αυτό το βιβλίο, να παρουσιάσω μια περίληψη. Ένα συνθετικό έργο, ένα μπούσουλα αν προτιμάτε, να δείχνει, να καταδεικνύει την συνέχεια των αφροαμερικανικών κινημάτων. Προφανώς δεν είναι εξελιτικό έργο, δεν θα μπορούσε, θα πρέπει να είναι κυκλοπαίδεια.
0: Θα κάνεις, πρέπει να κάνεις τριστό.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είσαι και Αφροαμερικάνος. Δηλαδή, για να είσαι μέσα στα πράγματα, ας πούμε. Είναι λιγάκι περίεργο τώρα ένας λευκός Έλληνας να γράφει, ας πούμε, για την αφροαμερικάνικη σκληροπυρηνική ιστορία.
1: Είναι φτιαγμένο από την αγάπη για την αλληλεγγύη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ξεκίνησα από την αγάπη μου για τη μουσική.
0: Μουσική, ναι.
1: Αλλά πάντα από πολύ πολύ μικρός, από τότε που άρχισα να μαζεύω δίσκους από τα 10-11 μου, δεν με ενδιαφέρε μόνο η μουσική, με ενδιαφέραν και ιστορίες γύρω από τη μουσική. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, σε τι περιβάλλον δημιούργησαν αυτή τη μουσική, σε τι συνθήκες, ποιο ήταν το συγκείμενο που λέμε και στη λογοτεχνία.
0: Σωστά.
1: Από πολύ πολύ μικρός, μ' άρεσαν ιστορίες γύρω από τη μουσική. Και έτσι δεν μάζευα μόνο δισκογραφικά στοιχεία ή βιογραφικά στοιχεία των καλλιτεχνών, με ήταν το περιβάλλον που έζησαν και δημιούργησαν, και έτσι ξεκίνησε σπερματικά η έρευνα γύρω από αυτό το βιβλίο. Είναι απλά μια άνοιξη, αν θέλεις, αγάπης και αλληλεγγύης στο λαό που μου προσέφερε την αγαπημένη μουσική.
0: Βέβαια. Βέβαια. Μας τάισε και μας ταΐζει με την καλύτερη τροφή εδώ και χρόνια, όσα είναι η ζωή μας μέχρι τώρα, Αθανάση Μίνα. Οπότε αλίμονο αν δεν αγαπάμε αυτή την παράδοση και αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Αθανάσης Μίνας, Black Power, Εκδόσεις Πόλης.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Πάντα καλά κείμενα, καλές έρευνες και καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά.
0: Στο καλύτερο μέσο που υπάρχει στο ραδιόφωνο.

Και πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή που εξελίσσεται σαν ένα μικρό έτσι, αφιέρωμα, παύλα αναφορά στην Μαύρη Αμερική και στην Αφροαμερικάνικη παράδοση μέσα από το βιβλίο του Θανάση Μίνα «Black Power», θα σας διαβάσω ένα ακόμη δείγμα γραφής και μάλιστα πιο συγκεκριμένα το σημείο που αναφέρεται στην Άντζελα Ντέιβις. Το 1969 η Άντζελα Ντέιβις προσελήφθη ως καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες με σύμβαση 2 χρόνων. Η διδασκαλία της, που υπογράμμιζε την απαραίτητη ενότητα μεταξύ θεωρίας και πράξης, καθώς και οι σχέσεις της με το CPUSA και τις διάφορες αφροαμερικανικές ριζοσπαστικές ομάδες, προκάλεσαν την αντίδραση της Βρετανίας, η οποία την απέλυσε. Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι την απόλυσή της απέτησε ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνιας. Η Ντέιβις προσέφυγε στη δικαιοσύνη και κατάφερε να δικαιωθεί, οπότε το Πανεπιστήμιο αναγκάστηκε να την επαναπροσλάβει. Παρέμεινε σε εκείνη τη θέση σχεδόν μέχρι τη λήξη της σύμβασής της το 1970. Στο μεταξύ, όμως, τον Αύγουστο του 1970, μετά την υπόθεση των επωνομαζόμενων Soledad Brothers, η Ντέιβις μπήκε στο στόχαστρο του Edgar J. Hoover και του FBI, που την συμπεριέλαβαν στη λίστα των πιο καταζητούμενων στις ΗΠΑ. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής. Ο George Jackson εξέτειε ποινή φυλάκισης για ένοπλη ληστεία στις φυλακές της Soledad της Καλιφόρνιας. Στη φυλακή μελέτησε τον μαρξισμό και οργανώθηκε στους Μαύρους Πάνθυρες. Τότε ήταν που έγραψε το βιβλίο Soledad Brother 1970, το οποίο αποτελεί συνδυασμό αυτοβιογραφίας και επαναστατικού μανιφέστου. Στις 16 Ιανουαρίου του 1970, ο George Jackson και άλλοι 2 Αφροαμερικανοί συγκρατούμενοι του, ο Φλίτα Ντράμκο και ο John Clatchett, οι επωνομαζόμενοι Soledad Brothers, επιχείρησαν να αποδράσουν, αλλά απέτυχαν. Σύμφωνα με τις αρχές, προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους δεσμοφύλακες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το φόνο του φρουρού John Vincent Miles. Για την δολοφονία κατηγορήθηκε ο George Jackson, ο οποίος μεταφέρθηκε στις φυλακές του San Quentin μέχρι να δικαστεί εκ νέου. Ο Jackson αρνήθηκε ότι ήταν οπλισμένος και υποστήριξε ότι ο φρουρός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς άλλου φρουρού. Στις 6 Αυγούστου 1970, ο 17χρονος αδερφός του, ο Jonathan Jackson, εισέβαλε οπλισμένος στην αίθουσα του δικαστηρίου της Κομιτείας

φέρεται να προσπάθησε να υποκινήσει εξέγερση για να αποδράσει από το Σαν Κουέντιν. Οι αρχές υποστήριξαν ότι ήταν οπλισμένος με ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών που κάποιος του είχε περάσει στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της απόδρασης πυροβολήθηκε στην πλάτη από ένα φρουρό και σκοτώθηκε ακαριαία. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι ο Τζάκσον δεν είχε δεχτεί επισκεπτήριο στο Σαν Κουέντιν, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κατάφερε να προμηθευτεί όπλο και ότι επρόκειτο η δολοφονία. Ο νεαρός Τζόναθαν Τζάκσον είχε πιθανώς ακτιβιστική σχέση με την Άντζελα Ντέιβις, καθώς ήταν οργανωμένος στο BPP του Λος Άντζελες. Η τελευταία κατηγορήθηκε ότι όχι απλώς προμήθευσε στον Τζάκσον τον οπλισμό, αλλά ότι υπήρξε και συνεργός σε απαγωγή και φόνο, κάτι που δεν προέκυπτε από πουθενά. Ύστερα από άνθρωπο κυνηγητό, η Ντέιβις κρύφτηκε προσωρινά στη Νέα Υόρκη, όμως συλλήφθηκε από το FBI τον Οκτώβριο του 1970 και φυλακίστηκε. Στο Black Power Mixtape, ο συνήγορος της Άντζελα Ντέιβις, ο Ντένις Ρόμπερτς, υποστήριξε. Εισαγωγικά. Η δίωξη της κυρίας Ντέιβις αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αδικίας και κατάχρησης εξουσίας. Η κυρία Ντέιβις έχει στοχοποιηθεί από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Ρόναλντ Ρίγκαν λόγω της κινηματικής της δραστηριότητας. Ο Ρίγκαν φρόντισε πρώτα να απολυθεί από το πανεπιστήμιο που δίδασκε. Η δικαστική της δίωξη είναι προέκταση του προηγούμενου γεγονότος. Το γεγονός ότι το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα απόδρασης ήταν καταγεγραμμένο δεν σημαίνει τίποτα. Στην Καλιφόρνια η οπλοκατοχή είναι νόμιμη, αρκεί ο σηριακός αριθμός του όπλου να είναι δηλωμένος στην αστυνομία. Επομένως αυτό δεν αποδεικνύει ότι η ίδια συμμετείχε σε κάτι ή σχεδίασε κάτι. Ένα απόσπασμα από τα όσα υποστήριξε ο Ντένις Ρόμπερτς, λοιπόν, συνήγορος της Άντζελα Ντέιβις, στο Black Power Mixtape, και αυτό ήταν ένα κομμάτι κάπως χορταστικό από το κείμενο του Θανάση Μίνα κάτω από το γενικό τίτλο Black Power, που συγκροτείται σε βιβλίο που μας έρχεται με ένα ωραίο εξώφυλλο μάλιστα από τις εκδόσεις Πόλης. Και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly έφτασε στο τέλος του, μια αναφορά στην μαύρη δύναμη μέσα από τη γραφή του Θανάση Μίνα. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή, και ο Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Άντια Φραντζή, από την ιδιωτική συνθήκη στη δημόσια έκφρασή της. Ο Ηλίας Τανταλίδης, 1818-1876, και η περιστασιακή ποίηση.

Στην ειδική περίπτωση της σάτυρας, ο Ηλίας Τανταλίδης ακολουθεί ασφαλώς τους τρόπους της φαναριώτικης παράδοσης, του Χριστόπουλου, του Βιλαρά και γενικά του πλαισίου όπως αρχικά καθορίστηκε από τους ανώνυμους στιχουργούς των φαναριώτικων ανθολογιών. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως στη δική του σατυρική δημιουργία η γενίκευση κατηγοριοποιεί χαρακτήρες με πρώτον τον ποιητή σατυριστή, ίσως και τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτόν εδώ που βλέπετε με φρύδα ανασυρμένα, με σουφρωμένο μέτωπο, με μάτια βουλιχμένα, σωπάτε κι είναι ποιητής. Με τη πικρία στο ραβδί τα σύμπαντα θα δείρει. Γενίτσαρος των ποιητών αρπάζει το σατήρι και θα φανεί σατυριστής. Και αυτό γιατί η σατυρική ποίηση είναι στοχευμένη στον ή στους αναγνώστες και λειτουργεί με ποίηματα που μνημειώνουν περιστάσεις ή καινοτροπίες. Κατά αναλογία, κάθε μορφή περιστασιακής ποίησης, ανεξάρτητα από την ποικιλία των περιεχομένων της, που ενδέχεται να αναφέρεται σε εορταστικές εκδηλώσεις, γαμήλιες ευχές, αποχαιρετισμούς σε ταξιδιώτες, αλλά και σε γεγονότα και πραγματικότητες της προσωπικής ή οικογενειακής ζωής του μνημονευόμενου, αναζητά ή έχει εξ αρχής τον ή τους συγκεκριμένους αναγνώστες.

Στην περίπτωση του Ηλία Τανταλίδη, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιτελεστικής πλευράς της ποίησής του, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, οφείλεται στον τρόπο που χειρίζεται τη γλώσσα. Παρατηρούμε ότι αξιοποιεί κατά περίπτωση διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής έκφρασης και κινείται από το κωνσταντινοπολίτικο ιδίωμα στην καθαρεύουσα, την αρχαΐζουσα, αλλά ακόμα και την αρχαία ελληνική γλώσσα. Μια πρώτη ανάγνωση της γλωσσικής ποικιλίας θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως συνάρτηση της χρονικής απόστασης μεταξύ των συλλογών του, δηλαδή ως συνέπεια της προημότερης περίοδου δημιουργίας της συλλογής του 1839 «Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα», στην οποία η κωνσταντινουπολίτικη δημόδης γλώσσα κυριαρχεί σε σύγκριση με τη συλλογή του 1860 «Ιδιωτικά στιχουργήματα», όπου οι γλωσσικές επιλογές του εκτείνονται από την ομιλουμένη της πόλης έως και στην αρχαία ελληνική. Παρατηρώντας ωστόσο την τρίτη συλλογή του 1876, «Άσματα», διαπιστώνουμε ότι οδηγείται σταδιακά σε ένα μεικτό γλωσσικό μόρφωμα δημοτικιστικής βάσης με λόγια στοιχεία.

Εξηγούμε. Η περιστασιακή ποίηση διαμορφώνεται μέσα από τον λειτουργικό συνδυασμό ενός ή περισσότερων γεγονότων του πραγματικού στην υπηρεσία του ποιητή και της θέλησής του για απομνημόνευση. Με το περιστασιακό ποίημα τίθεται στο επίκεντρο η περιγραφή του γεγονότος και συγχρόνως ο ποιητής αναλαμβάνει το ρόλο του σχολιαστή, ερμηνευτή και αξιολογητή του. Οι μορφολογικές επιλογές του Ταντανίδη κατά περίσταση μας οδηγούν και σε μια θεώρηση των διακριτών εκείνων στοιχείων που επιβάλλουν στον ποιητή τις διαφορετικές κάθε φορά γλωσσικές επιλογές του.

Στην περίπτωση της συλλογής «Παίγνια ή ποιημάτια διάφορα» 1839, ο παιγνιώδης ερωτικός και σατυρικός τόνος οδηγεί σε γλωσσικές προτιμήσεις ικανές να βρουν άμεση ανταπόκριση στο συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό της πόλης, στη στενή κοινότητα που τον περιβάλλει και τη γνωρίζει. Είναι νομίζω προφανές ότι επιλέγει να μιλήσει στη γλώσσα επικοινωνίας αυτής ακριβώς της ομάδας. Τα θέματα του και η επιτέλεσή τους οφείλουν να ακολουθήσουν το γλωσσικό κώδικα της καθημερινής και οικίας συνομιλίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, της συλλογής ιδιωτικά στιχουργήματα 1860, ο κυρίαρχος επιγραμματικός λόγος, ο οποίος στο πρώτο μέρος της συλλογής περιλαμβάνει επιτύμβια στιχουργήματα που καλύπτουν επώνυμους και ανώνυμους συμπατριώτες του, είναι λόγιος επίσημος, όπως απαιτεί η περίσταση της συγκυρίας του θανάτου. Γραφή ταιριαστή, ικανή να προσδώσει την ανάλογη σοβαρότητα και κατά μίμηση επίσης της παράδοσης των επιτυμβίων, είναι η αρχαΐζουσα. Στο δεύτερο μέρος της ίδιας συλλογής, η αναφορά σε μεγάλο αριθμό επώνυμων λογίων και εκπροσώπων της εκκλησιαστικής ιεραρχίας δημιουργεί την ανάγκη για επίταση του επίσημου τόνου. Επόμενη είναι η επιλογή της αρχαίας γλώσσας, συνοδευόμενη από τη χρήση προσοδιακών μέτρων με την αναγκαία μετατροπή του σε τονικά, οπότε επιτελεί αρμοδιότερα τον στόχο του ποιητή.

Στην τρίτη συλλογή, Άσματα, 1876, μουσική συλλογή για τα σχολεία με στόχο άμεσα διδακτικό, ο Ταντανίδης με σαφήνεια στον πρόλογό του τονίζει την ανάγκη του πολλαπλασιασμού ασμάτων εις μουσικήν παιδαγωγίαν ή και ορθήν ψυχαγωγίαν της ομογενούς νεολαίας, καθιστώντας σαφή τον χρηστικό ρόλο του εγχειριδίου. Η γλωσσική του επιλογή σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνεται με όρους διδακτικής εκλαΐκευσης και προσαρμόζεται σε μία εν πολλής κοινή νεοελληνική, με εμφανή τα γνωρίσματα της μέσης οδού. Παρατηρώντας ένα φαινόμενο γλωσσικού εκλεκτικισμού του Ταντανίδη, θα σημείωνα παράλληλα με τις παραπάνω παρατηρήσεις τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της ποιησής του. Οι εκάστοτε αναγνώστες του, στους οποίους προσβλέπει, κατά περίσταση, καθορίζουν τις γλωσσικές του επιλογές. Η περιστασιακή ποιήση, περισσότερο από κάθε άλλη ποιητική έκφραση, απευθύνεται σε συγκεκριμένους και προβλέψιμους αναγνώστες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως ο Τανταλίδης μου έδωσε την αφορμή να αναφερθώ στην περίπτωση της ποίησής του παραδειγματικά. Είτε πρόκειται για ταφικά επιγράμματα, είτε για σατυρικά στιχουργήματα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη του ιδιωτικού σε δημόσιο και την κατοχύρωση της κοινωνικής ιεραρχίας μέσα από την οποία ολοκληρώνεται ο κοινωνικός βίος. Η σημασία του περιστασιακού ποίηματος ξεπερνά κατά πολύ το νόημά του. Πολύ περισσότερο από την αναπαράσταση μιας ιστορίας, το ποίημα επιτελεί την περίσταση που βρίσκεται στην αρχή της δημιουργίας του.

Έτσι τελειώνει το κείμενο της Άντιας Φρατζή, ένα ακόμη διεισδυτικό κείμενο που αφορά στην ποίηση που περιστρέφεται γύρω από το φανάρι. Άλλα δείγματα είχαμε δει, όπως θα θυμάται ο ακροατής, και σε παλαιότερες εκπομπές, όταν αναφερθήκαμε στις Μισμαγιές ή στο Δαπόντε. Και το νόημα τώρα είναι να ακούσουμε τον ίδιο τον Ταντταλίδη στις δύο εκδοχές του. Είτε στην εκδοχή του ως στιχουργού, είτε στην εκδοχή του ως ανθρώπου ο οποίος εξηγεί το σκεπτικό με το οποίο δούλεψε όπως δούλεψε. Έτσι, σήμερα θα ακούσουμε καταρχάς ορισμένα ποίηματα του Ταντταλίδη και στην επόμενη εκδοχή θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο εισήγαγε μια ιδιαίτερη συλλογή από τις πρώτες του, στην οποία δημοσίευε μεταφράσεις ευρωπαϊκών ασμάτων, δημοσιεύοντας ταυτοχρόνως και τις παρτιτούρες για χρήση των παιδιών στα σχολεία.

Η κεράτσα. Η κεράτσα κρουσταλένια έχει γνώση σαν κουκούτσι και μια γλώσσα σαν παπούτσι. Κι όταν κάμνει να λαλήσει φαναριώτικα καμπόσα, ω να διείτε τότε πνεύμα, ω να διείτε τότε γλώσσα, πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, χίλια λόγια της τρεχάτα. Με φακιόλι τρεμουσένιο και με κοντογούνι μήλο, με κορμί ορθό σαν ξύλο, στες γειτόνισες γυρίζει και μορολογεί τα ίδια κι ιστορεί τα 15 της σιλιβριάς ταξίδια κι όλο πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, πάγει γλώσσα της τρεχάτα. Με την τσούρμα τα παιδιά της και τον άνδρα τον τσιπλάκι και με μύδια στο πινάκι εις τες εξοχές πηγαίνει και εκεί πιάνεται, μαλώνει με τσιριές και με κατάρες κάθε άνθρωπο φορτώνει. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, χίλια λόγια της αφράτα. Δίχως να γριωμαλώσει και να δύρει να τεσφάγει, στο λουτρό ποτέ δεν πάγει. Η κεράτσα που δεν είχε εις τα ρούχα της τριφύλη, έλεγε μίαν ημέραν και με σουφρωμένα χείλη, πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, λόγια ράδιαζε τρεχάτα. Πού η νιόνυφη της κόρη βγήκε δίχως να τυράνουν, δίχως να γερέ να βγάνουν, να ζητεί τη μισή γούρνα όπου έπιασα να πιάσει με κουρελιασμένον τρίφτη και ξεγανωμένο τάση. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, να ειδεί η γουρλωμάτα. Ποια εθάρεψε πως είμαι, καμιά τάχα τυποτένια, εγώ είμαι κρουσταλένια. Συνυφάδα της Μαριόγκας που έχει φρόσω του Μιμίκου, παρακόρη της Δευτέρας, παρακόρης του Κιζίκου. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, να ειδεί η σκαλοπάτα. Με τον Μέθυσο της Άνδρα ημερόνυχτα τα έχει και πολλάκις του τες βρέχει και αφού τον τσουμαδίσει έχει τα ιστερικά της και αραδιάζει για τες πρίκες και τα διαζύγιά της. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, χίλια λόγια σαν σαλάτα. Έξω σκύλε, έξω τον λέγει, ξεκουμπήσου, μην εμβαίνεις, εις το κάτεργο πηγαίνεις. Φαγή θέλεις, πέτρες σκάσε. Τώρα εγώ θα ξεπορτήσω με στην πρωτοσυγγελία τα ρουχάκια μου να σχίσω. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα και να βγεις μπεκροκανάτα. Μες του Αγίου Μέγα το γιατάκι θα χωθώ να τον ξεμολογηθώ. Στο Πατριαρχείο Φίλων και έναν εφταξία έχω και εις του Πριμικυρίου κάθε 15 τρέχω. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα να με βγεις μπεκροκανάτα. Ένα έχω χωρισμένο και στο χέρι άλλον ένα. Σε χρειάστηκα και σένα. Τύχου τύχου κονδυλώντας αυτός μόλις την ακούει και αυτή με την γαλέντσα τον φωνάζει και τον κρούει. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, έξω τον μπεκροκανάτα. Δύο βαθμοί ακόμη λείπουν από την κερατσιτσιά της να της φύγουν τα μυαλά της κι είναι λόγος ότι μέλει να σταλθεί στον κουδουνά κι ας φωνάζει μαλισίδες τότε εκεί παντοτινά. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, σαν τη λυσιασμένη γάτα.

Ο ποιητής. Αυτόν εδώ τον βλέπετε με φρύδια να σειρμένα, με σουφρωμένο μέτωπον, με μάτια βουλιγμένα. Σωπάτε κι είναι ποιητής. Με τις πικρίες το ραβδί τα σύμπαντα θα δείρει. Γιαννίτσαρος των ποιητών αρπάζει το σατήρι και θα φανεί σατυριστής. Σατυριστής, ο σκεραφνός βαστά των καλαμών του. Τα βέλη του ευούτησε στον βραστερών θυμών του, φαρέτραν κρέμασε διπλήν. Απόλλων νυκτοπρόσωπο στεντώνει το δοξάρι, τον κόσμο όλων σύσω μόνο διάβολος θα πάρει. Με πρώτον την αγμά του πλην, εσκάλωσε η εύρια των στίχων του. Σταθείτε, ακούτε τον σατυριστήν, αγανακτή, λυπείτε τον κάλαμον συγνοβουτά. Στα είκοσι του δάχτυλα τα μέτρα συλλαβίζει, αλλάζει το τετράδιον, τον ίδρο του σκουπίζει, το καλαμάρι του πετά. Με τα σβησμένας λέξεις του λουλούδια σχεδιάζει. Του στίχου η κατάληξη σ' ολίγο δεν ταιριάζει και την ζητεί στα λεξικά. Φυσά, σφυρίζει, ξύνεται, ανάλατα τα κρίνει και σβήνει, γράφει άτυχα και σβήνει, γράφει, σβήνει. Ω, τι δεινά ποιητικά. Πλην να σου τον εμπνέεται. Τα φρύδια διέται κάτου. Επήρε δρόμο ο κάλαμος. Γελούν τα βλέμματά του. Ιδέ, συνέλαβε θαρώ. Εγκαστρωμένη η μούσα του στον σκάμνον πριν καθίσει, θα αποβαρθεί παράκαιρα και μέλι να γεννήσει τετραμηνίτικο μωρό. Εγέννησε. Ακροατά ζητεί να τα αναγνώσει. Θεβιό, παιδιά, τι στέκεστε, θα μας καταπλακώσει. Άφες μας, άφες ποιητή. Να ζει το νεογέννητο, τα αυτιά μας μην πειράζεις. Είναι φτυχές το ποίημα και να μας το διαβάζεις, είναι τιμωρία περιττή.

φιλοσοφία. Άκουσε, πού φεύγεις, μένε, λογιότατε καημένε. Έως πότε στα σχολεία θάπτεσαι με τα βιβλία. Άφησε τους φιλοσόφους, τους κενούς και πολυστρόφους, κι εις του ίνου την βαθίαν πρόσδρα με φιλοσοφίαν. Ο χτικιάρης δασκαλός σου θα ταράξει το μυαλό σου και με τα περιγραμμά του θα σταφέρει άνου κάτου. Το κρασί είναι που σοφίζει, το κρασί είναι που φωτίζει, το κρασάκι είναι συντόμος της ζωής κανόν και νόμος. Σε ένα μου κρασιού ποτήρι ο νους πλέει του καΐρι και διδάσκει το παλιό μου ευγλωτίαν εικονό μου. Θέλεις τ' άστρα να μετρήσεις και να μάθεις τι είναι η φύσης, έχε γεια, πες στο σχολείον και έλα στο κρασοπολείον. Έμπνευση όνο σου θέλει, ας κοπιάσεις το βαρέλι. Θέλεις πνεύμα, θέλεις γνώση, το κρασί θα στα δώσει. Εις του γέρου καμινάρι το ακένωτο πιθάρι, όποιος χώσει το κεφάλι, φωτισμένο θα το βγάλει. Με αληθινή παιδεία, να σωστή φιλοσοφία, λύρος όλε άλλε κίνε, να πηγή σοφίας, πίνε.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας. Μανουέλ Πενέγια, Ελγάτο Μοντές, ο Αγριόγατος.

μια τραγική ισπανική ιστορία μας περιμένει απόψε. Έχουμε απολαύσει και στο παρελθόν από αυτήν εδώ την εκπομπή θαρθουέλες, στην περίπτωση του Ελγάτο Μοντές. Όμως, σε αντίθεση με μια θαρθουέλα, έχουμε μία από τις γνωστότερες ισπανικές όπερες, χωρίς διαλόγους πρόζας και με ένα θέμα ακόμα πιο τραγικό, με τους ήρωες νεκρούς όλους. Στο τέλος, με μια προφητεία, την προφητεία της Χαρτορίχτρας, που λειτουργεί σχεδόν σαν τις προφητείες στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Από τη στιγμή που ακούγεται, ο θεατής ξέρει τι πρόκειται να συμβεί, αγωνιά όμως να δει πώς θα συμβεί. Ερωτική σύγκρουση της μοιραίας ηρωίδας ανάμεσα στην ευγνωμοσύνη για τον ευεργέτη της και το πάθος της για τον απαγορευμένο έρωτα. Μια εκρηκτική αντιπαράθεση τέλος ανάμεσα στον ληστή και τον ταυρομάχο. Δύο τόσο ισχυρά αρσενικά αρχέτυπα που οι σκηνές τους φαίνεται να στάζουν τεστοστερόνι. Ποιος όμως από τους δύο είναι ο αγριόγατος? Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα συνθέτουν τον καμβά μίας από τις πιο συγκλονιστικές μουσικές ζωγραφιές που μας έδωσε η Ισπανία τον 20ο αιώνα, το γνωστότερο έργο του Ισπανού συνθέτη Μανουέλ Πενέγια και παράλληλα ένα από τα αριστουργήματα του Ισπανικού Μουσικού Θεάτρου που δυστυχώς δεν έχει τη μεγάλη δισκογραφία που του αξίζει. Έχει όμως μία ηχογράφηση πολύ σημαντική από την αναβίωσή του στις αρχές των 90s, όταν ο αρχιμουσικός Μίγκελ Ρόα, διευθυντής τότε του Teatro de la Zarzuela, αποφάσισε να το επανενορχιστρώσει, να το περιποιηθεί και να το παραδώσει ολοκένουργιο στο κοινό. Στην ηχογράφηση αυτή θα απολαύσουμε την τότε elite του Ισπανικού Λυρικού Θεάτρου, Ντομίνγκο, Πονς, Μπεργάνσα, Βιλαρροέλ. Καλή μας ακρόαση!

Μανουέλ Πενέγια, El Gato Montés, ο Αγριόγατος. Τρίπρακτη όπερα σε πρωτότυπο λιμπρέτο του συνθέτη. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1917 στο Θέατρο Principal στη Βαλένθια. Στην ηχογράφηση του 1992 που θα ακούσουμε λαμβάνουν μέρος Σολεά, ύψιφωνος Βερόνικα Βιλαρροέλ, Ραφαέλ, ο τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο, Χουανίγιο, ο Αγριόγατος, ο βαρύτονος Χουάν Πόνς, Τσιγκάνα, η μεσόφωνος Τερέσα Μπεργκάντσα, Πάντρε Αντών, ο μπασοβαρύτονος Κάρλος Σοσό, Φρασκίτα, η κοντράλτο Μαμπέλ Πέρλστάιν, Λολίγια, η ύψιφωνος Αμάλια Μπάριο, Ορμηγών, ο μπασοβαρύτονος Κάρλος Άλβαρες, Καϊρέλες, ο βαρύτονος Πέντρο Φαρές, Πεθούνιο, ο βαθύφωνος Μιγκέλ Λόπες Γαλίντο, ένας βοσκός, η ύψιφωνος Άγχελες Μπλάνκας, τη Συμφωνική της Μαδρίτης, καθώς και τη χοροδία του Θεάτρο Λύρικο Νασιονάλ δε Λα Θαρθουέλα, διευθύνει ο Μίγκελ Ρόα, και περνάμε στην υπόθεση. Πράξη πρώτη. Η δράση ξεκινά σε ένα ανδαλουσιανό αγρόκτημα. Η όμορφη Σολεά ανησυχεί για τον αγαπημένο της, τον ταυρομάχο Ραφαέλ Ρουίς. Σύντομα όμως ο Ραφαέλ καταφθάνει, σώος και αυλαβής, και οι δυο τους ανακοινώνουν τον αραβόνα τους. Ακολουθεί γιορτή με τραγούδια και χορούς. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, μια τσιγκάνα χαρτορίχτρα προφητεύει στον Ραφαέλ ένα τρομερό μέλλον. Θα πεθάνει στην αρένα από το χτύπημα ενός σταύρου. Η προφητεία αυτή προκαλεί γενική ανησυχία, οι περισσότεροι όμως επιλέγουν να την αγνοήσουν. Ξαφνικά εμφανίζεται με τη συνοδεία των ανδρών του ο διαβόητος ληστής Χουανίγιο, που έχει το παρατσούκλι El Gato Montés, ο Αγριόγατος. Δηλώνει σε όλους ότι η Σολεά του ανήκει και απαιτεί από εκείνην να τον ακολουθήσει. Ξεσπά σύγκρουση ανάμεσα στον ληστή και τον ταυρομάχο. Ο Χουανίγιο αποκαλύπτει ότι κάποτε αγαπούσε τη Σολεά και ότι εξαιτίας αυτής της αγάπης οδηγήθηκε στην παρανομία. Αργότερα η Σολεά ομολογεί στον πατέρα Αντών ότι εξακολουθεί να αγαπά τον Χουανίγιο, αλλά νιώθει επίσης βαθιά ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα για τον Ραφαέλ, που τη βοήθησε όταν ήταν μόνη και εγκαταλελειμμένη και τώρα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες. Η πράξη θα κορυφωθεί με νέα αντιπαράθεση των δύο αντίζηλων. Η Σολεά εμποδίζει τον Ραφαέλ να σκοτώσει τον Χουανίγιο, αλλά προειδοποιεί και τον ληστή ότι αν βλάψει τον ταυρομάχο θα πεθάνει και εκείνη μαζί του. Ο Χουανίγιο φεύγει, απειλώντας πως αν ο Ραφαέλ δεν σκοτωθεί από τον Ταύρο στην επόμενη ταυρομαχία του, θα τον σκοτώσει ο ίδιος. Μανουέλ Πενέγια, El Gato Montés, πράξη πρώτη.

Μανουέλ Πενέγια, El Gato Montés, πράξη δεύτερη. Μεταφερόμαστε στη Σεβίλη την ημέρα της μεγάλης ταυρομαχίας. Η προφητεία της Τσιγκάνας από την πρώτη πράξη εξακολουθεί να βαραίνει τους ήρωες. Ο Ραφαέλ προσπαθεί να δείξει γενναίος, όμως η απειλή του Χουανίγιο και η αβεβαιότητα για τα αισθήματα της Σολεά τον βασανίζουν. Ο Χουανίγιο εμφανίζεται ξανά και προκαλεί τον Ραφαέλ. Οι δύο άνδρες είναι έτοιμοι να μόνο μαχήσουν με μαχαίρια, αλλά η Σολεά παρεμβαίνει για άλλη μια φορά και τους χωρίζει. Παρ' όλα αυτά, η μοίρα έχει πάρει ήδη τον δρόμο της. Κατά τη διάρκεια της ταυρομαχίας, ο Ραφαέλ χτύπιεται θανάσιμα από τον Ταύρο, εκπληρώνοντας την προφητεία της Τσιγκάνας. Μεταφέρεται έτοιμο θάνατος και πεθαίνει στην αγκαλιά της Σολεά. Η νέα, συντετριμένη από το θάνατό του, καταραίει και πεθαίνει κι αυτή αμέσως από την αβάσταχτη θλίψη. Μανουέλ Πενέγια, El Gato Montés, πράξη δεύτερη.

Μανουέλ Πενέγια, El Gato Montés, πράξη τρίτη. Η τελευταία πράξη εκτυλίσσεται στο ορεινό καταφύγιο του Χουανίγιο. Ο ληστής έχει πάρει μαζί του το σώμα της νεκρής Σολεά και θρηνεί πάνω από αυτό. Η γυναίκα που αγάπησε είναι νεκρή, ο αντίζηλός του είναι νεκρός κι αυτός και πλέον η ζωή του δεν έχει κανένα νόημα. Οι αρχές και οι διώκτες του πλησιάζουν τη σπηλιά του. Αντί να παραδοθεί, ο Χουανίγιο αποφασίζει να πεθάνει. Ζητά από έναν από τους άντρες του να τον πυροβολήσει πριν συλληφθεί. Έτσι πεθαίνει δίπλα στη Σολεά, ολοκληρώνοντας την ισπανική αυτή τραγωδία Αυλαία. Μανουέλ Πενέγια, El Gato Montés, πράξη τρίτη.

0: Ακούσαμε την τρίπρακτη όπερα του Μανουέλ Πενέγια «El Gato Montés», ο Αγριόγατος. Πρωτότυπο ισπανικό λιμπρέτο του συνθέτη πρώτο παρουσιάστηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1917 στο Θέατρο Πρινθιπάλ στη Βαλένθια. Στην ηχογράφηση του 1992 που μόλις απολαύσαμε έλαβαν μέρος Σολεά, ύψιφωνος Βερόνικα Βιλαρροέλ, Ραφαέλ, ο τενόρος Πλάθη τον Ντομίνγκο, Χουανίγιο, ο Αγριόγατος, ο βαρύτονος Χουάν Πόνς, Τσιγκάνα, η μεσόφωνος Τερέσα Μπεργάντσα, Πάντρε Αντών, ο μπασοβαρύτονος Κάρλος Σωσό, Φρασκίτα, η κοντράλτο Μαμπέλ Πέρελστάιν, Λολίγια, η ψήφωνος Αμάλια Μπάριο, Ορμηγών, ο μπασοβαρύτονος Κάρλος Άλβαρες, Καϊρέλες, ο βαρύτονος Πέντρο Φαρές, ένας βοσκός, η ψήφωνος Άγχελες Μπλάνκας. Τη Συμφωνική της Μαδρίτης, καθώς και τη χοροδία του Τέατρο Λύρικο Νασιονάλ δε λα Θαρθουέλα, διεύθυνε ο Μιγκέλ Ρόα, ο οποίος επιμελήθηκε και την ολοκένουργια ενορχίστρωση του έργου. Και κάπου εδώ, στον απόϊχο αυτής της τόσο δυνατής ισπανικής τραγωδίας, έρχεται σαν μοναδική κάθαρση η δική μας καλή νύχτα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου στις 11 το βράδυ.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Σε ένα μοτίβο όπως αυτό, με το φως της ημέρας παρατηρείται μια έλλειψη ακολουθίας, μια περιφρόνηση του φυσικού νόμου. Πράγμα που σημαίνει μια συνεχή πρόκληση για ένα φυσιολογικό μυαλό. Το χρώμα είναι αρκετά απέσιο και αρκετά αναξιόπιστο και αρκετά εξοργιστικό. Όμως το μοτίβο είναι βασανιστικό. Νομίζεις ότι το έχεις κατακτήσει, αλλά μόλις αρχίζεις να το ακολουθείς, κάνει μια τούμπα προς τα πίσω και ορίστε πάλι από την αρχή. Σου ρίχνει ένα χαστούκι στο πρόσωπο και σε πετάει κάτω και χοροπηδάει επάνω σου. Μοιάζει με άσχημο όνειρο. Το εξωτερικό μοτίβο είναι ένα λουλουδάτο αραβούργημα που θυμίζει μανιτάρι. Αν μπορείς να φανταστείς μια σειρά από δηλητηριώδη μανιτάρια, μια ατέρμονη σειρά από δηλητηριώδη μανιτάρια που φυτρώνουν και βλαστάνουν σε ατελείωτες εισπυρώσεις. Κάπως έτσι μοιάζει. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα σε αυτή την ταπετσαρία. Κάτι που κανείς δεν φαίνεται να παρατηρεί εκτός από εμένα, και αυτό είναι ότι αλλάζει καθώς αλλάζει το φως. Όταν ο ήλιος μπαίνει μέσα από το ανατολικό παράθυρο, παρακολουθώ πάντα την πρώτη, μακριά, ευθεία ηλιαχτίδα. Το μοτίβο αλλάζει τόσο γρήγορα που πάντα μου φαίνεται απίστευτο. Γι' αυτό το παρακολουθώ ανελιπώς. Στο φως του φεγγαριού, το φεγγάρι λάμπει όλη τη νύχτα, όταν φυσικά υπάρχει φεγγάρι, δεν θα καταλάβαινα ότι είναι η ίδια ταπετσαρία. Τη νύχτα, σε κάθε είδους φως, στο λυκόφως, στο φως των κεριών, στο φως της λάμπας και το χειρότερο απ' όλα, στο φως του φεγγαριού, μετατρέπεται σε κάγκελα. Μιλάω για το εξωτερικό μοτίβο, και η γυναίκα πίσω από αυτό εμφανίζεται ολοκάθαρα.

Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι ήταν εκείνο που εμφανιζόταν από πίσω, εκείνο το θολό υπομοτίβο. Τώρα όμως είμαι αρκετά σίγουρη. Είναι μια γυναίκα.

με το φως της ημέρας είναι υποταγμένη, ήσυχη. Φαντάζομαι ότι είναι το μοτίβο που την κρατά τόσο ακίνητη. Είναι τόσο ενιγματικό. Με κρατάει ήσυχη για ώρες.

Η Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1860 στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ. Την ίδια χρονιά, ο Αβραάμ Λίνκολν εκλέγεται 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα χρόνο, η Αμερική θα κλονιστήσει θέμελα από την εμφύλια σύραξη μεταξύ Βορρά και Νότου. 12 χρόνια πριν το πρώτο συνέδριο για τα δικαιώματα των γυναικών, προκαλεί τα πουριτανικά ήθη της αμερικανικής κοινωνίας και οι πρώτες σουφραζέτες κοινωνούν το μήνυμα της ισότητας και το δικαίωμα των γυναικών στη δημόσια ζωή μέσω της ψήφου. Ο Φρέντερικ Μπίτσερ Πέρκινς, συγγραφέας, εκδότης και κριτικός τέχνης, εγκατέλειψε πολύ νωρίς τη σύζυγό του Μέρι Γουέσκοτ και τα δύο τους παιδιά, τη Σάρλοτ και τον μόλις 14 μηνών μεγαλύτερο αδερφό της, Τόμας. Μετά τη φυγή του, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και αναγκάζονται να φιλοξενούνται συχνά και για μεγάλα διαστήματα σε σπίτια συγγενών ή να μένουν σε πανσιόν και ξενοδοχεία.

Από πολύ μικρή ηλικία, η Γκίλμαν δείχνει μια ιδιαίτερη έλξη για τις τέχνες και τα γράμματα. Οι συνεχείς μετακινήσεις της οικογένειας όμως την αναγκάζουν να φυτά αποσπασματικά και να αλλάζει αρκετά συχνά σχολεία. Παρόλες τις απαγορεύσεις της αυταρχικής της μητέρας, καταφεύγει τακτικά στη δημόσια βιβλιοθήκη για να αφιερωθεί στην ανάγνωση φιλοσοφικών έργων και βιβλίων ιστορίας. Οι γνώσεις και η φιλομάθειά της εντυπωσιάζουν τους δασκάλους της. Το 1873 η μητέρα της προκαλεί τα χρηστά ήθη και σηκώνει κουρνιαχτό συζητήσεων και κουτσομπολιών όταν αποφασίζει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου σε μια εποχή που αυτά σπάνιζαν και ακόμα σπανιότερα μια γυναίκα έπαιρνε μια τέτοια πρωτοβουλία. Η Γκίλμαν εγκαταλείπει οριστικά το σχολείο στην ηλικία των 15 ετών και το 1878, με την οικονομική βοήθεια του απόντος πατέρα της, παρακολουθεί μαθήματα στη μεγάλης φήμης καλλιτεχνική σχολή Rhode Island School of Design.

παρά τις υποσχέσεις που έδωσε στον εαυτό της ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ, μιας και αυτό θα αποτελούσε τροχοπέδι στα σχέδιά της για έναν καλύτερο κόσμο, ο νεαρός ταλαντούχος ζωγράφος Charles Walter Stetson, αφού οπλίστηκε με μεγάλη επιμονή που κράτησε κοντά 2 χρόνια, κατάφερε να την πείσει να ανταλλάξουν γαμήλιους όρκους στο Providence του Round Island. Τον επόμενο χρόνο φέρνει στον κόσμο την κόρη της, Catherine. Το χαρμόσυνο γεγονός της γένας γρήγορα θα δώσει τη θέση του στην κόλαση της επιλόχιας κατάθλιψης και των έντονων νευρικών κλονισμών, που θα κρατήσουν συνολικά 3 χρόνια. Τους καιρούς εκείνους, τέτοια φαινόμενα συνοδεύονται από πλήστες προκαταλήψεις και οι θεραπείες που προτιμούνται είναι μάλλον ανορθόδοξες. Η Γκίλμαν ζητά βοήθεια από την επιστήμη. Στις αρχές του 1897 επισκέπτεται τον διάσημο νευρολόγο Silas Weir Mitchell, ο οποίος τη συστήνει να διάγει βίων ήρεμων και ενάρετων.

Το καλοκαίρι του 1888 ζητά από τον άντρα της να χωρίσουν και μαζί με την κόρη της εγκαθίστανται μακριά στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας. Είναι η εποχή που θα αρχίσει να αφιερώνεται στο έργο της, στο μεγάλο σχέδιο να φτιάξω έναν κόσμο που να μου ταιριάζει. Το σχέδιο αυτό κράτησε ως το τέλος της ζωής της και περιλαμβάνει μυθιστορήματα, διηγήματα, θέατρο, ποιήση, ένα πλήθος άρθρων και παρεμβάσεων, μελέτες για το γυναικείο ζήτημα, την έκδοση περιοδικών, πολλές διαλέξεις και ενεργό συμμετοχή στον κοινωνικοπολιτικό ακτιβισμό. Το 1894 εκδίδεται το διαζύγιό της. Μερικές εφημερίδες το παρουσιάζουν ως σκάνδαλο και η Γκίλμαν στέλνει την κόρη της να ζήσει με τον πρώην σύζυγό της, γεγονός που προκαλεί την οργή και τη χλέβη του κοινωνικού περίγυρου. Η ίδια, αντιθέτως, ομολογεί πως είναι κάτι το φυσιολογικό, ένας πατέρας και το παιδί του να θέλουν να μοιράζονται την καθημερινότητά τους.

ανάμεσα στην ελευθερία και τη συντροφικότητα που δεν μπόρεσε να της προσφέρει η ετεροφιλοφιλική σχέση. Τελικά, η Γκίλμαν το 1900 παντρεύεται τον δικηγόρο της Wall Street και εξάδερφό της George Γκίλμαν, με τον οποίο θα ζήσουν για τα επόμενα 22 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Το 1922 μετακομίζουν στην έπαυλη του συζύγου της στο Connecticut. Ο George Γκίλμαν πεθαίνει ξαφνικά από εγκεφαλικό το 1934 και η Σάρλοτ αναχωρεί για την Καλιφόρνια, όπου διαμένει η κόρη της. Ήδη από το 1932 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και η κατάσταση της υγείας της χειροτερεύει ολοένα και περισσότερο. Στις 7 Αυγούστου του 1935, η Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν δίνει τέλος στη ζωή της. «Προτιμώ το χλωροφόρμιο από τον καρκίνο», θα γράψει στο τελευταίο της σημείωμα, πριν αφήσει γαλήνια τα εγκόσμια με τον τρόπο που η ίδια επέλεξε για τον εαυτό της. Από πολύ νωρίς, η Γκίλμαν συνειδητοποιεί ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε τελικά υπεύθυνοι για την ιστορία μας. Δεν ήταν και το ευκολότερο πράγμα για μια γυναίκα εκείνη την εποχή να επιλέξει την τέχνη και τη γραφή για να εκφράσει την υπαρξιακή της αγωνία και να διεκδικήσει την ελευθερία της μέσα σε έναν κόσμο καταπίεσης. Εξάλλου, και η ηρωίδα της στην κίτρινη ταπετσαρία, τη γραφή έχει ως άμυνα απέναντι στην καταπίεση. Η Γκίλμαν όμως το τόλμησε, επομιζόμενη και το αντίστοιχο κόστος. Ο αντισυμβατικός της χαρακτήρας επιδρά καθοριστικά, τόσο στο πνευματικό της έργο, όσο και στις αποφάσεις που παίρνει για την ίδια της τη ζωή, για τις οποίες πολλάκις κατακρίθηκε. Αρνούμενη να συμβιβαστεί με έναν κόσμο έντονων καταναγκασμών και παράλογων διακρίσεων, αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς της στο γυναικείο ζήτημα, στους αγώνες των γυναικών για ισότητα και χειραφέτηση.

Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν, «Η κίτρινη ταπετσαρία». Μετάφραση Δήμητρα Σταυρίδου, εισαγωγή Νίκος Κατσιαούνης, εκδόσεις Έρμα. Ήταν «Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο. Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το 1887 ήμουν 24 χρονών. Το παρουσιαστικό μου ήταν εκείνο της φωτογραφίας. Είχα ήδη πτυχίο κλασικής φιλολογίας, είχα δημοσιεύσει δύο μικρά συγγράμματα για τις ιωνικές διαλέκτους που είχαν κάνει μια κάποια αίσθηση στο πανεπιστήμιο μου και επί έναν χρόνο προετοιμαζόμουν για τον διαγωνισμό του Πανεπιστημίου της Παβίας. Επιπλέον, δεν είχα πλησιάσει ποτέ γυναίκα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πλησίασα ποτέ γυναίκα ούτε πριν ούτε μετά από τη χρονιά εκείνη. Το ξέρω πως οι Κατανέζοι θεωρούμαστε ικανοί να αφήνουμε έγκυες ως και τις γκουβερνάντες μας και ενδεχομένως είναι αλήθεια, αλλά όσον αφορά εμένα, όχι. Όταν κάνεις νυχθημερών συντροφιά με θεές και ημίθεες, όπως έκανα εγώ την εποχή εκείνη, σου μένει ελάχιστη όρεξη να ανέβεις στις σκάλες των πορνίων του Αγίου Μπερνίλιου. Άλλωστε τότε με συγκρατούσαν ενδιασμοί θρησκευτικής φύσης.

Εσύ, κομπρεράκο, που πιθανώς βρήκες θέση στην εφημερίδα χάρη στο σημείωμα κάποιου φασίστα κομματάρχη, δεν ξέρεις τι σημαίνει η προετοιμασία για το διαγωνισμό μιας πανεπιστημιακής έδρας ελληνικής φιλολογίας. Επί 2 χρόνια πρέπει να ξεπατωθείς το διάβασμα μέχρι τα όρια της τρέλας. Ευτυχώς, ήξερα ήδη τη γλώσσα, ακριβώς όσο την ξέρω και τώρα. Αλλά τα υπόλοιπα, οι αλεξανδρινές και βυζαντινές παραλλαγές των κειμένων, τα χωρία που παράθεταν πάντα λαθασμένα οι λατίνοι συγγραφείς, οι αναρρύθμιτες συσχετίσεις της λογοτεχνίας με τη μυθολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, είναι σκέτη τρέλα, επαναλαμβάνω. Μελετούσα λοιπόν σαν το σκυλί και επιπρόσθετα έκανα μαθήματα σε ορισμένους μετεξεταστέους του Λυκείου για να μπορώ να πληρώνω τον οίκη μου στην πόλη. Μπορούμε να πούμε πως τρεφόμουν μόνο με μαύρες ελιές και καφέ. Ως αποκορύφωμα όλων αυτών συνέβη η καταστροφή εκείνου του καλοκαιριού του 1887, ενός από τα κολαστήρια καλοκαίρια που περνάμε κάθε τόσο εκεί κάτω. Τις νύχτες η Έτνα ξέρναγε τη λάβρα του ήλιου που αποθήκευε κατά τις 15 ώρες της μέρας. Αν το καταμεσήμερο άγγιζε στο κάγκελο ενός μπαλκονιού, έπρεπε να τρέξει στο πρώτο βοηθιόν. Τα ηφαιστειακά λιθόστρωτα έμοιαζαν έτοιμα να ξαναεπιστρέψουν στη ρευστή τους κατάσταση και σχεδόν καθημερινά ο σιρόκος σου έδερνε το πρόσωπο με γλοιώδη φτερά νυχτερίδας.

κόντευα να τα τεινάξω. Με έσωσε ένας φίλος. Με συνάντησε ενώ περιπλανιόμουν αλόφρον στους δρόμους ψευδίζοντας ελληνικούς στίχους που δεν κατανοούσα πια. Η όψη μου τον εξέπληξε. «Άκου, Ροζάριο, αν συνεχίσεις να μένεις εδώ θα τρελαθείς και τότε πάει περίπατο ο διαγωνισμός. Εγώ θα πάω στην Ελβετία. Αλλά έχω στην Αουγούστα ένα σπιτάκι τριών δωματίων 20 μέτρα από τη θάλασσα, πολύ μακριά από το χωριό. Φτιάξε ένα μπογαλάκι, πάρε τα βιβλία σου και πήγαινε να μείνεις εκεί για όλο το καλοκαίρι. Πέρασε μια ώρα από το σπίτι μου να σου δώσω το κλειδί».

Ο Καρομπένε είχε δίκιο. Ήταν όντως άλλο πράγμα. Η ζέστη ήταν σφοδρή και στην Αυγούστα, αλλά καθώς δεν την αντανακλούσαν οι τείχοι, δεν προξενούσε πια κτηνώδη εξάντληση, αλλά ένα είδος μετρημένης εφορίας, και ο ήλιος, χωρίς πια την αποφασιστικότητα του Δήμιου, χαιρόταν με το να είναι ένας γλυκόγελος, παρότι θηριώδης, δωρητής ενέργειας και συνάμα γητευτής, που έδαινε κινούμενα διαμάντια πάνω σε κάθε ανάλαφρη θαλασσινή πτύχωση. Η μελέτη είχε πάψει να είναι μόχθος, μες στο ελαφρύ τραμπάλισμα της βάρκας, την οποία έμενα για ώρες ατέλειωτης. Κάθε βιβλίο δεν έμοιαζε πια εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί, αλλά κλειδί που μου άνοιγε το πέρασμα προς έναν κόσμο του οποίου είχα ήδη μπροστά στα μάτια μου μία από τις πιο σαγηνευτικές του όψεις.

Συνέβαινε συχνά να απαγγέλω μεγαλόφωνα στίχους ποιητών και τα ονόματα εκείνων των λησμονημένων άγνωστων στους περισσότερους θεών ακράγγιζαν ξανά την επιφάνεια αυτής της θάλασσας που κάποτε και μόνο ακούγοντας το όνομά τους ανταριαζόταν ή μπουνατσάριζε. Η απομόνωσή μου ήταν απόλυτη και την διέκοπταν μονάχα οι επισκέψεις του χωρικού που κάθε 3 με 4 μέρες μου έφερνε τις λιγοστές προμήθειες. Ο ήλιος, η μοναξιά, οι νύχτες που περνούσα κάτω από την περιστροφή των αστεριών, η σιωπή, η ελλιπής διατροφή, η μελέτη παρελθόν των θεμάτων, ήφαιναν γύρω μου κάτι σαν μάγεμα που με προδιέθετε για το θαύμα. Συντελέστηκε τη χαραυγή της 5ης Αυγούστου στις 6 η ώρα. Είχα ξυπνήσει πριν από λίγο και είχα ανεβεί αμέσως στη βάρκα. Λίγες σκουπιές με είχαν απομακρύνει από τα βότσαλα της ακρογιαλιάς και είχα σταματήσει κάτω από έναν μεγάλο βράχο. Η σκιά του θα με προστάτευε από τον ήλιο που ήδη ανηφόριζε φουριόζικος και παράλαζε σε χρυσογάλανο το άσπυλο της αυγινής θάλασσας. Απάγγελνα, όταν αισθάνθηκα ένα απότομο χαμήλωμα στην άκρη της βάρκας, στα δεξιά πίσω μου, σαν κάποιος να είχε γαντζωθεί για να ανέβει. Γύρισα και την είδα. Το λίο πρόσωπο μιας 16χρονης αναδιόταν από τη θάλασσα. Δύο μικρά χέρια έσφιγγαν το ζωνάρι της βάρκας. Η έφηβη χαμογελούσε. Μια ελαφριά πτυχή διαχώριζε τα χλωμά της χείλη και άφηνε να διαφαινούνται μυτερά και λευκά δοντάκια σαν των σκυλιών. Αυτό το χαμόγελο έκφραζε μονάχα τον εαυτό του, δηλαδή μια σχεδόν ζωώδη χαρά της ύπαρξης, μια σχεδόν θεϊκή εφροσύνη. Αυτό το χαμόγελο υπήρξε η πρώτη από τις γητιές που επέδρασαν πάνω μου, αποκαλύπτοντάς μου παραδείσους λησμονημένων γαλινεμών. Από τα ακατάστατα ηλιόχρωμα μαλλιά, το θαλασσινό νερό έσταζε πάνω στα πράσινα ορθάνυχτα μάτια, πάνω στα παιδικής καθαρότητας χαρακτηριστικά της.

Η δύσπιστη λογική μας, παρά την όποια προδιάθεση, αγριεύεται μπροστά στο θαύμα και όταν αντιλαμβάνεται κάποιο, προσπαθεί να στηριχτεί στην ενθύμηση κοινότοπων φαινομένων. Όπως οποιοδήποτε άλλος, θέλησα να πιστέψω πως είχα συναντήσει μια λουόμενη και, κινούμενος προσεκτικά, έφτασα στο ύψος της. Έσκυψα, της άπλωσα τα χέρια για να τη βοηθήσω να ανέβει. Αλλά αυτή, με αξιοθαύμαστη ρώμη, αναδύθηκε ευθυτενής μέχρι τη μέση. Τύλιξε τον λαιμό μου με τα χέρια της, με περίλουσε με ένα πρωτόγνωρο άρωμα και αφέθηκε να γλιστρήσει μες στη βάρκα.

Κάτω από τους βουβώνες, κάτω από τους γλουτούς, το σώμα της ήταν σαν του ψαριού, καλυμμένο με μικροσκοπικά φλιντισένια και γαλάζια λέπια, και κατέληγε σε μια διχαλωτή ουρά που χτυπούσε σιγανά τον πάτο της βάρκας. Ήταν μια σιρήνα.

Ξαπλωμένη ανάσκελα ακουμπούσε το κεφάλι πάνω στα σταυρωμένα χέρια της, έδειχνε μεγαλήνια αδιαντροπιά το τρυφερό χνούδι κάτω από τις μασχάλες, τα ξέσκεπα στήθη την τέλεια κοιλιά. Ανάδυνε κάτι που εγώ κακώς ονόμασα άρωμα, μια μαγική θαλασσινή οσμή γεμάτη νεανική λαγνία. Ήμασταν στη σκιά, αλλά 20 μέτρα πιο πέρα η ακρογιαλιά παραδεινόταν στον ήλιο και δονούνταν από ειδονή. Η σχεδόν πλήρης γύμνια μου έκρυβε αδέξια τη συγκίνησή μου.

Μιλούσε και τσιβηθίστηκα μετά από το χαμόγελο και την οσμή στην τρίτη μεγαλύτερη γητιά, τη φωνή της. Ήταν κάπως λαρυγική, βραχνή, αντιχούσε απειρά ρυθμές αρμονικές. Σαν φόντο τα λόγια της γίνονταν αισθητή η νοθρή παφλασμή των καλοκαιρινών θαλασσών, ο ψιθυρισμός των τελευταίων αφρών πάνω στα κρογιάλια, το πέρασμα των ανέμων πάνω από τα φεγγαρόλουστα κύματα. Το τραγούδι των σιρήνων δεν υπάρχει. Η μουσική από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις είναι μόνο η μουσική της φωνής τους. Μιλούσε ελληνικά και μου χθούσα πολύ να την καταλάβω. Σε άκουσα να μιλάς μόνος σου σε μια γλώσσα παρόμοια με τη δική μου. Μου αρέσεις, πάρε με. Είμαι η Λίγια, είμαι κόρη της Καλλιόπης. Μην πιστεύεις τα παραμύθια που επινοούν για μας. Δεν σκοτώνουμε κανέναν. Αγάπαμε μονάχα.

Σκυμμένος πάνω της κοπηλατούσα, κοίταζα ακατάπαυστα τα γελαστά της μάτια. Φτάσαμε στην όχθη, πήρα στα χέρια μου το μυροβόλο σώμα, περάσαμε από το λαμποκόπημα στην πυκνή σκιά. Αυτή στάλασε κιόλας μέσα στο στόμα μου τέτοιον ειδονισμό που μοιάζει με τα γήινα φιλιά σας όσο το κρασί με το άγευστο νερό.

Έτσι ξεκίνησαν εκείνες οι τρεις εβδομάδες. Δεν είναι θεμητό, εξάλλου θα ήταν ανάλγητο προς εσένα να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Αρκεί να πω μόνο πως στις περιπτύξεις εκείνες απολάμβανα ταυτόχρονα την υψηλότερη μορφή πνευματικής λαγνίας, καθώς και την αρχαίγονη, εκείνη που χωρίς κανέναν κοινωνικό αντίκτυπο νιώθουν οι μοναχικοί βοσκοί μας όταν πάνω στα βουνά ζευγαρώνουν με τις κατσίκες τους. Εάν ο παραλληλισμός σου προκαλεί απέχθεια, είναι διότι δεν είσαι σε θέση να κάνεις την αναγκαία μεταφορά από το ζωώδες στο υπεράνθρωπο επίπεδο που στην περίπτωσή μου συνέπιπταν.

Από τα αθάνατα μέλη της ανάβλιζε τέτοιο ζωτικό φρύγος που οι απώλειες της ενέργειας αναπληρώνονταν αμέσως και μάλιστα επαυξάνονταν. Εκείνες τις μέρες, Κορμπέρα, αγάπησα όσο 100 από τους δικούς σας Ντόν Τζοβάνι σε όλη τους τη ζωή. Και τι έρωτες! Μακριά από μοναστήρια και εγκλήματα, από τη μνησικακία των κομμεντατόρων και τη χυδαιότητα των λεπολέρων, μακριά από τις απαιτήσεις της καρδιάς, από τους κύβδηλους αναστεναγμούς, από τις απατηλές λιγομάρες που αναπόφευκτα ρυπαίνουν τα αξιοθρήνητα φιλιά σας.

Ένας λεπολέρος, για να πούμε την αλήθεια, μας ενόχλησε την πρώτη μέρα και εκείνη ήταν η μοναδική φορά. Κατά τις 10 άκουσα τον θόρυβο από τις σαρβίλες του χωρικού στο μονοπάτι που οδηγούσε στη θάλασσα. Μόλις που πρόλαβα να σκεπάσω με ένα σεντόνιτο ασυνήθιστο σώμα της Λίγιας και αυτός βρισκόταν ήδη στην πόρτα. Το κεφάλι, ο λαιμός, τα ακάλυπτα μπράτσα της έκαναν τον λεπολέρο να πιστέψει πως επρόκειτο για καμιά χυδαία ερωμένη μου και συνεπώς του προξένησαν έναν άξαφνο σεβασμό. Έμενε ακόμη λιγότερο από ό,τι συνήθως και φεύγοντας μου έκλεισε το αριστερό μάτι και με τον αντίχειρα και τον δείκτη του δεξιού χεριού, σφιχτά ενωμένους, έκανε σαν να έστριβε στην άκρη του στόματός του ένα φανταστικό μουστάκι και σκαρφάλωσε ξανά στο μονοπάτι.

Μίλησα για 20 μέρες που περάσαμε μαζί, αλλά δεν θα ήθελα να φανταστείς πως κατά τη διάρκεια εκείνων των 3 εβδομάδων αυτή και εγώ ζήσαμε συζυγικά, κατά το κοινό λεγόμενο, έχοντας από κοινού κλίνει τροφή και ασχολίες. Οι απουσίες της Λίγιας ήταν συχνότατες. Χωρίς να με έχει ειδοποιήσει προηγουμένως, βουτούσε στη θάλασσα και εξαφανιζόταν, ενίοτε μάλιστα για πάρα πολλές ώρες. Όταν επέστρεφε σχεδόν πάντα νωρίς στην αυγή, ή με συναντούσε στη βάρκα ή, αν ήμουν ακόμη στο σπιτάκι, σερνόταν ανάσκελα πάνω στα βότσαλα, μισή έξω και μισή μέσα στο νερό, βάζοντας δύναμη με τα χέρια και καλώντας με να τη βοηθήσω να ανέβει την πλαγιά.

Σαζά με φώναζε, καθώς της είχα πει πως αυτό ήταν το υποκοριστικό μου. Σε αυτή τη στάση, ανεπιτήδια, σε εκείνο ακριβώς το μέρος του σώματός της που της πρόσδιδε ευληγησία στη θάλασσα, παρουσίαζε την αξιολύπητη όψη ενός πληγωμένου ζώου, όψη που το γέλιο των ματιών της διέγραφε αμέσως.

Δεν έτρωγε παρά ζωντανούς οργανισμούς. Συχνά την έβλεπα να αναδύεται από τη θάλασσα με τη λεπτεπίλεπτη ράχη της να λαμποκοπά στον ήλιο, ενώ κατασπάραζε με τα δόντια ένα ασημόχρωμο ψάρι που ακόμη σπαρταρούσε. Το αίμα του αυλάκωνε το πηγούνι της και μετά από μερικές δαγκωματιές πετούσε το μασημένο μπακαλιάρο ή τη χρυσή τσιπούρα ξανά πίσω της και βάφοντας το κόκκινο βυθίζονταν στο νερό ενώ αυτή ξεφώνιζε παιδιάστικα καθαρίζοντας τα δόντια της με τη γλώσσα. Μια φορά της έδωσα κρασί. Στάθηκε αδύνατο να πιει από το ποτήρι. Χρειάστηκε να χύσω λίγο στη μικροσκοπική και ελαφρώς πρασινοπή παλάμη της. Το ήπιε πλαταγίζοντας τη γλώσσα σαν σκυλί. Ενώ στα μάτια της ζωγραφιζόταν η έκπληξη για εκείνη την άγνωστη γεύση. Είπε πως ήταν καλό, αλλά κατόπιν το απέρριψε οριστικά. Πότε-πότε ερχόταν στην ακτή με τα χέρια της γεμάτα αστρίδια, μύδια και ενώ εγώ κοπίαζα να ανοίξω το κέλι φως τους με ένα μαχαίρι, αυτή τα έσπαγε με μια πέτρα και ρουφούσε το τρεμάμενο μαλάκιο μαζί με θρήματα και λιφών για τα οποία δεν νοιαζόταν καθόλου.

Σου το είπα, Κορμπέρα. Ήταν ένα ζώο, αλλά την ίδια στιγμή ήταν και μια αθάνατη. Και είναι κρίμα που με τα λόγια δεν είναι δυνατό να εκφράζω αδιάλειπτα αυτή τη σύνθεση, όπως με απόλυτη απλότητα την έκφραζε αυτή με το σώμα της. Όχι μόνο εκδήλωνε στη σαρκική πράξη μια ευδαιμονία και λεπτεστησία, αντίθετες με τη δίσθημη, κτηνώδη ερωτική έξαψη, αλλά και η ομιλία της είχε μια ισχυρή αμεσότητα που ξαναβρήκα μονάχα σε λίγους μεγάλους ποιητές.

δεν ήταν κατά τύχη κόρη της Καλλιόπης, αγνώντας κάθε γνώση, αδαής προς κάθε σοφία, καταφρονώντας οποιονδήποτε ηθικό καταναγκασμό, αποτελούσε ωστόσο μέρος της απαρχής κάθε γνώσης, κάθε σοφίας, κάθε ηθικής και ήξερε να εκφράζει την αρχαίγονη ανωτερότητά της με όρους ακόσμητου κάλους.

Είμαι το παν γιατί είμαι μόνο ρεύμα ζωής χωρίς γεγονότα. Είμαι αθάνατη γιατί όλοι οι θάνατοι χύνονται σε μένα, από τον μπακαλιάρο προηγουμένως μέχρι το θάνατο του Δία, και συναγμένοι μέσα μου ξαναγίνονται ζωή, όχι πια ατομική και καθορισμένη, αλλά παγανιστική και επομένως ελεύθερη. Εσύ είσαι όμορφος και νεαρός. Θα έπρεπε να με ακολουθήσεις τώρα στη θάλασσα και θα γλίτωνες από τους πόνους, από τα γυρατιά. Θα ερχόσουν στην κατοικία μου κάτω από πανύψηλα όρια σάλευτων και σκοτεινών νερών, όπου τα πάντα είναι σιωπηλή γαλήνη τόσο φυσική, που όποιος την κατέχει δεν την αντιλαμβάνεται καν. Εγώ σ' αγάπησα και θυμίσου το. Όταν κουραστείς, όταν δεν θα αντέχεις άλλο, δεν θα έχεις παρά να σκύψεις τη θάλασσα και να με καλέσεις. Θα είμαι πάντοτε εκεί, γιατί είμαι παντού. Και η λαχτάρα σου για ύπνο θα πραγματοποιηθεί.

Μου διηγιόταν για τη ζωή της κάτω από τη θάλασσα, για τους γενιοφόρους τρίτονες, για τις γλαυκές σπηλιές, αλλά μου έλεγε πως και αυτές ήταν απατηλά οράματα και πως η αλήθεια βρισκόταν σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος, στο τυφλό βουβό παλάτι των άμορφων αιώνιων, χωρίς αντιφεγγές, χωρίς ψιθύρους νερών. Μια φορά μου είπε πως θα απουσίαζε αρκετά, έως το βράδυ της επόμενης μέρας. «Πρέπει να πάω μακριά, εκεί όπου ξέρω πως θα βρω ένα δώρο για σένα». Επέστρεψε πράγματι με ένα εξαίσιο κοραλένιο πορφυρό κλαδί κοσμημένο με κοχύλια και θαλασσινά βρύα. Το φύλαξα για καιρό σε ένα συρτάρι και κάθε βράδυ φιλούσα εκείνα τα μέρη πάνω στα οποία θυμόμουν πως είχαν ακουμπήσει τα δάχτυλα της αδιάφορης, δηλαδή της ελεήτριας. Ωστόσο μια μέρα η Μαρία, η οικονόμος που είχα πριν από την Πετίνα, το έκλεψε για να το δώσει σε έναν αγαπητικό της. Το ξαναβρήκα αργότερα σε έναν κοσμηματοπόλη στο Πόντε Βέκιο, συλλημένο, καθαρισμένο και στυλβωμένο σε σημείο που ήταν σχεδόν αγνώριστο. Το ξανααγόρασα και τη νύχτα το πέταξα στον Άρνο. Είχε περάσει από πολλά βέβυλα χέρια.

Μου μιλούσε επίσης για τους πολυάριθμους άντρες εραστές που είχε κατά τη διάρκεια της χιλιετούς εφηβείας της. Ψαράδες και ναυτικούς, Έλληνες, Σικελούς, Άραβες, άλλους από το Κάπρι, μερικούς ναυαγούς επίσης που παράδερναν πάνω σε σαπισμένα συντρίμια. Και πως αυτή είχε εμφανιστεί για μια στιγμή μες στην αστραποφεγγιά της καταιγίδας για να τρέψει σε ειδονή τον επιθανάτιο ρόγχο τους. Όλοι ακολουθούσαν την πρόσκλησή μου. Ήρθαν να με ξαναβρούν, ορισμένοι αμέσως, άλλοι ενώ είχε περάσει αυτό που θεωρούσαν μεγάλο διάστημα. Ένας μόνο δεν ξαναφάνηκε. Ένα όμορφο αγόρι με κάτασπρο δέρμα και κόκκινα μαλλιά, με το οποίο ζευγάρωσα σε μια μακρινή ακρογιαλιά, εκεί όπου η θάλασσα μας χύνεται στον μεγάλο ωκεανό. Μύριζε κάτι πιο δυνατό ακόμη από το κρασί που μου έδωσε στις προάλλες. Πιστεύω πως δεν ξαναφάνηκε, όχι βέβαια επειδή είναι ευτυχισμένος, αλλά γιατί όταν συναντηθήκαμε, ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν καταλάβαινε πια τίποτα. Μάλλον θα με πέρασε για καμιά από τις κοπέλες της περιοχής.

Εκείνες οι εβδομάδες του κατά καλό καιρού πέρασαν γρήγορα σαν ένα μονάχα πρωινό. Όταν πέρασαν, κατάλαβα πως στην πραγματικότητα είχα ζήσει αιώνες. Εκείνο το φιλίδωνο κοριτσάκι, εκείνο το άσπλαχνο θηριάκι, είχε υπάρξει και πάνσοφη μητέρα, που με την παρουσία της και μόνο είχε ξεριζώσει αρχές, είχε εξανεμίσει μεταφυσικές. Με τα εύθραυστα, συχνά ματωμένα δάχτυλά της, μου είχε δείξει την οδό προς την αληθινή αιώνια γαλήνη και προς έναν ζωοποιό ασκητισμό που εκπορεύεται όχι από την παραίτηση, αλλά από την αδυνατότητα να δεχτώ άλλες υποδεέστερες ειδονές. Βεβαίως δεν θα είμαι εγώ ο δεύτερος που δεν θα ακούσει στο καλεσμά της. Δεν θα αρνηθώ αυτό το είδος της παγανιστικής χάρης που μου παραχωρήθηκε. Εξαιτίας της ίδιας του της βιαιότητας, εκείνο το καλοκαίρι ήταν σύντομο. Λίγο μετά τις 20 Αυγούστου συνάχτηκαν τα πρώτα δειλά σύννεφα. Έβρεξε μερικές αραιές στάλες, χλιαρές σαν αίμα. Οι νύχτες στον μακρινό ορίζοντα ήταν μια συνεχής αλληλοδιαδοχή αργών βουβών λάμψεων που προέκυπταν η μία από την άλλη σαν στοχασμοί ενός θεού. Τα πρωινά η θάλασσα σαν τριγώνα θλιβόταν από τις δυσερμήνευτες ανησυχίες της και τα βράδια, χωρίς να γίνεται αισθητή η ελάχιστη άβρα, ρητίδιαζε σε φθήνουσα κλίμακα από το τεφρό στο μολυβί και στο φιλντισένιο, γλυκύτατα όλα και πιο τρυφερά από το προηγούμενο λαμποκόπημα. Μακρινές λωρίδες ομίχλης ακράγγιζαν τα νερά. Ίσως στις ελληνικές ακτές να έβρεχε ήδη. Ως και η διάθεση της Λίγιας άλλαζε χρώμα περνώντας από το λαμποκόπημα στην τρυφερότητα του γκρίζου. Σιωπούσε περισσότερο. Περνούσε πολλές ώρες ξαπλωμένη πάνω σε ένα βράχο, κοιτάζοντας τον όχι πια ασάλευτο ορίζοντα. Απομακρυνόταν για λίγο. «Θέλω να μείνω κι άλλο μαζί σου. Αν πήγαινα τώρα στα νυχτά, οι θαλασσινοί μου σύντροφοι θα με κρατούσαν κοντά τους. Τους ακούς, με καλούν». Μερικές φορές νόμιζα όντως πως άκουγα μια διαφορετική, πιο μπάσα νότα ανάμεσα στους οξύς κρογμούς των κλάρων, πως διέκρινα

καταιγίδα μας χτύπησε το χάραμα της 26ης Αυγούστου. Από τον βράχο είδαμε τον άνεμο να πλησιάζει και να αναταράζει τα μακρινά νερά. Κοντά μας τα μολυβένια κύματα ξαναφούσκωναν μεγάλα και νοθρά. Σύντομα μια σπηλιάδα έφτασε σε μας, σφύριξε στα αυτιά μας και λύγησε τα ξεραμένα ροσμαρίνια. Η θάλασσα από κάτω μας σκίστηκε. Το πρώτο κύμα προχώρησε λευκοστεφανωμένο. «Αντίο, Σαζά. Δεν θα ξεχάσεις». Ο κλείδωνας έσπασε πάνω στο βράχο. Η σιρήνα ρίχτηκε μέσα στην ηριδιστή αναπήδησή του. Δεν την είδα να βυθίζεται. Ήταν σαν να αποσυντέθηκε μέσα στον αφρό.

Ο γερουσιαστής έφυγε το επόμενο πρωί. Εγώ πήγα στο σταθμό για να τον χαιρετήσω. Ήταν δίστροπος και αιχμηρός όπως πάντα. Αλλά όταν το τρένο άρχισε να κινείται, από το παράθυρο τα δάχτυλά του έψαυσαν απαλά το κεφάλι μου. Την επόμενη μέρα το πρωί τηλεφώνησαν από τη Γένοβα στην εφημερίδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο γερουσιαστής Λατσούρα είχε πέσει στη θάλασσα από το κατάστρωμα του Ρέξ που έπλεε προς την Νάπολη και παρότι οι σωσίβιες λέμβοι είχαν ρηχτεί αμέσως στη θάλασσα, το σώμα του δεν ξαναβρέθηκε.

Ακούσαμε τον Eric Truffaz με το Μουρκόβ στο Αλμέ 2 Δία, του Hidden Orchestra στο Long Orca και στο Dawn Chorus, την Meredith Monk στο Cow Song και στο Vals. Tan Dan, Concerto for Water, Percussion and Orchestra in Memory of Toru Takemitsu, με την New York Philharmonic Orchestra, Sain Konamtsilak Old Melody, Ellie Stein Where Water Meets Memory και τον Gavin Bryars με τον Dominique DeBart στο At Portage and Main. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το διήγημα «Η Σιρήνα» του Τζουζέπε Τομάζι Ντι Λαμπετούζα, μετάφραση Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, εκδόσεις Οκτάνα, Αθήνα, 2025. Τις απόψινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Τζουζέπε Τομάζι Ντι Λαμπετούζα.

0: Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο η Έφη Γεωργοπούλου. Αφήγηση, επιμέλεια μουσικής, Αφροδίτη Κοσμά. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

The House. Η αισθητική της Πολωνής Χάνι Αράνι κινείται ανάμεσα στην απλότητα του πιάνου, την κινηματογραφική διάβγεια και μια συγκρατημένη συγκίνηση. Στοιχεία που στην συγκεκριμένη σύνθεση με τίτλο «Το σπίτι» δημιουργούν ένα σκηνικό εσωτερικό όπου η μουσική κινείται ως βλέμμα που περιφέρεται και παρατηρεί. Σαν φυσική συνέχεια, η Εστονή πιανίστα Ιωάννα Κίβι Μάγκη, γνωστή ως Χάνακιβ, γεμίζει το περίγραμμα αυτού του σπιτιού με νοσταλγία, μετακινεί την συναισθηματική κλίμακα από το απτό στο άειλο, δημιουργώντας μια εστία προσωπική. Home.

Love abounds in everything. Η αγάπη αφθονεί μέσα σε όλα. Σύνθεση της Αμερικανίδας Clarice Jensen σε ερμηνεία της Mary Samuelson. Μια φράση που εύκολα θα μπορούσε να εκλειφθεί ως κοινοτυπία, όμως αποδίδεται με μια ενέργεια που δεν υποδηλώνει συναισθηματική εφορία, αλλά την γαλήνια ελπίδα. Ο Ισλανδός Snorri Hallgrímsson παίρνει αυτήν την διάχυτη φωτεινότητα και την απομακρύνει προς ένα ανοιχτό, σχεδόν άδειο τοπίο, όπου ο χρόνος αραιώνει, η σιωπή γίνεται μέρος του ηχοτοπίου και δίνει χώρο στην ακινησία. Μοανόρα, ένα σύμβολο εύθραστης ομορφιάς που επιβιώνει σε σκληρές συνθήκες.

Music Number 2. Η μπάντα της avant-garde μουσικής σκηνής με το όνομα Tuxedo Moon είχε ανέκαθεν την ικανότητα να μετατρέπει την αποξένωση σε αισθητική εμπειρία μέσα σε ένα σύμπαν μυστηρίου. Ο πιανίστας Steven Brown μαζί με τον βιολονίστα Blaine Reninger δημιούργησαν μια σκοτεινή, πειραματική αφήγηση περιπλάνησης σε μια πόλη όπου όλα φωτίζονται τεχνητά, όπου οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι και οι άνθρωποι περνούν ο ένας δίπλα στον άλλον χωρίς να συναντιόνται ποτέ πραγματικά. Σε μια τέτοια μοναχική διαδρομή, ο γερμανικής καταγωγής Walter Bertelmann, γνωστός και ως Hauska, συγχρονίζει τη σκέψη του με τον βηματισμό του με ρυθμό κίνησης χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Long walk. Μακρύς περίπατος.

Le Pluie, οι βροχές. Η μουσική του Βερολινέζου Όσκαρ Σούστερ είναι νοσταλγική, χωρίς να γίνεται ρετρό, ποτισμένη με λεπτή μελαγχολία και μια βαθιά ευγένεια διαχείρισης του συναισθήματος. Σε κοινή αίσθηση του χρόνου που δεν κυλά βιαστικά, αλλά αιωρείται, ο Ολλανδός Ματέο Μάιντερβικ ενδιαφέρεται περισσότερο για την αδιόρατη μεταβολή της διάθεσης παρά για την δραματική εξέλιξη, δημιουργώντας μουσική που μοιάζει να κινείται μέσα στην ψυχή. Πιετά, συμπόνια.

Elegy. Η ελεγία της ιαπωνικής καταγωγής Yuki Murata γεννιέται από την ανάγκη να παραμείνει κανείς για λίγο μέσα στη θλίψη, χωρίς να προσπαθήσει να τη διορθώσει ή να την ξεπεράσει. Μία μορφή στοχασμού πάνω στην απώλεια και την επίγνωση της παροδικότητας όλων των πραγμάτων. Σε μία μετάβαση, ο Max Richter δεν αναιρεί τη μελαγχολία αυτή, αλλά την παίρνει μαζί του, αλλάζοντας την οπτική γωνία, μετουσιώνοντας τη σιωπή που αφήνει η απουσία σε παρατήρηση της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στη φθορά της. This little life, αυτή η σύντομη ζωή.

«The Carnival is Over», η πιανιστική εκδοχή του Γάλλου Μαξάν Σιράν πάνω στη σύνθεση της μπάντας των Dead Can Dance αφαιρεί από το αρχικό έργο όλο το τελειτουργικό του ένδυμα και αφήνει μόνο τον πυρήνα της συγκίνησής του, μεταφέροντάς το σε έναν πολύ πιο ανθρώπινο, εσωτερικό και μοναχικό χώρο. Στο πρωτότυπο τραγούδι, ο Μπρένταν Πέρι μιλά για το καρναβάλι, τίτλο βαθιά συμβολικό για τα προσωπία που υιοθετούμε προκειμένου να υπάρξουμε κοινωνικά και για τις εικόνες που κατασκευάζουμε προκειμένου να αντέξουμε την αβεβαιότητα της θνητότητάς μας. Με μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από πολύ μακριά, χρονικά και ψυχικά, μιλά για τη στιγμή που η φιέστα τελειώνει, οι φωνές πάβουν, οι μεταμφιέσεις πέφτουν και οι πομπές σταματούν. Υπονοώντας πως ο άνθρωπος οριμάζει πραγματικά μόνο όταν πάψει να φοβάται τη σιωπή που έρχεται μετά τον θόρυβο και μένει με καθαρό βλέμμα απέναντι στον εαυτό του και τον κόσμο, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με το πιο γνωστό κομμάτι της όπερας Ρουσλάνος και Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλίνκα, την εισαγωγή, σύνθεση του 1842. Η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 27 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς και δεν είχε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Ρουσλάνος και Λουντμίλα» του Μιχαήλ Γκλίνκα, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόνχαϊμ υπό τη διεύθυνσή του Άρβιτ Έγκεγκόρντ. Ακολουθεί το κουαρτέτο σε ρε μίζωνα για φλάουτο, βιολί, βιόλα δα γκάμπα και κοντίνουο του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν. Ερμηνεύει η Μπαρόκ Ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίελ. Φλάουτο παίζει ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κουαρτέτο σε ρεμίζωνα για φλάουτο, βιολί, βιόλα ντα γκάμπα και κοντίνου του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσε η μπαρόκ ορχήστρα του Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίελ. Και συνεχίζουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το καπρίτσιο για δύο πιάνα του Φρανσίσπου Λέγκ, που ερμηνεύουν η Άντρα και ο Νόρμουντ Βίτσνε.

Ακούσαμε το καπρίτσιο για δύο πιάνα του Φρανσίς Πουλένκ που ερμήνευσαν οι πιανίστες Άντρα και Νόρμουντς Βίτσνε. Στην Αγγλία θεωρεί το ανέκαθεν παράδοση να γράφονται οδές και ύμνοι για την μέρα της Αγίας Κικιλίας. Βαθιά επιθυμία να συνθέσει έναν τέτοιο δοξαστικό ύμνο είχε και ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν, όχι μόνο λόγω της παράδοσης, αλλά και γιατί είχε γεννηθεί την ημέρα της γιορτής της. Έτσι, το 1942 βασίζεται στο ποιητικό κείμενο του Όντεν «Τρεις οδές για την μέρα της Αγίας Κικιλίας» και συνθέτει ένα καταπληκτικό χοροδιακό, το οποίο εμείς θα ακούσουμε τώρα από τους BBC Singers που διευθύνει ο David Hill.

Ακούσαμε τον ύμνο στην Αγία Κικιλία του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, ένα έργο βασισμένο πάνω σε τρία ποίηματα του Winston Hugh Auden, που ήταν αφιερωμένα στο συνθέτη, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του την ίδια ημέρα που γιορτάζεται η Αγία Κικιλία. Ερμήνευσαν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του David Hill. Η σουίτα Ρακάσταβα, ο εραστής του Γιάν Σιμπέλιους, βασίζεται σε έναν κύκλο τριών τραγουδιών για ανδρική χοροδία που γράφτηκε το 1893 με 1894 πάνω σε κείμενα από την ανθολογία λαϊκής φιλανδικής ποίησης «Καντελέταρ», με αφορμή έναν διαγωνισμό σύνθεσης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, στον οποίο ο Σιμπέλιους κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Αλλά η ευρύτερα διαδεδομένη εκδοχή του έργου είναι η σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων, τύμπανα και τρίγωνο, έργο 14, που πρωτοπαρουσιάστηκε στις 16 Μαρτίου του 1912 στο Ελσίνκι υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε τη σουίτα Ρακάσταβα, ο εραστής του Γιάν Σιβέλιους, για ορχήστρα εγχόρδων, τύμπανα και τρίγωνο, έργο 14, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βανκούβερ υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Η σοπράνο Μονσεράτ Φιγκέρας τώρα, μαζί με το σύνολο Εσπέριον 20 που διευθύνει ο Γιόρντι Σαβάλ, ερμηνεύουν το «Ο Ντίο Σε Βέντε Κιάρο» του Τζοβάνι Ντομένικο Ντανόλα.

η σοπράνο Μονσεράτ Φιγκέρας και το σύνολο Εσπέριο Νίκωση, υπό τη διεύθυνση του Γιόρντι Σαβάλ, ερμήνευσε το «Ο Ντίο Σεβέντε Κιάρο» του Τζοβάνι Ντομένικο Ντανόλα. Ο Ιωάννης Μπραμς έγραψε το διπλό κοντσέρτο για βιολί και τσέλο το 1887 και ήταν το τελευταίο ορχιστρικό του έργο. Η υπέροχη μουσική του κοντσέρτου ήταν ο τρόπος που διάλεξε ο Μπραμς για να συμφιλειωθεί με τον κορυφαίο βιολονίστα της εποχής και καρδιακό του φίλο Γιώζεφ Ιωάκιμ, με τον οποίο είχαν να μιλήσουν 6 χρόνια. Ερμηνεύει η συμφωνική ορχήστρα του Σταβάγκερ υπό τη διεύθυνση του Per Christian Scotland. Σολίστ είναι η βιολονίστα Solve Ziegeland και η τσελίστα Helen Margherita Fechot.

Ακούσαμε το διπλό κοντσέρτο για βιολί και τσέλο του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Per Christian Skatland. Σολίστ ήταν η βιολονίστα Solve Ziegeland και η τσελίστα Ellen Margherita Fejo. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 3 σε Σι Ελάσσονα, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμηνεύει ο πιανίστας Μαρκ Αντρέ Αμλέν.

0: Ο πιανίστας Μαρκ Αντρέ Αμλέν ερμήνευσε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 3 σε Σι Ελάσσονα, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η μικρή επίσημη λειτουργία του Τζοακίνο Ροσίνη γράφτηκε το 1863, περισσότερα από 30 χρόνια αφού ο συνθέτης είχε σταματήσει να γράφει για την όπερα και χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως